broken and lame. If thine is the glory, then mine

sanctified be thy holy name, vilified

a healer.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκι.
10: Η σύγκρουση για την επιρροή στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις για την Ελλάδα. Τι δείχνει η Ισραηλινή επίθεση σε αεροπορική βάση της Συρίας και πώς την ερμηνεύουν Ερντογάν και Νετανιά. Και η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Το βρήκα πολύ ενδιαφέρον το θέμα για τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι, και κανόνισα στις 8.30 να βγάλουμε την καθηγήτρια, την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, την ξέρετε φαντάζομαι, η οποία είναι εξαιρετική στα θέματα αυτά, γνωρίζει όλα τα νέα δεδομένα όσον αφορά τα θαύματα της επιστήμης, να μας πει μερικά πράγματα για το θέμα αυτό, πώς πάει η θεραπεία αυτή, αν το φάρμακο αυτό έχει έρθει ή θα έρθει στην Ελλάδα, να δούμε περί τίνος πρόκειται, να ακούσουμε τη γνώμη ενός ειδικού επιστήμονα, ενός γιατρού. Η κυρία Ψαλτοπούλου είναι, αν όχι καλύτερη, από τις καλύτερες στο είδος. Ωραίο θέμα για συζήτηση την Κυριακή, δηλαδή, για να ενημερωθούμε. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο από τα μπλε λεωφορεία. Οδηγώ. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εκπομπή. Να σε καλά, Σπύρο. Την καλημέρα μου. Καλώς σε βρήκα, αγαπητέ φίλε. Επιστροφή στην τάξη με τα public, φίλες και φίλοι, σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξει και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει. Να σας πω ότι σήμερα Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real, ακόμη μαστορέματα και βέβαια παντού το κορυφαίο application επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση, αυτή την Κυριακή σήμερα δηλαδή, φίλες και φίλοι, με τη Real News. Να σας πω επίσης ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου, παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωπικοποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και βέβαια Android. Λοιπόν, πριν πω και άλλες καλημέρες και διαβάσω μηνύματα, να καλημερίσουμε τον Γιώργο Χριστόπουλο. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αγαπητό φίλο οικονομολόγο και φόρο τεχνικό. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Καλή σεζόν. Γεννιάστες ξανά πάλι τις επιτυχίες σου. Η χρηστική σου ενημέρωση, την ανθρώπινη, κοντά στον πολίτη, κοντά στον ακροατή, κοντά στο φορολογούμενο, κοντά στην οικογένεια.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Έχετε καταθέσει ως Επιστημονική Επιτροπή Φορέων της Αγοράς στο Υπουργείο Οικονομικών κάποιες προτάσεις, οι οποίες έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Συνοψίζω τη φιλοσοφία να επιβραβεύεται η συνέπεια, η πρόταση της αγοράς για ένα νέο φορολογικό μοντέλο. Ξέρεις, εδώ σε αυτή τη χώρα δεν επιβραβεύεται ποτέ η συνέπεια. Είτε αφορά το τραπεζικό σύστημα, τη συνέπεια δηλαδή όσον αφορά την αποπληρωμή δανείων, είτε αφορά το φορολογικό σύστημα, είτε οτιδήποτε άλλο. Σε ακούω λοιπόν, ποιες είναι οι προτάσεις της αγοράς εν ώψη και της παρουσίας του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για ένα νέο φορολογικό μοντέλο με επίκεντρο τη μικρομεσαία και όχι μόνο επιχείρηση.
1: Έβαλες πολύ σωστά την έναρξη μιας προσπάθειας, μιας πρωτοβουλίας που είχε η Επιτροπή. Να θυμίσω πρώτα, Γιάννη, ποια είναι η Επιτροπή. Αντιπροσωπεύεται στην Επιτροπή, είναι η ΟΣΕΒ, ο Γεωργικός Σύλλογος Αθηνών, η ΓΕΣΕΒΕ, η ΕΣΕΕ, η ΠΟΦΕΕ. Επώνυμη και γνωστή φοροτεχνική από το Οικονομικό Δικαστήριο, και θα έλεγα ότι η συζήτηση για τη φορολογική πολιτική εν ώψη της Διεθνής Έκθεσης της Θεσσαλονίκης δεν εξαντλείται στο ερώτημα πόσο θα μειωθεί ένας φορολογικός τελεστής. Το ουσιαστικότερο για την Επιτροπή ερώτημα είναι διαφορετικό και πιο βαθύτερο. Mm-hmm. Ποιο φορολογικό περιβάλλον χρειάζεται η ελληνική οικονομία έτσι ώστε η συνέπεια, όπως το είπες και εσύ, η παραγωγή, η επένδυση, η δημιουργία θέσεων εργασίας, να ανταμείβεται και όχι απλώς να θεωρούνται αυτονόητες υποχρεώσεις. Αυτή είναι μια γενιά, λέμε εμείς, η Επιτροπή, και φαίνεται να εστερνίζεται η πολιτική ηγεσία, η οικονομική ηγεσία, νέων μεταρρυθμίσεων προς αυτή την κατεύθυνση. Το υπόμνημα είναι, δηλαδή αυτό που είπαμε τώρα, είναι το βασικό στίγμα του υπομνήματος με ολοκληρωμένο πλαίσιο 30 προτάσεων. 30 προτάσεις, βέβαια μικρές και μεγάλες, βασικές. Θα μου πεις ποιες θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε και να κουβεντιάσουμε και να ακούσουν οι ακροατές για τη φορολογική πολιτική και τη λειτουργία της επιχειρηματικότητας. Κατέθεσε αυτή την. Από τον Ιούλιο δουλεύαμε στην Επιτροπή, συνεδριάσεις ο κ. Μαρκόπουλος πάντα κοντά μας, Το συζήτησε και με τον Υπουργό, τον κύριο Πιερακάκη, με τον κύριο Πετραλιά και βεβαίως με τον διοικητή της ΑΔΕ. Νομίζω ότι βρισκόμαστε κοντά σε αυτά που είναι στο τραπέζι πλέον και οδηγούνται σε λίγο στις 6 του μήνα, στο Σάββατο που θα ανακοινώσει
0: το επόμενο Σάββατο.
1: Στο τραπέζι, Γιάννη, βρίσκονται από τις προτάσεις αυτές με προτεραιότητα, αν το βάλεις, θέλεις και δεν το πούμε αναλυτικότερα λίγο και να πούμε μερικά παραδείγματα, γιατί μετράμε, γιατί θέλουμε αυτή την λογική, τη φιλοσοφία, το όραμα αυτό να επιτέλους να αμείβεται και να ανταμείβεται και να μετριέται, να μετράτε, να αναγνωρίζετε και να εκτιμάται η φορολογική συνέπεια, η ασφαλιστική συνέπεια. Άρα λοιπόν στο τραπέζι του Οικονομικού Κοινοβουλίου βρίσκονται προτάσεις για μείωση του φορολογικού στελεστή από 22 στο 20, μείωση της προκαταβολής, εδώ θα μου πεις πού είναι το 80% σήμερα στα νομικά πρόσωπα ή το 55% στα φυσικά πρόσωπα. Εκεί θα κατέβει. Αν θα είναι 60% ή 70% δεν μπορώ να το προδικάσω. Ή το 55% θα είναι 45%.
0: Μιλάς για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα.
1: Ναι, και οι επιχειρήσεις. Οι εταιρείες είναι σήμερα 80%, ήταν 100% πάλι ποτέ. Είναι 80%. Επομένως αυτή η λογική της μείωσης υπάρχει και για νέες επιχειρήσεις υπάρχει.
0: Να το δούμε όταν ανακοινωθεί με το καλό.
1: Λέμε για παράδειγμα, αν είναι λογικό, ένας ξεκινάει μια νέα επιχείρηση, ένας νεαρός, ένας επιχειρηματίας, μια ατομική επιχείρηση, όποιο και αν είναι το επάγγελμα, που σήμερα είναι 55%, να μην έχει τα πρώτα τρία χρόνια τουλάχιστον να είναι μειωμένο, όπως είναι και στα νομικά πρόσωπα, στο 50% ή και καθόλου.
0: Για την προκαταβολή φόρου, στην προκαταβολή φόρου αναφέρεσαι. Υποκανονικές συνθήκες μετά από τόσα χρόνια εξόδου της χώρας από το μνημόνιο, από τα μνημόνια, θα έπρεπε η προκαταβολή φόρου να έχει καταργηθεί. Να έχει μηδενιστεί δηλαδή. Δεν θα έπρεπε.
1: Όλοι συγκρίνουν όλες οι αναλύσεις ότι αφαιρεί ρευστότητα από την επιχείρηση που σήμερα η μικρομεσαία επιχείρηση.
0: Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι ήδη 7 χρόνια στην εξουσία. Δεν αρκεί μια μικρή μείωση. Πρέπει κάποια στιγμή να αποφασιστεί να καταργηθεί τελείως, να αφαιρεθεί η προκαταβολή φόρου. Δεν μπορεί να πληρώνεις προκαταβολή φόρου για την επόμενη χρονιά που δεν ξέρεις αν υπάρχει. Και ως φυσικό πρόσωπο και ως επιχείρηση.
1: Έχει μια επίπτωση στον προϋπολογισμό σίγουρα, στην ρευστότητα κλπ. Αλλά η άλλη πλευρά, η άλλη ζημιά που κάνει στην μικρομεσαία επιχείρηση και με επιχειρήσεις οποίες επενδύουν κλπ. Δεν είναι δυνατόν ο άλλος τρόπος.
0: Ωραία, να δούμε.
1: Τη ρευστότητά της.
0: Άρα το πιο πιθανό σενάριο ποιο λες ότι είναι? Πόσο θα μειωθεί η προκαταβολή φόρου?
1: Εμείς προτείναμε.
0: Ναι, εσύ τι βλέπεις? Εσείς προτείνατε αυτό.
1: Το 80% στο άμεσα προσταδιακά. Το 80% στο 60%. Και προτείναμε και κάτι άλλο επίσης για τα φυσικά πρόσωπα που σου είπα, από το 55% στο 40%. Προτείναμε όμως κάτι άλλο συνδυαστικά. Ορισμένες επιχειρήσεις που είναι συνεπείς, δεν απολύουν, επανεπενδύουν τα κέρδη τους, εκεί να έχουν την προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα της προκαταβολής. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο συνεπής από την ίδια αφετηρία που ξεκινάει ένας, θα μου επιτρέψεις τη λέξη πανταξής, ένας που δεν είναι συνεπής, αφήνει τις υποχρεώσεις του. Μπορεί βέβαια κάποιοι συμπολίτες μας, κάποιοι επιχειρηματίες να έχουν κάποιο ιδιαίτερο λόγο να είναι ασυνεπής, ή ότι μπορεί να συνέβη μια ανωτέρα βία που έχει να κάνει για μια χρονιά με ασθένεια ή... Αυτό είναι άλλο. Είναι το ρίσκο του επιχειρηματία.
0: Ωραία. Τώρα, όσον αφορά την έκπτωση φόρου από δαπάνες, δηλαδή από συλλογή τιμολογίων, μπας και μπορέσουμε να πείσουμε και κάποιες ομάδες ελεύθερων επαγγελματιών, όπως είναι οι υδραυλικοί, όπως είναι οι ηλεκτρολόγοι και άλλοι, να κόψουν επιτέλους απόδειξη ή τιμολόγιο, θα αλλάξει τίποτα εκεί? Δηλαδή, θα δοθεί κάποιο κίνητρο συλλέγοντας αυτές τις αποδείξεις, αυτά τα τιμολόγια, όχι μόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, και τους μισθωτούς, να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια έκπτωση φόρου ώστε να δοθεί κάποιο κίνητρο στην αγορά?
1: Εδώ πάμε στους ελεύθερους επαγγελματίες τώρα. Αυτό το μοντέλο, αυτή η πρόταση που είπαμε πρωτήτερα για την συνέπεια, φαίνεται να την προτάσει το Οικονομικό Επιτελείο και μάλλον ακούσουμε από το στόμα του Πρωθυπουργού όχι την κατάργηση του τεχνολογικού τρόπου άμεσα. Βέβαια έχουν βελτιωθεί πολλές αδικίες από το 23 που λειτουργεί, αλλά μέσα από αυτό το νέο μοντέλο της επιβράβευσης, δηλαδή ένας ο οποίος έχει από την ΑΔΕ παρακολουθηθεί και δεν κρύβει τα εισόδηματά του, άρα αδικείται με το νέο τεχματό. Αυτός έχει τόσο προστάσιο.
0: Πρέπει να του δώσεις κίνητρα όμως, να ζητήσει τιμολόγιο και απόδειξη, ώστε αυτό να εκπίπτει από το φόρο.
1: Να εκπίπτει βεβαίως και σε αυτό, αλλά πρέπει να σου πω ότι τα περσινά στοιχεία των χρονικών δηλώσεων ανέδειξαν με ιδιαίτερο έντονο τρόπο το πρόβλημα, Γιάννη. Δηλαδή, με μέσο, άκου τώρα στοιχεία, να ακούσουν και οι ακροατές. Με μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα των επαγγελματιών, το μέσο, διαμορφώθηκε στις 3.665, δηλαδή περίπου 305 ευρώ το μήνα. Ως αποτέλεσμα, η τσιμπίδα του τεκμηρίων ενεργοποιήθηκε για 387.000, σε πόσο σύνολο, σε 715.000. Και για αυτούς τους συγκεκριμένους που τους έπιασε η τσιμπίδα, δηλαδή ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού, το τεκμαρτά ήταν μέσος όρος 13.000, με ένα μέσο χώρο 1.820. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν ένα από τους βασικούς λόγους για την διατήρηση του συστήματος. Είναι ενδεικτικά. Μπαρ, Γιάννη. Είμαστε υποχρεωμένοι να τα λέμε. Ναι. Μόλις το 32% των ιδιοκτητών δήλωσε κέρδη. Το μέσο μηνιαίο δηλωμένο εισόδημα διαμορφώθηκε στα 801 ευρώ ή 9.600 ετησίως. Κατάστηματα εστίασης. Το 53% δήλωσε ζημιές ή μηδενικά αποτελέσματα.
0: Καταλάβαμε. Τώρα, με το τεκμαρτό εισόδημα τι θα γίνει.
1: Στην αυτοκινήτων, υδραυλική.
0: Ναι, γενικότερα με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγηση τι θα γίνει. Το καταλάβαμε, οκ. Πάμε να ρωτήσουμε για τον τεκμαρτό. Το καταλάβαμε, Γιώργο. Για τον τεκμαρτό φορο εισοδήματος τι θα γίνει, τρόπο φορολόγηση.
1: Αυτό λέω ότι.
0: Τι θα ανακοινώσει συγκεκριμένα, ξέρουμε κάτι.
1: Ναι, θα φαίνεται ότι και εμείς έχουμε προτείνει μία από τις προτάσεις με αναλυτικό τρόπο, διότι δεν τα βάλαμε τα θέματα.
0: Ναι, εσείς μπορεί να έχετε προτείνει. Ο Πρωθυπουργός τι θα ανακοινώσει, έχει σημασία.
1: Φαίνεται από μέχρι τώρα έγκυρες πληροφορίες που έχουμε,
0: ναι,
1: ότι θα συνδυαστεί αυτό που είπα πρωτήτερα, η συνέπεια, θα συνδυαστεί με την απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα, σταδιακά.
0: Μάλιστα.
1: Όχι άμεσα, γιατί αυτά τα στοιχεία που είπαμε πρωτήτερα δεν είναι ενθαρρυντικά για να προχωρήσει. Βεβαίως, η άλλη πλευρά των ελεύθερων επαγγελματιών, αυτό που ασχολούμαι κλπ., λέει το εξής, ότι έχεις μια ΔΕΗ η οποία πραγματικά έχει κάνει τεράστια άλματα στην ψηφιακή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής με τα POS, με την σύνδεση των ταμιακών μηχανών, με το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Άρα έλα να με βρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και ένας που πράγματι δεν βγάζει αυτό το τεκμαρτό, δηλαδή το πραγματικό του είναι, ξέρω εγώ, 12 και του βάζει 20 τεκμαρτό, εύλογα διαμαρτύρεται γι' αυτό. Όμως το σενάριο βλέπω να προέχει προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Μακάρι να καθιερωθεί ένα καθεστώς σε συνεπούς. Πώς να το πω. Συνεπούς φορολόγησης.
1: Ναι, αυτό θα το ονομάζαμε όπως το φαίνεται να γίνει ένας εθνικός δείκτης επιχειρηματικής συνεπίας.
0: Μακάρι. Ναι, μακάρι να υπάρχει ένα τέτοιο, ώστε αυτός ο οποίος είναι συνεπής, μια τέτοια προοπτική πέρα, δηλαδή, να έχει και κάποιο κέρδος στην ιστορία αυτή.
1: Ναι, από εκεί και πέρα, έτσι, με συνοπτικό τρόπο, μερικές από τις 30 προτάσεις, μείωση του φόρου εισοδήματος, το είπαμε, στοχευμένη μείωση της προκαταβολής,
0: ναι,
1: πλήρη σταδιακή κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχει γίνει αυτό εδώ και 2 χρόνια. Στα φυσικά πρέπει να γίνει και στα νομικά, ναι, πρόσωπα, με προτεραιότητα στα υποκαταστήματα. Μείωση του μη μισθολογικού κόστου. Είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι βέβαιο ότι θα χρωστάει η κυβέρνηση, γιατί το έχει ξαναπεί και εσύ πολλές φορές, μισή μονάδα στις εργοδοτικές χώρες. Αλλά βλέπω ότι για τους συνεπείς μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Δηλαδή μια επιχείρηση.
0: Πες μας και τα υπόλοιπα για να σε καλημερίσουμε, Γιώργο,
1: ναι,
0: τις υπόλοιπες προτάσεις.
1: Εμείς, Γιάννη, λέμε παραδείγματα. Και εκφράζουμε δηλαδή μια επιχείρηση που παρεπιδεί τα κέρδη, μια επιχείρηση που πληρώνει τις φορές, μια που είχε 10 προσωπικό και κάνει 12. Λέμε και συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν είναι θεωρητικά όλα αυτά που έχει τεκμηριώσει οι φορείς της αγοράς που έχουν τεκμηριώσει. Από εκεί και πέρα στη λίστα υπάρχει η στέγαση. Έχει και σήμερα η έγκριτη εφημερίδα Real FM, βλέπω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, έχει μεγάλο θέμα.
1: Εδώ μιλάμε και για την φορολογία κίνητης περιουσίας, ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση, αναμόρφωση της φορολόγησης των συστημάτων της απομισθώματα, πιστοποιητικό φορολογικότητας των υποψηφίων μισθωτών, εξυγχρονισμός του ΕΜΠΙΑ, το καινούριο που έρχεται, ο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, το ΟΜΙΔΑ, φορολογία και παλαιών αναβάθμιση και εξυγχρονισμός του κτηριακού αποθέματος. Και βέβαια, πάμε και σε ένα άλλο που η αγορά το προτείνει για την αγοραστική δύναμη και για τους εργαζόμενους. Είναι η αναπροσαρμογή των διατακτικών σύντησης. Δηλαδή κάθε επιχείρηση που μπορούν και δίνουν αυτό το έκτακτο.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται για τους μισθωτούς, το αποκαλύπτει σήμερα η Real News, θα αυξηθεί το ποσό ημερησίων διατακτικών στα 10 ευρώ από τα 6 που είναι σήμερα.
1: Από τα 6 ευρώ σήμερα, ναι. Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί μάλιστα, αυτό έχει μείνει εδώ.
0: Μας έδωσε στο περίγραμμα των προτάσεων σας, αγαπητέ φίλε Γιώργο. Οι κυβερνήσεις και το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να ακούν την αγορά.
1: Ένα στοιχείο που επίσης βλέπω ότι μάλλον είναι μέσα στο πλαίσιο είναι η αύξηση του χρόνου απόσβεσης των ζημιών. Σήμερα μια επιχείρηση που
0: μου ζητάνε εδώ οι φίλοι ακροατές να παρέμβω πιο και να σε κόβω, γιατί πλατιάζουμε πολύ και να θέτω ερωτήματα. Να μην σε αφήνω να πλατιάζει, δηλαδή να μιλάς.
1: Βιάζομαι να πω τα περισσότερα αυτά από τις προτάσεις και έλεγα και εκείνο με αυτό, ότι εκείνο που θα περάσει, που φαίνεται, είναι η επέκταση των ζημιών. Δηλαδή οι επιχειρήσεις να μπορούν όχι σε 5 χρόνια.
0: Μάλιστα, τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σου διαβάσω ένα-δύο μηνύματα που έχουν έρθει από φίλους ακροατές. Ο κ. Γαριφαλίδης μου λέει: κάντε του μερικά ερωτήματα, κύριε Παπαγιάννη, μην πλατιάζουμε στα θέματα που αφορούν τα φορολογικά. Ο Σταύρος: η σύζυγος είναι αναπληρώτρια εκπαιδευτικός και θα ήθελα να ρωτήσετε τον συνομιλητή σας αν μπορεί να διευκρινίσει σχετικά με την έξτρα επιστροφή δεύτερου ενοικίου, εάν ισχύουν ή όχι εισοδηματικά κριτήρια. Το ΦΕΚ είναι λίγο μπερδεμένο και κάποια sites αναγράφουν πως ισχύουν τα έξτρα εισοδηματικά κριτήρια και κάποια άλλα όχι. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Αν δεν το γνωρίζεις, μπορείς να το εξετάσεις, να το μελετήσεις και να μου στείλεις μήνυμα, αγαπητέ Γιώργο.
1: Όχι, νομίζω με επιφύλαξη το λέω ότι θέτει το θέμα για να μην υπάρχουν. Χρωστάει δύο ενίκη για του στρατιωτικού, για του εκπαιδευτικού και για το Περσχή. Αυτό ήδη θα βγει τι επόμενε μέρε η διευκρινιστική. Νομίζω όμω προ την κατεύθυνση που κινούνται, δεν, ο εκπαιδευτικό που πάει σε ένα νησί, σε ένα χωριό, σε μια, ο στρατιωτικό ή ο γιατρό, δεν έχει. Νομίζω πω με επιφύλαξη θα το ξαναδώ. Αλλά βλέπουμε από χθε ότι δεν θέλουμε και μάλλον δεν θα έχει κριτήρια εισοδήματο.
0: Για την προκαταβολή φόρου. Στην προκαταβολή φόρου αναφέρεται ο κ. Παυλίδη. Είναι ντροπή να πληρώνουμε ακόμα προκαταβολή φόρου τόσα χρόνια μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό το οποίο σχολίαζα πριν.
1: Δεν μπορεί να είναι το ίδιο όταν αυτό βγήκε και έγινε 100% ή
0: όχι. Καθόλου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει καθόλου.
1: Θα έπρεπε σταδιακά, τουλάχιστον όπως είπες πολύ σωστά, μετά από τόσα χρόνια να έχει καταργηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Και προς αυτήν την κατεύθυνση πάλι θα.
0: Κάτι άλλο εν κατακλείδη συμπερασματικά για να κλείσουμε.
1: Επίσης, ένα σίγουρο είναι ότι η παράταση της αναστολής του ΦΠΑ στις οικοδομές, πέραν γιατί αυτό λύγει τέλος του χρόνου 26, θα παραταθεί αυτή η αναστολή. Και επίσης η αναστολή του χώρου υπεραξίας από τη μεταβίβαση εκείνη της περιουσίας είναι παγωμένη, δεν δημιουργήθηκε ποτέ αυτή η διάταξη, δεν λειτουργήσε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πουλάω ένα ακίνητο να μην υπολογίσει την υπεραξία.
0: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση και για τις χρηστικές πληροφορίες. Να σε καλά, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο. Λοιπόν, εξαιρετικός ο Γιώργος Χριστόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2-3 λεπτών και επιστρέφουμε, γιατί βλέπω ότι έχουν έρθει αρκετά μηνύματα μεταξύ αυτών και του καπετάνιου του Τάσου του Καμπά, ο οποίος διαμαρτύρεται γιατί έχει 3 παιδιά σε ιδιωτικό σχολείο και όλα αυτά τα χρόνια πληρώνει τα υποτίθεται δωρεάν σχολικά βιβλία για τα παιδιά του.
2: Real FM. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Σήμερα, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή καλοκαιρινή Κυριακή. Να είστε όμορφα, να περάσετε όμορφα, να κάνετε κάτι διαφορετικό. Να επιστρέψετε με το καλό όσοι επιστρέφετε σήμερα και νομίζω ότι θα είναι αρκετός κόσμος που θα επιστρέψει. Λοιπόν, ακούτε πάντα Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr για τα email. Μου γράφει ο φίλος εδώ, ο κύριος Παυλίδης, ότι η συνέντευξη του Παύλου του Μαρινάκη χθες εδώ στην εκπομπή έκανε το γύρο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έβγαλε ειδήσεις όσον αφορά την οικονομία τουλάχιστον. Τώρα, ο φίλος ο Τάσος ο Καμπάς, ο Καπετάνιος, παλιός δυνατός ακροατής του Real FM, όλα αυτά τα χρόνια πληρώνω τα υποτίθεται δωρεάν σχολικά βιβλία, Γιάννη, και κανείς δεν μας λέει το γιατί και πότε θα σταματήσει αυτή η κλοπή από το κράτος. Μου ζητά να δω το θέμα, έχω αφημί και πληρώνω κανονικά και πολλά στην εφορία χωρίς απαλλαγές λόγω των τριών παιδιών. Να στείλω την καλημέρα μου στον κύριο Λεωνάρδο Κονδύλη, παλιό φίλο ακροατή, που κι αυτός μας εύχεται καλημέρα, καλή σεζόν, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο που ανοίγει στην κυρία Βασιλική από το Κερατσίνη, που διαμαρτύρεται και έχει δίκιο. Για εμάς τους μικροϊδιοκτήτες ακινήτων θα κάνει τίποτα η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, θα μας μειώσει τη φορολογία. Υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει μερικά πράγματα για την φορολογία ακινήτων που είναι ήδη πάρα πολύ ψηλή, αγαπητή κυρία Βασιλική, και δικαίως διαμαρτύρεσαι. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Γίνεται σε άλλο κράτος εμπορική έκθεση να μετατρέπεται σε προεκλογικό μπαλκόνι? Τουλάχιστον σε σοβαρή χώρα πουθενά δεν γίνεται αυτό, αγαπητέ φίλε Γιάννη, μόνο στην Ελλάδα. Κοίταξε, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης έχει μεγάλη ιστορία. Από το 1926 ξεκίνησε για πρώτη φορά. Όπως καταλαβαίνεις, έζησε πολεμικές σειράξεις, πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές, γεγονότα που άλλαξαν πραγματικά τον κόσμο και τον πλανήτη και πολύ περισσότερο την Ελλάδα. Από τη δεκαετία του 80 και μετά έχει μετατραπεί σε πλειοδοσία προεκλογικών και όχι μόνο υποσχέσεων. Γι' αυτό και δεν έχει καμία σημασία τι λένε οι αρχηγοί της εξωματικής αντιπολίτευσης ή γενικότερα των αντιπολιτευτικών κομμάτων στις ΕΔΕΦ, παρά μόνο οι πρωθυπουργοί. Γιατί αυτά τα οποία υποτίθεται λένε οι πρωθυπουργοί, τα εφαρμόζουν τον επόμενο χρόνο στην πράξη. Ξεκίνησε το 1926, για όσους δεν το ξέρουν, η ΕΔΕΦ ήταν μια ιδέα του Νικόλαου Γερμανού. Έτσι ονομαζόταν ο επιστήμονας και πολιτικός που οραματίστηκε μια νέα προοπτική τότε στην Θεσσαλονίκη και γενικότερα στα Βαλκάνια και έδωσε όλο τον εαυτό του εκείνη την περίοδο για την υλοποίηση της ιδέας του. Ουσιαστικά πρόκειται για μια μεγάλη διεθνή έκθεση που αφορά επιχειρήσεις και αγορά και, όπως πολύ σωστά είπε εδώ, σημειώνει εδώ ο φίλος ο ακροατής, έχει εξελιχθεί σε μια άνευ προηγουμένου προεκλογική, πώς να το πούμε, παροχολογία τα τελευταία 30 με 40 χρόνια. Μετά την περίοδο των μνημονίων κάπως περιορίστηκε το θέμα αυτό, δηλαδή κάπως περιορίστηκαν οι υπερβολικές υποσχέσεις πρωθυπουργών, υποψηφίων πρωθυπουργών από τη ΔΕΘ, κυρίως υποψηφίων πρωθυπουργών, αυτών που έρχονται δηλαδή. Σας θυμίζω ότι αν ανατρέξετε τη δεκαετία του 80 και του 90, έχουν ακουστεί θα και υποσχέσεις από τη ΔΕΘ, που υποτίθεται ότι είναι το μοτέρ της ιδιωτικής αγοράς, της ελεύθερης οικονομίας αγοράς, μέχρι και υποσχέσεις για δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις στο δημόσιο. Ανατρέξτε λίγο στη δεκαετία του 80, γκουγκλάρετε το και θα το δείτε. Καλημέρα στο φίλο το Στέφανο που μου στέλνει την καλημέρα του από τη βροχερή Κοπενχάγη. Να είσαι καλά Στέφανε, την καλημέρα μου. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Καλημέρα Γιάννη. Παντού στον κόσμο, όποιος παραβιάζει σύνορα, συνθήκες, συμφωνίες, αντιμετωπίζει απαντήσεις με διπλωματία, αλλά και στο πεδίο. Φαίνεται ότι εμείς στην Ελλάδα αποτελούμε μοναδικό παγκόσμιο παράδειγμα χώρας που αντιμετωπίζει απειλές και παραβιάσεις, αλλά επιλέγει αποκλειστικά την ανοχή και τη διπλωματία. Δεν θα πάει καλά αυτό. Κοίταξε, βλέπεις τι γίνεται και στη Θεούτα της Ισπανίας. Δεν τη βλέπω την κυβέρνηση Σάντσεθ να αντέχει για πολύ, όχι μόνο για αυτό το λόγο, αλλά και γι' αυτό. Το μεταναστευτικό είπαμε ότι είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα της Ευρώπης και υπάρχει θέμα από ορισμένα αριστερά κόμματα τα οποία δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά. Γι' αυτό και βλέπεις μια μετακίνηση, μεγάλη και σημαντική μετακίνηση του εκλογικού σώματος προς τη δεξιά και την άκρα δεξιά. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή το ποσοστό που παίρνουν οι ακροδεξοί στη Γερμανία, στην Αυστρία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και αλλού. Σήμερα, όχι σήμερα, αύριο, τελειώνουν και οι θερινές εκπτώσεις. Σωστά το επισημαίνει εδώ ο Κώστας. Τώρα δεν έχω εικόνα εγώ, αγαπητέ φίλε. Θα μας πούνε οι εμπορικοί σύλλογοι τι ακριβώς συνέβη και πώς πήγαν τα πράγματα όσον αφορά τις θερινές εκπτώσεις. Φαίνεται όμως ότι η αγορά έχει υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα από τις κινέζικες κατά κύριο λόγο πλατφόρμες. Και παρά το φόρο που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε Σέιν και Τέμου, οι πωλήσεις έχουν εκτοξευθεί. Η τζίρη είναι πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, δολαρίων. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζει νομίζω όλος ο δυτικός κόσμος. Ο δυτικός κόσμος.

0: Είναι υπό την εποπτεία πάντως του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Γίνεται με ένα σύστημα αυτοματοποιημένων αφημί, όπου όποιοι συμμετέχουν, μάλλον συμμετέχουν όλοι οι πολίτες, γίνεται με κάποιο τρόπο η τελική κλήρωση και η επιλογή των αφημί. Θα το ψάξω.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολυτεκνούς. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
4: Από τον μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

και έχει μείνει πίσω. Μα δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Φαίνεται από τα αποτελέσματα. Δες τι συμβαίνει παντού και πώς καταραίει η σοσιαλδημοκρατία παντού. Δεν είναι τυχαίο ότι η Μελώνη βρέθηκε στην εξουσία και τώρα παρόλα αυτά, παρότι έχει δημιουργηθεί πιο ακροδεξιό κόμμα δεξιότερα της, παραμένει πρώτη με 30-35% και από ό,τι φαίνεται θα είναι ξανά πρωθυπουργός στην Ιταλία. Αυτά δεν τα απαντούμε εμείς. Έχουν απαντηθεί από την ίδια τη ζωή και από τα ίδια τα εκλογικά αποτελέσματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δίκιο, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο τον Παλαμιδά. Καλημέρα και καλή σεζόν, Γιάννη, σε όλη την παρέα. Τέλος διακοπών με πρωινό τρέξιμο στα Σίβωτα. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε Πέτρο. Την καλημέρα μου. Να σε πάντα καλά. Ωραία φωτογραφία. Τρεις φωτογραφίες μου στέλνει ο Πέτρος. Ωραία τα Σίβωτα, φίλε. Να περνάς καλά. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Και ό,τι καλύτερο στη σεζόν

0: ξεκινάει. Άλλωστε, η επιτυχία είναι δεδομένη. Εύχομαι να απουσιάζουν οι αρνητικές ειδήσεις, όσο αυτό είναι εφικτό. Αυτό είναι μάλλον δύσκολο, αγαπητέ φίλε Αντώνη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Βασίλη Παπαδάκη. Καλημέρα από τη Λιβαδιά κύριε Παπαγιάννη, καλή Κυριακή. Τουρκικό ντρόουν πετούσε για ώρα πάνω από την Αλεξανδρούπολη και χαρτογράφησε το έδαφος και τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τι έκανε η Ελλάδα, έστειλε 2F-16 και έκαναν παρέα στο τουρκικό ντρόουν για όση ώρα έκοβε βόλτες στην περιοχή. Τελικά θα γίνουμε ποτέ σοβαρό κράτος και θα καταρρύψουμε ό,τι παραβιάζει τα σύνορά μας. Μέχρι πότε θα παραμείνουμε ραγιάδες, γράφει ο φίλος ο Βασίλης ο Παπαδάκης. Ο φίλος ο Ντένις ο Μουστακάκης αναρωτιέται: η κυβέρνηση επέλεξε να κλείσει τις μικρές επιχειρήσεις, όπως είχαν δηλώσει τα ίδια τα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών, ότι έχουμε πολλές μικρές και πρέπει να κλείσουν ή να συγχωνευτούν. Γιατί δεν έκανε το ίδιο και με τα σούπερ μάρκετ που φοροδιαφεύγουν με τριγωνικές συναλλαγές ή με τους δημοσίους που τα παίρνουν? Ας έβαζε τεκ μαρτό και σε αυτούς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Θεμιστοκλή. Καλημέρα Θεμιστοκλή, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε.
1: Με στέλνεις, με παρασέρνεις, με στέλνεις, με στέλνεις.
0: Λοιπόν, σας είπα 8:30 θα βγάλουμε την κυρία Ψαλτοπούλου, την καθηγήτρια στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, να μας πει για αυτή τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, να μας έχει μεγάλο ρεπορτάζ η Real News. Λοιπόν, να σας πω ότι κάθε Σάββατο και Κυριακή πριν τη δική μου εκπομπή, που τόσα χρόνια έχει καθιερωθεί και είναι η πρώτη μακράν σε ακροματικότητα, θα κάνει εκπομπή ο Αλέξανδρος Οκόντης, ο οποίος γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά, Αλέξανδρε. Δηλαδή και το Σάββατο 6-7 πριν το δικό μας μαγκαζίνο, το τρίωρο 7-10, αλλά και την Κυριακή ο Αλέξανδρος Κόντης θα είναι μαζί σας. Με ενημέρωση, με μουσική, με μηνύματα. Και να σας πω ότι εκτός από το Σάββατο και την Κυριακή στο καινούριο πρόγραμμα του Real FM θα είμαι και τις Παρασκευές 10-12 το πρωί, θέση του Νίκου Χατζηνικολάου. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα σας από Γερμανία και συγχαρητήρια κύριε Παπαγιάννη. Κάθε Κυριακή εν ώρα υπηρεσίες ακούω την εκπομπή σας. Το 2026 η έλλειψη οδών και αριθμών σπιτιών σε αρκετές μικρές πόλεις της Ελλάδας και σε πολλά χωριά παραμένει μια πραγματικότητα. Ένας τεχνικός εταιρείας ρεύματος επιφορτισμένος με τη διακοπή ηλεκτροδότηση καταλήγει να κάνει δημοσκόπηση στην πλατεία. Πατριώτη, ξέρεις που μένει ο φωτογράφος? Δίπλα στο φούρνο, μετά την ελιά, πριν το στενό. Μια εικόνα που αναδεικνύει την ανάγκη για εξυγχρονισμό, σίγουρα. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Μπράβο σου, Γιάννη, γιατί διαβάζεις όλα τα σχόλια. Κοίταξε, όποια έρχονται εδώ τα διαβάζω. Τώρα, κάποια κομματικά τρόλς και τα λοιπά δεν έρχονται ποτέ τα σχόλιά τους, οπότε δεν διαβάζω σχόλια τα οποία δεν έρχονται εδώ. Υπάρχει φιλτράκι για ειδικούς προβληματικούς, βλαμμένους και πάσης φύσεως τρόλς. Καλημέρα στο φίλο τον Κουμάρ. Να σε καλά, Κουμάρ. Καλημέρα στο φίλο τον Βαγγέλη από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ακούω ότι το μεγάλο όνομα, ότι ένα μεγάλο όνομα της δημοσιογραφίας θα μπει στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πάντως δεν είμαι αυτός, ούτε μεγάλο όνομα είμαι, ούτε θα αποδεχόμουν πρόταση να μπω στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Μου έχουν κάνει 3 φορές προτάσεις, αγαπητέ φίλε Βαγγέλε. Και τις 3 φορές έχω πει όχι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο Παπαζαχαρίου. Καλημέρα Γιάννη. Στην εποχή της παραφροσύνης που ζούμε, προστατεύονται με κάποιο σύστημα τα μνημεία μας, όπως η Ακρόπολη, από επιθέσεις με διάφορα μέσα όπως drones, φορητά και μη. Τώρα τι να σου πω. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό το θέμα των drones. Ας ελπίσουμε κάποιοι φόβοι που υπάρχουν και έχουν εκφραστεί από γνωστούς αρθρογράφους σε διπλωματικό επίπεδο δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Καλημέρα στο φίλο τον Μαργαρίτη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα Μαργαρίτη, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά Παύλο, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο. Πάμε στο Μάνο τον Γκρανίδη, που κάθε Κυριακή τον έχουμε εδώ. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Μάνο.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν.
0: Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε. Πέρασε ωραία το καλοκαίρι?
2: Δόξα τω Θεώ Γιάννη, δόξα τω Θεώ.
0: Να σε ρωτήσω που πήγες?
2: Ναι,
0: αν θέλεις το λες.
2: Όχι, όχι, φυσικά δεν είναι κάτι μυστικό. Ήμουνα στο Θυμάρι που έχω ένα σπίτι χρόνια.
0: Ναι, ναι.
2: Με τα τυφώκια, πάρα πολύ ρωμένος, έτσι. Η συνέχεια της που λέμε μετά τη Σαρονίδα, έτσι. Mm-hmm. Πάει πάρα πολύ ωραία και κοντά. Και είχαμε την ευκαιρία να πάμε με την οικογένεια σε μια ωραία έτσι κουραζιέρες δαλματικές ακτές.
0: Α, τέλεια. Δαλματικές ακτές, Ντουμπρόβνη και τα λοιπά,
2: Κροατία, Μαυροβούνη.
0: Πω, πω, φίλε, φοβερά είναι εκεί.
2: Ναι, και Γιάννη, να πω και να σου πω και κάτι, αν μου δίνει την ευκαιρία, είναι και πολύ οικονομικές διακοπές, να ξέρεις.
0: Σε μένα το λες. Εγώ ξέρω ότι με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου και, τη, ναι. και τις κόρες μου δεν πάμε στην Ελλάδα διακοπές χρόνια τώρα. Μόνο εξωτερικό.
2: Το είδα.
0: Ναι.
2: Καλά κάνεις. Όχι, και μου έκανε και εμένα εντύπωση και πολύ
0: καλά. Σου έρχεται το ίδιο περίπου όσο κάνει να κάνει διακοπές στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
2: Γιάννη, έχει απόλυτο δίκιο. Εγώ με δύο παιδιά μικρά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, γιο μου είναι 12 και κόρη μου 8,5. Και περάσει και πολύ ωραία. Μου ήρθε λιγότερο που θα πήγαινε στην Ισή.
0: Ακριβώς. Οπότε πα στο εξωτερικό και γνωρίζουν καινούριου πολιτισμού, καινούρια περιβάλλοντα τα παιδιά, γιατί για τα παιδιά γίνονται όλα.
2: Δεν θα έχουν την ευκαιρία. Mm. Εξαιρετικά μέρη, καλά το Ντουμπρόβνικ είναι παραμυθένιο.
0: Φοβερό.
2: Δεν το συζητάμε. Και μόνο να πα σε αυτέ τι χώρε θε πάρα πολλά λεφτά.
0: Ναι.
2: Έτσι, το συστήνω ανεπιφύλακτα.
0: Ναι, ναι.
2: Ανεπιφύλακτα.
0: Λοιπόν, έχει αρκετά πράγματα να μα πει σήμερα. Ναι. Να μα κάνει μια σύντομη παρουσίαση όλων των ενεργών προγραμμάτων. Που αφορούν στέγη, ακίνητα κτλ. Να σε ακούσουμε λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε.
2: Λοιπόν, πριν και αρχή τη σεζόν, καταρχήν δεν σα την κάνω εγώ, υπάρχουν αυτά συγκεντρωμένα
0: ναι.
2: Σε μια ωραία πλατφόρμα που λέγεται στέγαση.gov.gr.
0: Ναι.
2: Ξαναλέω, στέγαση.gov.gr. Mm-hmm. Είναι το gov.
0: Mm-hmm.
2: Είναι όλα τα προγράμματα εκεί που είναι ενεργά. Που είναι αυτή τη στιγμή ενεργά. Ή που έχουν τελειώσει οι αιτήσεις, αλλά ακόμα είναι ενεργά. Τα έχουμε πει όλα εμείς μαζί μέσα στη χρονιά, γιατί δεν έχουμε αφήσει ένα πρόγραμμα. Από μένα τα πω εντάχει. Εντάχει, γιατί είναι 43 προγράμματα. Δεν είναι απλό. Πάμε. Το πιο σημαντικό πρόγραμμα, η κορονίδα. Ανακαίνιση κατοικίας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Είναι ακόμα, είμαστε στη φάση των αιτήσεων. Το βεβαιώσουμε τη λεξιμότητα. Πήρε παράταση να ξέρει ο κόσμος μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Βεβαίωσε τη λεξιμότητα και τα κενά ακίνητα. Η ανακαίνιση κατοικίας είναι για κατοικίες κενές ή ανοιχτές, ιδιοκατοικούμενες. Που είναι με άδεια μέχρι το 1990, παλαιότερα δηλαδή, μέχρι 120 μέτρα, μπορούν να πάρουν μια επιδότηση για ανακαίνιση.
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει το ανακαινίζω, νοικιάζω, το οποίο είναι ακόμα ανοιχτό, δεν το ξέρει πολλοί κόσμος.
0: Mm-hmm. Αυτό
2: είναι ένα άλλο πρόγραμμα, πάλι για κενές κατοικίες, μέχρι 100 μέτρα,
0: mm-hmm.
2: παίρνεις μια επιδότηση μέχρι 13.000 ευρώ, 13.500 ευρώ.
0: Mm-hmm.
2: Αρκεί να το μισθώσεις μετά, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Μετά έχουμε διάφορα επιδόματα, μη σας κουράζω, που τα παίρνεις και το επίδομα στέγασης, το επίδομα, το φοιτητικό επίδομα. Το επίδομα που παίρνουν όλοι οι μισθωτές επίσης επιστροφή ενοικίου κλπ. Είναι και κάποια άλλα κίνητρα, αυτό ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα, τα οποία έχουμε ακόμα 4 μήνες να τελειοποιήσουμε. Το πρώτο κίνητρο είναι η φορολογική έκπτωση για αναβάθμιση κτηρίων.
0: Mm-hmm.
2: Το έχουμε πει πολλές φορές, μέχρι 16.000 ευρώ. Αυτό πώς ιδιοποιείται, κάνεις κάποιες εργασίες, ένα έργο ανακαίνησης και μέχρι 16.000 ευρώ, πάντα με τιμολογημένα και με ηλεκτρονικές πληρωμές, μπορείς να εκπίψεις φυσικά πρόσωπα. Από τα επόμενα 5 χρόνια με το φόρο εισοδήματος.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι μικρό.
0: Όχι, όλα αυτά πρέπει να αξιολογηθούν και να αξιοποιηθούν από τους πολίτες. Να τα ψάξουν, αυτό είναι το σημαντικό.
2: Οπωσδήποτε πρέπει να τα ψάξουν και αλλιώς και μπορούν να απευθυνθούν και σε ειδικούς όπως και εγώ. Εδώ το ωραίο αυτή τη πύλη, μια και μου το λες, έχει ένα πολύ ωραίο σύστημα. Αν πας μέσα στην πύλη, ο οποίος θέλει να πας μπήκε τώρα, λέει πάνω βρες το πρόγραμμά σου.
0: Ναι.
2: Μπαίνεις μέσα. Βάζεις κάποια στοιχεία σου και σου λέει ποια προγράμματα.
0: Εννοείς στο stegasi.gov.gr. Προσέξτε, είναι πολύ απλό. Μπείτε στο stegasi, όπως τα ακούτε, με i στο τέλος. Gov.gr. Σας παρουσιάζονται όλα τα προγράμματα.
2: Ναι, είναι
0: σπίτι
2: πολύ
0: μου ένα, σπίτι μου δύο. Σου λέει αν είναι σε εξέλιξη, πώς είναι η εξοικονόμηση. Αν παρήλθε η περίοδος των αιτήσεων, αναβαθμίζω το σπίτι μου, ανακαινίζω, νοικιάζω, ανακαίνιση κατοικίας, επίδομα στέγασης, επιστροφή ενοικίου, επιστροφή δύο ενοικίων, σε εκπαιδευτικούς ιατρούς και νοσηλευτές, φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, επίδομα στεγαστικής συνδρομής ανασφαλής των υπερηλίκων. Αμφιβάλλω αν είναι ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού αυτό το οποίο ασχολείται με όλα αυτά.
2: Όχι, όχι, δεν τα ξέρουν να ξέρουν και δεν υποχρεώνουν. Μείωση του ένφια. Μείωση του ένφια που μπαίνουν και γίνονται και αυτόματα κάτι από αυτά. Δεν χρειάζεται να κάνει έτσι.
0: Ναι.
2: Διάφορες αναστολές φόρων. Είναι πάρα πολλές.
0: Ωραία.
2: Πάρα πολλές.
0: Να τα ψάξει ο κόσμος. Να σου πω, υπάρχει ενδιαφέρον για τα φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι.
2: Ακόμα όχι τόσο δυνατό. Θα το δούμε.
0: Δεν ξεκινήσει νομίζω ακόμα.
2: Πιστεύω θα έχει.
0: Ναι.
2: Κοίταξε, φωτοβολταϊκά είναι το μέλλον. Εγώ έχω βάλει προσωπικά ο ίδιο, το λέω μόνο θεωρητικά. Το ξέρει και εσύ γιατί είσαι πολύ πολύ. Μπήκα στο πρόγραμμα του φωτοβολταϊκά στέγη που ήταν επιδότηση. Mm. Το οποίο έχει κλείσει τώρα, δεν είναι ανοιχτό. Καλό είναι να ξαναβγεί, με και το λέμε, ακούνε οι αρμόδιοι. Καλό είναι να ξαναβγεί ένα τέτοιο πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά. Θα έχει μεγάλη ζήτηση.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα για τον μπαλκόνι, να προσέξει ο κόσμος, μην το κάνει μόνος του. Αυτό θέλω να τονίσω.
0: Χωρίς ηλεκτρολόγο δεν γίνονται αυτά.
2: Και θα έλεγα και μηχανικό.
0: Ακόμα καλύτερα.
2: Μηχανικό. Και ένα μηχανολόγο μηχανικό. Είναι ενεργειακό όπως είχαμε και εγώ επισκεφτεί. Να κάνει μια μελετούλα πριν.
0: Προφανώς.
2: Εγώ έχω ένα κανάλι και στα social, βγάζω διάφορα βίντεο χρηστικά
0: mm-hmm.
2: και στο TikTok και στο. Και αυτό που πάντα λέω είναι όταν κάνουμε κάτι, καλό να έχουμε ένα ειδικό δίπλα μας. Δεν χάνουμε.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σεζόν να έχουμε, Μάνο. Κάθε Κυριακή ο κόσμος εδώ λίγο μετά τις 8 θα σε ακούει από τη συχνότητα του Real FM. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και την επόμενη θα τα πούμε, θα είμαι και εγώ πάνω στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, θα είσαι στη ΔΕΘ, θα σε βγάλουμε από πάνω από τη ΔΕΘ. Να σε καλά. Έχω πάει σε πόσο, σε 20, σε 18 ΔΕΘ. Τι να πάρω.
2: Εγώ πάω για ένα συνέδριο, θα είμαι πάνω, οπότε θα μπορώ να έχω και.
0: Έχω καλύψει 18 ΔΕΘ. Έχω καλύψει με Σιμίτη Πρωθυπουργό, με Γιώργο Παπανδρέου Πρωθυπουργό, έχω καλύψει με Καραμαλή Πρωθυπουργό, με Κυριάκο Μητσοτάκη μια φορά πήγα να σου πω τα αλήθεια. Έχω μεγαλώσει τα τελευταία χρόνια. Το ψιλοβαριέμαι. Ποιον άλλο Πρωθυπουργό ξέχασα. Παπαδήμο.
2: Δεν χρειαστεί, ναι.
0: Έχουμε μεγάλη γκάμα και μεγάλη εμπειρία σε αυτά.
2: Εμένα μου λένε πόσες φορές έχεις πάει στην Πολωδομία. Ποιο το ξεχάσει, γιατί
0: ακριβώς. Να είσαι καλά, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, φίλε μου. Καλημέρα.

Καλημέρα στο φίλο τον κύριο Ιωάννη Κιμιονή. Οργισμένος όπως πολλοί που βαρεθήκαμε να ακούμε Γιάννη υποσχέσεις. Η έκθεση Θεσσαλονίκης Γιάννη επί Ανδρέα Παπανδρέου έγινε έκθεση ιδεών. Γι' αυτό είπα εγώ από την δεκαετία του 80. Το πιάσες. Μόνο υποσχέσεις, ολομέλειες του κινήματος τα Μπουζουξίδικα και αμέτρητα θα, μα ποτέ και καμία επιβεβαίωση των εξαγγελιών. Δεν θυμάστε όταν σχεδόν όλοι οι ανασχηματισμοί ανακοινώνονταν λίγο πριν τη ΔΕΘ. Σήμερα ποια η διαφορά στις κυβερνητικές εξαγγελίες, Γιάννη, αφού όλα ελέγχονται και απορρίπτονται από τους μεταμνημονιακούς εξαμηνιαίους ελέγχους. Ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Σωστή σε γενικές γραμμές η παρατήρηση, φίλε. Συνονόματε δικηγόρε. Καλημέρα στο Βασίλη το Σμυρναίο. Καλημέρα Ιωάννη. Πριν από δύο μήνες αγόρασα μικρό διαμέρισμα, έκανα σύνδεση μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει ακόμη το γενικό διακόπτη. Ήρθε λογαριασμός 61 ευρώ. Το έναντι 0. Άρα το ρεύμα είναι φτηνό, τα υπόλοιπα είναι τα χαράτσια. Απίστευτο. Έτσι όπως έχουμε φτάσει με όλα τα οποία έχουν φορτώσει στον λογαριασμό, στους λογαριασμούς ρεύματος, λένε οι ειδικοί ότι η πραγματική αξία του ρεύματος, χωρίς βγάλε και το ΦΠΑ, Βασίλη, δεν είναι παραπάνω από το 30 με 35% του συνολικού λογαριασμού. Δεν είναι και για λύπη. Τώρα αυτά τα μηνύματα που μου έστειλε ο φίλος ο Μπάμπης. Καλημέρα, καλή σεζόν Γιάννη. Έχω κατοικία του 80-125 τετραγωνικά μέτρα. Μπαίνω στο ανακαινίζω. Θα μας ακούσει ο Μάνος ή αν δεν μας ακούσει θα του τηλεφωνήσει η Εύη Βουγγικλιώτη για να δώσει απάντηση. Επίσης η Λίλη μου γράφει, με ρωτά, σου βγάζει με τα στοιχεία σου σε ποια επιλέξιμος, σε ποια είσαι επιλέξιμος τα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Δεν το ξέρω αυτό, θα ρωτήσουμε το Μάνο και θα σου απαντήσουμε σε λίγο, Λίλη. Καλημέρα στον Κώστα. Απέναντι στο Ισραήλ που διαθέτει ισχύ και την αποφασιστικότητα να τη χρησιμοποιήσει, η Τουρκία μετρά τα λόγια της. Απέναντι στην Ελλάδα, αντιθέτως, κλιμακώνει τις αξιώσεις της επειδή θεωρεί ότι δεν θα πληρώσει κανένα κόστος. Το Ισραήλ, φίλε μου, είναι όχι απλά διαφορετική περίπτωση, αλλά μην ξεχνάς ότι είναι και η μεγάλη πυρηνική δύναμη της περιοχής. Η μοναδική χώρα η οποία διαθέτει δεκάδες πυρηνικές κεφαλές. Εκτός από την αποτελεσματικότητα και την ισχύ του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού του, είναι η μοναδική δύναμη στην περιοχή που έχει τεράστια πυρηνική δυνατότητα, τεράστια πυρηνική ισχύ. Και αυτό, όπως καταλαβαίνεις, λειτουργεί για όλες τις χώρες της περιοχής ως εντελώς αποτρεπτικά. Ανήκει δηλαδή σε εκείνη την γκάμα των χωρών, αυτών των λίγων χωρών που έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Γαλλία και η Βρετανία από την Ευρώπη, η Ινδία, το Πακιστάν, είναι και το Ισραήλ και η Κίνα βέβαια. Λοιπόν, σε λίγο με την κυρία Ψαλτοπούλου για να αλλάξουμε λίγο από το πολιτικό και οικονομικό μοτίβο των ημερών, που θα επανέλθουμε στη συνέχεια με ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ. Η κυρία Ψαλτοπούλου, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, θα απαντήσει στο εξαιρετικά ενημερωμένο και ενδιαφέρον ρεπορτάζ της Real News, η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Έρχεται Happy, που αντιμετωπίζει, φίλες και φίλοι, τον πιο δύσκολο καρκίνο που υπάρχει. Και τον πιο επεκτατικό και τον πιο επικίνδυνο και τον πιο θανατηφόρο, στατιστικά πάντα μιλάμε, από τα στοιχεία που έχουν οι επιστήμονες, τον καρκίνο του παγκρέατος. Τον καρκίνο στο πάγκρεας που θα μας δώσει μερικά στοιχεία η κυρία Ψαλτοπούλου έχει δυστυχώς μεγάλο θέμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν χιλιάδες οι ασθενείς. Και να δούμε αν μπορεί να καλύψει το Εθνικό Σύστημα Ασφαλείας, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης τέτοιου είδους δυνατότητα. Αν τα φάρμακα αυτά είναι πολύ ακριβά και αν το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, ο ΕΦΚΑ δηλαδή, μπορεί να σηκώσει μια τέτοια δαπάνη. Αγάπησε Ρωμιά, Ρωμιά. Με ρωτάει εδώ ο Φίλιππος, ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, χθες στην εκπομπή μας, στην ερώτησή μου, είπε ότι ναι, θα ποντιστεί το καλώδιο, χωρίς να ερωτηθεί ή να απαιτηθεί άδεια από την Άγκυρα. Μιλάμε για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ.

Αύριο θα ανακοινωθούν, μάλλον όχι θα ανακοινωθούν, από αύριο ξεκινάει η πώληση προϊόντων, περίπου 1600 προϊόντα είναι, τα οποία θα έχουν μεγάλη μείωση τιμών στο ράφι. Θα είναι έως και 25% φθηνότερα και στη λίστα από ό,τι φαίνεται μπαίνουν και 400 σχολικά είδη. Λοιπόν, για να πω καλημέρα στον κύριο αγαπητό. Καλημέρα κύριε αγαπητέ, να είστε καλά. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Καλημέρα και στον κύριο Κιμιονή, ο οποίος μου γράφει: καλό θα είναι να υπενθυμίσουμε, Γιάννη, στους φίλους συνακροατές ότι ο τέος ο ΑΕΔ, νυν ΒΥΠΑ, έχει θέσει σε εφαρμογή από το 2017, αλλά πρόσφατα το επεξέτεινε το πρόγραμμα πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων ηλικίες 57 έως 73 ετών. Η επέκταση έφτασε στα 73 έτη. Ας μπουν οι ενδιαφερόμενοι στο site της ΔΥΠΑ ή ας επισκεφθούν μια υπηρεσία ΔΥΠΑ από κοντά και θα ευεργετηθούν. Το τονίζω, γράφει ο κύριος Κιμιονής, ο δικηγόρος, που είναι και μισθός δικηγόρος της ΔΥΠΑ. Το τονίζω, με ηλικιακή αλληλεγγύη έως 57 ετών, μην το προσπεράσουν, ας το ερευνήσουν.

μου λέει εδώ ο Γιώργος, μου γράφει μάλλον, δεν μου λέει, τις περιόδους του 1980. Το 1980 όταν ανέβαιναν οι δημοσιογράφοι για τις ΔΕΘ, περνούσαν πολύ καλά, φίλε. Τότε τα μπουζουκομάγασα της Θεσσαλονίκης έδιναν ρέστα. Άλλες εποχές.

φίλος ο Νίκος μου στέλνει φωτογραφίες από τον ενετικό λιμένα της Ναυπάκτου. Τα έργα που ολοκληρώθηκαν, ολοκληρώθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό ιστορικό τοπίο και μάλιστα έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση ότι η φιλαρμονική της ΕΡΤ την Παρασκευή, τη μέρα Παρασκευή βράδυ, ήταν λάσκαρη που είχε τον Παντσέλινο, την Παντσέλινο. Ναι, Παρασκευή βράδυ διοργάνωσαν μια εξαιρετικά έτσι πολύ ωραία και με φοβερό φόντο συναυλία. Λοιπόν, το γραφικό λιμάνι της Ναυπάκτου, που είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς για τους επισκέπτες, ανακαινίστηκε, αποκαταστάθηκε, να το πούμε πιο σωστά. Δόθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, γράφει εδώ ο φίλος ακροατής. Είχαν δημιουργηθεί σοβαρές εφθορές από τη μακροχρόνια έκθεση στον ήλιο, στο θαλάσσιο περιβάλλον, και ήταν απαραίτητη η αποκατάσταση. Και βλέπω εδώ από τις φωτογραφίες που μου στέλνεις, αγαπητέ φίλε, ότι έχει αποκατασταθεί και ο φωτισμός είναι εξαιρετικά όμορφο. Όλο το έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι της Ναυπάκτου είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά τοπόσημα, όχι μόνο της πόλης, της ιστορικής πόλης της Ναυπάκτου, γενικότερα της περιοχής και της Ετωλοκαρνανίας. Είναι εξαιρετικό το ενετικό λιμένι, ο ενετικός λιμένας της Ναυπάκτου. Έργο ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας. Όσοι φίλοι είναι από την περιοχή και ειδικά όσοι φίλοι πηγαίνουν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ειδικά τη Μεγάλη Παρασκευή στην Ναύπακτο, ξέρουν την ομορφιά του τοπίου και της περιοχής. Λοιπόν, η ώρα είναι 8 και 23 πρώτα λεπτά. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να ακούσουμε τραγουδάκια, ένα τραγουδάκι δηλαδή, πριν εγκαταλείψουμε το ζωντανό για να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και επιστρέψουμε πάλι σε ζωντανή σύνδεση για να αναζητήσουμε την κυρία Ψαλτοπούλου. Να δούμε τι ιστορία είναι αυτή με τη νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι, και τι αλλάζει στη ζωή χιλιάδων, για να μην πω εκατομμυρίων, σε όλο τον πλανήτη καρκινοπαθών. Γενικότερα τα επιτεύγματα της ιατρικής είναι πολλά και σημαντικά, αλλά να δούμε κατά πόσο μπορούν να καλυφθούν αυτά από το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και πώς μπορεί όλη αυτή η επιτυχία των επιστημόνων σε διεθνές επίπεδο να αποτελέσει πρακτική σε καθημερινό επίπεδο για τους ανθρώπους οι οποίοι νοσούν, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έχει ξεκινήσει η θεραπεία των ανθρώπων αυτών ή όχι, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, Μανώλης Μητσιάς, τεράστιος Μανώλης Μητσιάς, διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Στέλλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
12: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
13: Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Ο αγαπημένος ερμηνευτής και τραγουδοποιός επιστρέφει για ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια και μεγάλες επιτυχίες. Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Ώρα έναρξης, 9. Μαζί του, η Έλενα Παναγιωτίδου. Προπόληση, ticketservices.gr. Flash Live, βιβλιοπωλείο Discover, βιβλιοπωλείο Παπαχρήστου, το Θρανείο, Joy Records. Στέλιος Ρόκος, Music is Life. Παραγωγή, Γαλαξίας, Live Productions. We'll be right back.

0: Φίλες και φίλοι, και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Γιατί μας ακούτε σε όλο τον πλανήτη, εντός και εκτός Ελλάδας. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@3lfm.gr το email επικοινωνίας. Καλημέρα στον φίλο τον Νίκο που σχολιάζει την απώλεια του Στέφανου Μάνου σε ηλικία 87 ετών. Συμφωνώ μαζί σου. Και κατά τη δική μου γνώμη ήταν από τις πιο σταθερές φωνές της δημόσιας ζωής. Μπορεί κάποιος να διαφωνούσε μαζί του. Σχολίαζε με ευθύτητα την πολιτική, την οικονομία, είχε σταθερές θέσεις ο Στέφανος Μάνος. Κάτι το οποίο το πλήρωσε στην πολιτική του καριέρα. Σας θυμίζω ότι το 1998, αν θυμάμαι το 98, τον είχε διαγράψει ο Κώστας ο Καραμαλής, φρέσκος τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Είχε κερδίσει το Μιλτιάδη Εύρετ και τον Γιώργο Σουφλιά στο συνέδριο του 1997. Γιατί είχε ψηφίσει μια τροπολογία που είχε φέρει τότε ο υπουργός οικονομικών, ο Γιάννος ο Παπαντονίου, κυβέρνηση Κώστα Σιμίτη. Μια τροπολογία η οποία ήταν απόλυτα λογική εξέλιξη του εξυγχρονισμού και των μεταρρυθμιστικών προσπάθειών που έπρεπε να γίνουν σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομικής ζωής της χώρας. Αυτή την επιλογή την πλήρωσε ο Στέφανος Μάνος και διεγράφει τότε από τον Κώστα Καραμαλή. Μετά επέστρεψε βέβαια ο Στέφανος Μάνος με τα βαΐων και κλάδων στη Νέα Δημοκρατία. Δεν χρειάζεται να κάνω εγώ τον απολογισμό των 30-40 ετών, πόσα χρόνια ήταν υπουργός και βουλευτής ο Στέφανος Μάνος. Αλλά είπε μερικές αλήθειες οι οποίες τότε ενοχλούσαν ένα συγκεκριμένο κομματικό ακροατήριο, αλλά επιβεβαιώθηκαν στην πράξη και έγιναν αποδεκτές στην πορεία. Αυτό με αφορμή το μήνυμα του φίλου ακροατή που καλά έκανε και μου το έστειλε για να θυμηθεί και η εκπομπή το Στέφανο Μάνο. Λοιπόν, σήμερα η Real News έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Η νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας και οι κρίσιμες απαντήσεις. Βρίσκεται στη σελίδα 30 της σημερινής Real News. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το ρεπορτάζ αυτό, γιατί η είδηση για την αντιμετώπιση του καρκίνου στο πάγκρεας κάνει το γύρο όλων των διεθνών ειδησογραφικών μέσων μαζικής ενημέρωσης. Στο ρεπορτάζ της Real News δίνεται χρηστικός τρόπος ερωτήσεων και απαντήσεων για να καταλάβει ο κόσμος. Θα ήθελα λοιπόν να καλημερίσω την κυρία Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, γιατρό, καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ. Καλημέρα κυρία καθηγήτρια, καλημέρα κυρία Ψαλτοπούλου. Με ένα γενικό ερώτημα σχετικά με όλα αυτά τα οποία δημοσιεύονται ως μεγάλες επιστημονικές επιτυχίες. Όλα αυτά τα φάρμακα που αντιμετωπίζουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τον καρκίνο, είτε είναι εμβόλια mRNA, είτε είναι χάπια, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι, έρχονται εδώ στην αγορά, μπορούν να χορηγηθούν σε Έλληνες ασθενείς ή όχι?
1: Βεβαίως θα χορηγηθούν και σε Έλληνες ασθενείς, μπορεί να έχουν χορηγηθεί σε ερευνητικό επίπεδο, αλλά πλέον με την έγκριση του FDA ακολουθεί η έγκριση του EMEA, δηλαδή του Ευρωπαϊκού Ρυθμιστικού Οργανισμού, και στη συνέχεια θα μπορούν να κυκλοφορήσουν και στη χώρα μας. Αυτό που μπορούμε να πούμε, όπως το αναφέρετε πολύ ωραία και για το καρκίνο του παγκρέατος και για το μελάνωμα, είναι ότι γίνονται για τον καρκίνο γενικά συνέχεια πολλές μικρές επαναστατικές θεραπευτικές αντιμετωπίσεις που εγκρίνονται, οι οποίες όμως σταδιακά αυξάνουν κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Το παγκρέας, το ξέρετε, ο καρκίνος του είχε και μεγάλη πιθανότητα θανάτου. Επομένως, έστω και λίγο, αλλά αυτή τη στιγμή διπλασιάζοντας την επιβίωση δύο κόσμους και περισσότερο. Και αυτό βοηθάει και γιατί θα βρεθούν και άλλες θεραπευτικές αντιμετωπίσεις να παραταθεί ακόμα και ακόμα περισσότερο.
0: Αυτό
1: δεν υπάρχει δηλαδή ένα φάρμακο
0: προφανώς
1: που θα εξαφανίσει έναν καρκίνο.
0: Το συγκεκριμένο αυτό φάρμακο είναι τι, έχει ήδη βγει στην αγορά?
1: Είναι πολύ θετικό ότι είναι χάπι. Επομένως είναι πολύ πιο εύκολο στη συμμόρφωση και στη χορήγηση του ασθενούς, είναι στο σπίτι του.
0: Ναι.
1: Έχει βγει ερευνητικά, αλλά τώρα θα αρχίσει να βγαίνει και ως, ας πούμε, εγκεκριμένο φάρμακο.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό όλη αυτή η συζήτηση που κάνουμε, γιατί φανταστείτε με το μοριακό αυτό μονοπάτι που το αντιμετωπίζει αυτό το φάρμακο, υπάρχουν και άλλοι καρκίνοι, ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του παχαίους εντέρου, που μπορεί με το ίδιο ερευνητικό ή παρόμοιο ερευνητικό φάρμακο τελικά να εγκριθεί και εκεί και να έχουμε ακόμα παράταση επιβίωσης. Επομένως είναι μικρά επαναστατικά βήματα με μεγάλο αποτέλεσμα για τους ασθενείς με καρκίνο.
0: Αν κατάλαβα καλά, η έγκριση του φαρμάκου αυτού αφορά κατά κύριο λόγο, μάλλον πρωτίστως, την αγορά των ΗΠΑ, σωστά?
1: Σωστά, με το FDA, αλλά εκεί γίνεται η αρχή πάντοτε. Και συνεχίζουμε με το EMEA, που είναι ο Ευρωπαϊκός Ρυθμιστικός Οργανισμός. Mm-hmm. Μετά, επομένως, εγκρίνεται και στη χώρα μας. Μετά τιμολογείται και μπορεί να κυκλοφορεί.
0: Αυτά καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ κάποια στιγμή?
1: Ναι. Βεβαίως θα καλύπτονται από τον ΕΦΚΑ και μπορεί και σε ορισμένες περιπτώσεις φάρμακα, δεν λέω απαραίτητα για το συγκεκριμένο, φάρμακα που δεν έχουν έρθει ακόμα στη χώρα μας γιατί χρειάζονται κάποια βήματα. Για ένα συγκεκριμένο ασθενή ή μια συγκεκριμένη περίπτωση όταν το ζητήσει ένας γιατρός να έρθει.
0: Ναι.
1: Επομένως υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι ανάλογα με το αν ανήκει σε αυτή την κατηγορία το άτομο αυτό, να δει πώς θα μπορέσει να πάρει αυτό το φάρμακο. Δωρεάν γίνονται όλα αυτά. Για η αντιμετώπιση των ασθενών καρκίνων είναι πάντοτε δωρεάν στη χώρα μας.
0: Να ρωτήσω τώρα, η χορήγηση αυτού του φαρμάκου αφορά ασθενείς που έχουν αναπτύξει ήδη καρκίνο του παγκρέατος σε ένα συγκεκριμένο στάδιο ή όχι, αφορά όλους?
1: Αφορά τους ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος, τους οποίους άλλες θεραπείες δεν έχουν πετύχει.
0: Ναι.
1: Επομένως, το πιο πιθανό να έχουν πάρει άλλες γραμμές θεραπείας, έχουν υποτροπιάσει και αυτή είναι η επόμενη, ο επόμενος ακόμα τρόπος που ευτυχώς ο γιατρός δεν λέει, ξέρετε, δεν έχουμε άλλες θεραπευτικές δυνατότητες, αλλά λέει έχουμε και κάτι άλλο που τελικά ακόμα και τα προηγούμενα να μην πετύχανε, αυτό μπορεί να σου έχει αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίσης χαμηλές ανεπιθύμητες ενέργειες και όχι σημαντικές κιόλας.
0: Ναι. Τώρα, το κρίσιμο ερώτημα είναι στην πράξη. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το φάρμακο, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, είναι η έγκριση του αφορά μόνο τις ΗΠΑ προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Όλα τα τελευταία επιτεύγματα της ιατρικής κοινότητας των επιστημόνων αυξάνουν πραγματικά σημαντικά το προσδόκιμο όριο επιβίωσης.
1: Ναι.
0: Ή, εν πάση περιπτώσει, εξαρτάται από τον οργανισμό και από την πορεία της ασθένειας σε κάθε ασθενή.
1: Ναι, εξαρτάται. Πολύ σημαντικό έτσι όπως το θέτεται, στο πόσο προχωρημένο το διαγνώσκουμε. Δυστυχώς, όσο πιο προχωρημένο, τόσο μικρότερες δυνατότητες έχουμε.
0: Φυσιολογικό, επομένως, ακούγεται αυτό.
1: Ναι, επομένως ο προσυμπτωματικός έλεγχος ή γενικά η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικό. Βεβαίως, μετά δεύτερο είναι αν έχει κάποιος και άλλα προβλήματα υγείας. Όσο έχουμε και άλλα προβλήματα υγείας, μπορεί να δυνατήσουν ακόμα και θεραπευτικές επιλογές, να μην μπορούμε να πάρουμε όλα τα φάρμακα όταν κάποιος έχει και άλλα προβλήματα υγείας. Το τρίτο όμως είναι πραγματική η βελτίωση, πάρα πολύ σημαντική. Πριν χρόνια, ξέρετε, 20-30 χρόνια, το 50% φτάνα στην πενταετία, τώρα το 60%, δηλαδή πριν 5 χρόνια το 60%, τώρα σταδιακά το 70% στην πενταετία. Δηλαδή γίνονται πάρα πολύ μεγάλα βήματα με διάφορες οδούς, ανοσοθεραπείες, στοχευμένες θεραπείες, διαφορετικές κατηγορίες φαρμάκων και άλλα βέβαια μπορεί να είναι για το σύστημα υγείας πιο ακριβά, αλλά μπορεί να είναι πιο φθηνά, όμως μόλις εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό μετά βρίσκονται και στη χώρα μας και όλα αυτά πραγματικά δίνουν και στους γιατρούς και στους ασθενείς πολύ μεγάλη βοήθεια, έτσι ώστε σταδιακά ο κόσμος να ζει έχοντας διαγνωστεί με καρκίνο πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι. Τώρα, αυτές οι νέες θεραπείες που έχουν ανακαλύψει οι κατατόπους επιστημονικές κοινότητες, δηλαδή πώς δρούν, είμαστε κοντά στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που λέγεται καρκίνος? Κάποια στιγμή δηλαδή προληπτικά θα μπορεί ο άνθρωπος μετά από 10, 50, 100, 200 χρόνια, δεν ξέρω πότε θα επιτευχθεί αυτό από την επιστημονική ιατρική κοινότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, θα μπορεί προληπτικά να προλαμβάνει τον καρκίνο κατά τη γνώμη σας ή όχι?
1: Προληπτικά δηλαδή να μην έχει καν δημιουργηθεί.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω αυτό, γιατί αυτό θα ήταν και το ελιξίδιο της αιώνιας νεότητας. και δεν ξέρω πραγματικά πόσα χρόνια, σε 50-100 χρόνια θα είμαστε τυχεροί η επόμενη γενιά να ζήσει, αλλά τουλάχιστον για αυτά τα 10-20 χρόνια τα μπροστά μας, τα άτομα που έχουν διαγνωστεί με καρκίνο κάθε 2-3 χρόνια λόγω της μεγάλης παραγωγής νέων φαρμακευτικών συσκευασμάτων θα μπορούν να ζουν παραπάνω. Ναι. Επομένως έχει σημασία να χρησιμοποιούμε κάθε δυνατότητα που έχουμε φαρμακευτική, γιατί μπορεί κρατώντας τον άνθρωπο αυτό 2 χρόνια, μετά σε 2 χρόνια να έχει άλλη φαρμακευτική δυνατότητα, επομένως να χρησιμοποιήσει μετά το επόμενο φάρμακο και να ζήσει αρκετά χρόνια. Σίγουρα το προσδόκιμο αυξάνεται σταδιακά παγκοσμίως. Είχε πέσει τότε με τον κορονοϊό αρκετά, αλλά αυξάνεται παγκοσμίως και στον καρκίνο γίνονται πολύ μεγάλα βήματα ώστε να ζούμε με τον καρκίνο και να περνάνε πολλά χρόνια πριν τουλάχιστον χάσουμε τη ζωή μας ή να αγιαστούμε και πλήρως, που είναι και το ζητούμενο. Πάνω απ' όλα έχουμε μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουμε πενταετή η επιβίωση, που συνήθως πενταετής επιβίωση σημαίνει και ίαση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ψαλτοπούλου, κυρία καθηγήτρια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Νομίζω ήταν ενδιαφέρον το θέμα, φίλες και φίλοι, σε σχέση με το ρεπορτάζ που ανέδειξε η Real News. Πρέπει να σας πω ότι πριν από 3-4 μέρες, τα μεγαλύτερα ειδησιογραφικά δίκτυα όλου του πλανήτη έκαναν αναφορά σε αυτή την επιστημονική ανακάλυψη. Δηλαδή, στο γεγονός ότι είμαστε πολύ κοντά στη νέα θεραπεία, στην αποτελεσματική νέα θεραπεία του καρκίνου στο πάγκρεας, φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο Λεωνάρδο, τον Κονδύλι, το φίλο μου. Καλημέρα και πάλι Γιάννη. Ενημερωτική, αισιόδοξη και ελπιδοφόρα η συνέντευξη με την κυρία Ψαλτοπούλου. Ναι, γιατί γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, όχι μόνο ως καθηγήτρια, αλλά και ως πρακτικός γιατρός. Καλημέρα και στο φίλο τον αγαπητό, τον κύριο Κιμιονή, που μου γράφει ότι ο καρκίνος στο πάγκρεας, δυστυχώς κύριε Παπαγιάννη, μας στέρισε τον δεσπότη μας Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο το 2008 και άφησε έκτοτε ακέφαλη την Εκκλησία της Ελλάδος. Μακάρι να πάνε όλα καλά από εδώ και πέρα για όλο τον κόσμο. Πράγματι, αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε αρχικά και έκανε μετάσταση μετά ο καρκίνος στο σώμα του μακαριστού. Σωστή επισήμανση, γιατί πολλοί το έχουν ξεχάσει. Είπα την καλημέρα μου στον κύριο Γιώργο, την είπα και στον κύριο αγαπητό, νομίζω την είπα. Την ξαναλέω όμως. Λοιπόν, σήμερα το πρωί σε ταξί από Τεχνόπολη Γκάζι προς Οδό Φιλής ξεχάστηκε κινητό στο πίσω κάθισμα. Αν το βρήκε ο οδηγός, να μας καλέσει, παρακαλούμε πολύ. Ο οδηγός άκουγε Real FM, τι άλλο θα ακούει. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί σε ταξί από Τεχνόπολη Γκάζι προς Οδό Φιλής ξεχάστηκε κινητό τηλέφωνο στο πίσω κάθισμα του ταξί. Αν το βρήκε ο οδηγός, παρακαλούμε πολύ να καλέσει το Real FM, τον οποίο αγαπάει και άκουγε τη στιγμή εκείνη. Γι' αυτό και ο φίλος έστειλε μήνυμα εδώ στον Real FM. Καλημέρα στον κύριο Νίκο Παπούλια από την ορεινή Φωκίδα. Καλημέρα Γιάννη. Θα καταργήσουμε τον Ομοκατρούγκαλου, θα καταργήσουμε τον Έμφυα και τόσα θα. Μου έχουν τσεπώσει από τη σύνταξη του 2010 μέχρι σήμερα 143 χιλιάρικα σε ευρώ. Τι θα μας πούν φέτος. Υπομονή μερικές μέρες, άρχισε η άνοδος στη ΔΕΘ των πολιτικών αρχηγών. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά γίνονται πίστευτα, ειδικά από όσους υπόσχονται ότι θα αναλάβουν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, αλλά θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να καταγραφεί σε έρευνα κατά πόσο γίνονται πιστευτά και από ποιο κομμάτι της κοινωνίας. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία.
3: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 2693-0-246-90.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
11: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
10: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότ, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
12: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
10: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
2: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
0: Ραδιοφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε φυσικά και στο εξωτερικό. Χιλιάδες οι ομογενείς μας, οι Έλληνες που μας ακούν από τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Αυστραλία και την Κίνα. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να έχετε. Καλή Κυριακή με υγεία. Και καλή επιστροφή, γιατί από το πρωί γεμίζει ο Πειραιάς. Τα πλοία αδειάζουν, έρχονται στο λιμάνι του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Χιλιάδες ταξιδιώτες επιστρέφουν. Με το καλό. Τώρα, επειδή μου στείλε νέο μήνυμα ο φίλος ακροατής, δεν ήταν το μοναδικό λάθος του Καραμαλή, η διαγραφή του Στέφανου Μανού. Σου υπενθυμίζω, φίλε, ότι ο Καραμαλής είχε διαγράψει και το Γιώργο Σουφλιά για παρόμοιο λόγο. Βέβαια, μετά το μετάνιωσε και τον καλωσόρισε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με την εξής φράση που έχει μείνει στην ιστορία της παράταξης Νέας Δημοκρατίας. Γιώργο, καλώς ήρθες στο σπίτι σου. Τα θυμάστε αυτά? Και άλλα λάθη είχε κάνει ο Καραμαλής. Είχε διαγράψει και τον Γιώργο Καρατζαφέρη επειδή αποκάλεσε σε συνέντευξή του, αν θυμάμαι καλά, στον ελεύθερο τύπο της εποχής εκείνης, τον Άρη Σπηλιωτόπουλο Σαλόμι. Το θυμάστε αυτό? Γεμάτος από λάθη ο Καραμαλής, έκανε και πράγματα σημαντικά. Η επιλογή του Σπηλιωτόπουλου δεν ήταν λάθος. Ο Ως εκπροσώπου τύπου εννοώ. Το λάθος. Μετά τα μάζεψε τα πράγματα με την επιλογή του Θόδωρου Ρουσόπουλου. Σοβάρεψε η Νέα Δημοκρατία. Άλλαξε κατεύθυνση, ρότα, στρατηγική. Αλλά έκανε λάθη και ο Καραμαλής, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις. Και σου ανέφερα 3-4 διαγραφές που κατά τη γνώμη μου δεν έπρεπε να είχαν συμβεί. Ουδής αλάνθαστος. Λοιπόν, Κώστας Κορέλης έχει πολύ ρεπορτάζ από το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα Τσίπρα. Βλέπετε, δεν την έχουμε συνηθίσει Ελλάς. Κόμμα Τσίπρα το λέμε το νέο κόμμα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα.
13: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα και στους ακροατές σας. Βλέπουμε ότι τα νεότερα συγκεντρώνονται πλέον και το ενδιαφέρον θα λέγαμε σε τρία μέτωπα. Στον Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕΘ και στο ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στον κύριο Ανδρουλάκη και σε εσωτερικές τριβές στην Ελλάς γύρω και από τη Θεόνη, την Κουφονικολάου.
0: Διαβάζω διάφορα για την κυρία Κουφονικολάκη, ότι υπάρχει δυσαρέσκεια, ότι μετράει μέρες, ναι. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα από το ρεπορτάζ. Για πες μας, τι συμβαίνει.
13: Γιάννη, εδώ υπάρχει πραγματικό παρασκήνιο. Δημοσιεύματα μιλούν πλέον ανοιχτά για δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της Ελλάς απέναντι στη Θεόνη Κουφονικολάου.
0: Κουφονικολάκου.
13: Συγγνώμη, είναι με αιχμές για τον τρόπο επικοινωνιακής διαχείρισης, τον συντονισμό του γραφείου τύπου και τις σχέσεις με δημοσιογράφους. Mm. Μάλιστα μιλούν για πυρ στελεχών εναντίον τους. Και βέβαια στο εσωτερικό του κόμματος, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες και ορισμένες δημόσιες τοποθετήσεις της εκπροσώπου τύπου που προκάλεσαν συζήτηση πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που επιθυμούσε η Ελλάς. Χαρακτηριστικότερη ήταν η δήλωσή της τον Ιούλιο ότι μια κυβέρνηση της Ελλάς θα εφάρμοζε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, εφόσον ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός βρισκόταν στην Ελλάδα, γνωρίζοντας βέβαια, Γιάννη, όπως ξέρεις, τις σχέσεις που έχει η Ελλάδα με το Ισραήλ. Η δήλωση αυτή απέκτησε μεγάλη δημοσιότητα και έδωσε λαβή και για σειρά επικριτικών και σαρκαστικών σχολείων στον τύπο, μεταφέροντας έτσι τη συζήτηση από την πολιτική γραμμή του κόμματος στην ίδια την εκπρόσωπό του. Και βέβαια δεν ήταν και το μοναδικό περιστατικό που προκάλεσε συζήτηση. Οι τοποθετήσεις για την προτινόμενη πατριωτική σφορά, που θα λέγαμε σε εισαγωγικά, προκάλεσαν επίσης αντιδράσεις, με τη Νέα Αριστερά να κατηγορεί την Ελλάς ότι προτείνει προσωρινό και όχι μόνιμο αναδιανεμητικό μέτρο. Και έτσι ερωτήματα είχαν προκαλέσει και διαφορετικές διατυπώσεις για τη σχέση με το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο μελλοντικών συνεργασιών, με δημοσιεύματα να επισημαίνουν πως μέσα σε διάστημα μόνο λίγων ημερών είχαν δοθεί διαφορετικά στίγματα για το ίδιο ζήτημα. Βλέπουμε δηλαδή, Γιάννη, όπως είπες και εσύ, ότι υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Κάποιοι άλλοι λένε, βέβαια, οι συνεργάτες μέσα του Αλέξη Τσίπρα, να πούμε, κύκλοι, να το πούμε, που πρόσφερε στον Αλέξη Τσίπρα, διατυπώνουν μια διαφορετική άποψη ότι δεν υπάρχει θέμα. Ωστόσο, λένε ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
0: Τώρα, υπάρχει ένα θέμα με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ενώ το ΠΑΣΟΚ, η Πλεύση Ελευθερίας και ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν για τη θέση της δεύτερης αντιπροέδρου της Βουλής στην κυρία Κρήτα, χθες ο κ. Παύλος Μαρνάκης στην εκπομπή μας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ξεκαθάρισε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να αλλάξει στάση και δεν θα τη στηρίξει. Άρα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκλεγεί, θα μείνει κενή η θέση. Πιέζει ο ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας στον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση επί του θέματος. Μπορεί να μην είναι κοινοβουλευτικό κόμμα η Ελλάς, ωστόσο πρέπει να πάρει θέση. Θα πάρει θέση ή ο Τσίπρας θα κάνει πως δεν βλέπει.
13: Εγώ πιστεύω ότι θα το αποφύγει. Αν το ενερμηνεύσει τον κύριο Τσίπρα, δεν έχει υποχρέωση από τη στιγμή που δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα, δεν έχει την υποχρέωση να τοποθετηθεί.
0: Σωστό.
13: Άρα συνεπώς δεν θα πάρει και το πολιτικό ρίσκο. Το ενδιαφέρον βέβαια, Γιάννη, είναι ότι ΠΑΣΟΚ και Ελλάς ουσιαστικά συγκρούνται, βλέπουμε, για τον ίδιο χώρο, τον κεντροαριστερό ψηφοφόρο. Και η ΔΕΘ, επειδή έχουμε εν όψη και μπροστά μας και τη ΔΕΘ, θα λειτουργήσει ως πρώτη μεγάλη δοκιμασία αυτής της σύγκρουσης.
0: Ναι.
13: Ο Τσίπρας θέλει να εμφανιστεί ως επιστρέφων, ας πούμε, διεκδικητής της εκτουσίας. Ο Ανδρουλάκης πρέπει όμως να αποδείξει ότι δεν θα επιτρέψει στο ΠΑΣΟΚ να ξαναγίνει συμπληρωματικός παίκτης.
0: Ναι. Εκεί, κοίταξε, έχει μεγάλο δίλημα ο Ανδρουλάκης. Απ' τη μία το Μαξίμου σμπρώχνει το Πασόκ αριστερά, γιατί θέλει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία να κυριαρχήσει στο χώρο του κέντρου και κατά τη γνώμη μου ως στρατηγική είναι σωστή, γιατί εκεί θα κρυθούν οι εκλογές από τους μετακινούμενους ψηφοφόρους μετριοπαθείς σε ψηφοφόρους του κέντρου. Από την άλλη, πρέπει να κοιτάξει στα αριστερά του Ανδρουλάκης, γιατί εκεί από ό,τι φαίνεται ο Τσίπρας όχι απλά προηγείται, έχει μεγάλο προβάδισμα απέναντι στο Πασόκ.
13: Γιάννη, στη Χαριλάου γνωρίζουν πλέον ότι η φετινή ΔΕΘ δεν είναι μία ακόμα εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη. Το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να αποδείξει πλέον ότι μπορεί να παραμείνει ο βασικός πόλος της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης την ώρα που ο Τσίπρας, που έχει εμφανιστεί πλέον, δεν υπήρχε πέρσι, επιχειρεί να επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο. Ήδη ο πολιτικός σχεδιασμός του ΠΑΣΟΚ για το Σεπτέμβριο, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, συνδέεται άμεσα με τη ΔΕΘ και την αντιπαράθεση τόσο με την κυβέρνηση όσο και με τον Τσίπρα. Δηλαδή έχουμε φέτος αλλαγή στρατηγικής. Το πρόβλημα για τον Ανδρουλάκη είναι ότι ο Τσίπρας αλλάζει ξανά τους συσχετισμούς στην αντιπολίτευση, και αν το πρόγραμμα της Ελλάδας εμφανιστεί πιστικό και ο Τσίπρας θα πούμε κατορθώσει να δημιουργήσει εικόνα επιστροφής σε τροχιά εξουσίας, το ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί μπροστά, Γιάννη, σε ένα πολύ δύσκολο ερώτημα. Αν μπορεί να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στον προοδευτικό χώρο ή αν θα αρχίσει να πιέζεται από την επιστροφή του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Βέβαια. Για φαντάσου το σενάριο, το οποίο είναι πολύ πιθανό βάσει των τελευταίων δημοσκοπήσεων που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, το ΠΑΣΟΚ να έρθει τρίτο κόμμα, να μην υπάρχει αυτοδυναμία και να υπάρξει, να τεθεί το δίλημα, θα στηρίξεις ή όχι κυβέρνηση του πρώτου κόμματος, που θα είναι από τα, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Αν δεν στηρίξει, θα πάμε σε δεύτερες εθνικές εκλογές, αλλεπάλληλες βουλευτικές εκλογές, ενδεχομένως και σε τρίτες, δεν το ξέρει κανείς αυτό. Αν στηρίξει, καταλαβαίνεις τη φθορά που θα υποστεί από εκεί και πέρα.
13: Βεβαίως, γι' αυτό κιόλας και βλέπουμε ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης ο Δούκας, έχει θέσει εδώ και πολλές φορές το δίλημα Αθηναίων. Ο Χάρης ο Δούκας έχει θέσει εδώ και πολλές φορές το δίλημα

0: Σε συνέντευξη του ξεκαθάρισε ότι τον ενδιαφέρει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος Χανίων. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στη συνέχεια, παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ στον Αντένα, στους 105,3, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Καδραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρι και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμου Πατρέων.
11: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείας στους 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στην κυρία Ιωάννα κάθε κατεργάρη στο μπάγκο του, αφού δεν καλύψατε τη ΔΕΘ επί Ανδρέα Παπανδρέου, είστε ακόμα αρκετά νέος. Καλές ραδιοφωνικές εκπομπές κύριε Παπαγιάννη, με περισσότερες ευχάριστες ειδήσεις, γεροί και δυνατοί όλοι με πολλά χαμόγελα. Ευχαριστούμε για την παρέα, εμείς ευχαριστούμε κυρία Ιωάννα για την αγάπη και τη στήριξη στον ραδιοφωνικό μας σταθμό. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ, καλημέρα Γιάννη, καλή σεζόν. Στο καινούριο πρόγραμμα, ποιες μέρες δεν θα κάνει η εκπομπή ο Νίκος Χατζηνικολάου? Τις Παρασκευές δεν θα κάνει η εκπομπή, όπως και πέρσι δηλαδή. Απλά φέτος θα είμαι εγώ στην ώρα του Νίκου. Κάθε Παρασκευή 10-12 και κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί. Τις υπόλοιπες μέρες κανονικά, αυτό το οποίο ξέρετε χρόνια, 10-12. Μετά τις 11, σχόλιο Αντώνης Ζελατόλας. Λοιπόν, λέμε αρκετά πράγματα και έχουμε μηνύματα, θα τα διαβάσω σε λίγο με τον Κώστα τον Κορέλη, ο οποίος περιμένει στη γραμμή, αλλά ας ακούσουμε το Χατζή, γιατί είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό.

0: Λοιπόν, είσαι Κώστα στη γραμμή.
1: Ναι, Γιάννη, εδώ είμαι.
0: Είσαι λοιπόν, άρχοντας. Περιμένεις.
1: Λέγαμε
0: υπομονητικά
1: για τον Πολάκη.
0: Λοιπόν, ο Πολάκης παραχώρησε συνέντευξη και άφησε αιχμές, σοβαρές αιχμές για Τσίπρα. Θα μας πεις τι ακριβώς είπε. Και για Κασελάκη. Παραχώρησε συνέντευξη στα Χανιώτικα Νέα. Είναι γνωστό ότι ο Παύλος ο Πολάκης κατάγεται από τον νομό Χανίων, από τα Σφακιά, και είπε πολλά και διάφορα. Σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Γιάννη, η περίπτωση του Πολάκη είναι μια ιδιάζουσα περίπτωση, θα λέγαμε, για το ΣΥΡΙΖΑ. Μην ξεχνάμε ότι έχει διαγραφεί από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Επανήλθε.
1: Επανήλθε πάλι, αυτό ήθελα να πω ακριβώς, επανήλθε πάλι. Η πιο σημαντική εξέλιξη είναι ότι η σημερινή ότι οι τοποθετήσεις του που κάνει είναι ότι δεν κλείνει την πόρτα σε υποψηφιότητα για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ο Πολάκης δηλαδή λέει κάτι το οποίο είναι σωστό. Η Δούρου δεν είναι πρόεδρος του κόμματος. Η Δούρου εκλέχθηκε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Δηλαδή ψήφισαν αυτοί οι 10-12 βουλευτές για το αν θα εκλεγεί ή όχι πρόεδρος. Ναι.
1: Είναι αυτό που λες, ότι εμέσως πριν σαφώς δηλώνει το θέμα δεν έχει κλείσει. Παράλληλα αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να διεκδικήσει το Δήμο Χανίων ή την περιφέρεια Κρήτης.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί ο Πολάκης έχει, θα λέγαμε, ένα ειδικό ακροατήριο, έτσι. Mm-hmm. Πρώτον, κρατά, θα λέγαμε, ζωντανή την ηγετική του φιλοδοξία. Δεν λέει ούτε φεύγω, ούτε αποδέχεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε. Αντίθετα, επιχειρεί, βλέπουμε, να παραμείνει πολιτικά παρόν και να εμφανίσει ως ένας από τους ανθρώπους που μπορούν να εκτράφουν το σκληρό πυρήνα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και να επανέλθει στο θέμα της διεκδίκησης της Προεδρίας. Και επίσης βλέπουμε ότι επιτίθεται συχνά πυκνά στο Τζίπρα, αλλά δεν θέλει να χαρίσει στο Τζίπρα το χώρο του, ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Ο Πολάκης έχει κατηγορήσει ανοιχτά.
0: Λέει, για τον Αλέξη Τσίπρα ότι ο Τσίπρας από το 19 ως το 23 ήταν εξαφανισμένος. Δεν έκανε αντιπολίτευση η κυβέρνηση
1: Μητσοτάκη. Βέβαια, βέβαια. Και όχι μόνο αυτό.
0: Έκανα εγώ και μερική άλλη αντιπολίτευση, είπε ο Πολάκης. Ο Τσίπρας δεν έκανε καθόλου.
1: Ακριβώς. Και όσον αφορά τον Κασελάκη που είπες, αναφέρει ανοιχτά ο κ. Πολάκης ότι υπήρχε σχέδιο διάλυσης του κόμματος. Mm. Δηλαδή, εν ολίγης, αφήνει μέσω πλήρης σαφώς να εννοηθεί ότι ο κ. Κασελάκης τοποθετήθηκε μάλλον εκλέχθηκε, όχι δεν τοποθετήθηκε, εκλέχθηκε με τη βοήθεια του, ναι, κ. Τσίπρα, mm-hmm, ως ένα σχέδιο διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να επιστρέψει ο κ. Τσίπρας ως μαστίας, ναι, της κεντροαριστεράς.
0: Μιλάει με σκληρά λόγια κατά του Στέφανου Κασελάκη, τον αποκαλεί απατεώνα. Και λέει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή του ο Παύλος Πολάκης, μη μου λένε τώρα ότι έφερα εγώ τον Κασελάκη. Τον στήριξε ακριβώς και ο Τσίπρας, μια χαρά τον Κασελάκη, και γι' αυτό έγινε πρόεδρος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον, Γιάννη, είναι ότι ο Πολάκης, όπως λέμε, γνωστός γιατί θυμάσαι για την έκφραση που είχε χρησιμοποιήσει κάποτε στους δημοσιογράφους, όλοι σας και μόνος μου σας έχω, γιατί θυμάσαι την περίφημη έκφραση, είναι ακριβώς αυτό που λέμε. Όλοι σας και μόνος μου σας έχω, δηλαδή πιστεύω ότι ο Πολάκης δεν θα αφήσει τα πράγματα έτσι.
0: Έτσι νομίζω και εγώ. Και να μπορώ να σου πω ότι στη βάση, στην εκλογική βάση δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως να είναι και πιο δημοφιλής σε ένα κομμάτι σε σχέση με την κυρία Δούρου. Μπορεί η κυρία Δούρου δηλαδή να εκλέχθηκε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά αυτό δεν σημαίνει αν αντιμετώπιζε τον Πολάκη στη βάση του κόμματος, στην οργανωμένη βάση, στα στελέχη δηλαδή, θα τον κέρδιζε. Μου έλεγε χθες ο Ζαχαρία Ζούπης, γιατί μου αρέσει να μιλάω με ονοματεπώνυμα, στην ανάλυση, ναι, του, ο δημοσκόπος της Public Issue, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής,
1: ναι,
0: ότι εκεί που πιστεύαμε πως ο ΣΥΡΙΖΑ θα διαλυθεί εντελώς, τώρα πλέον αρχίζει και διαφαίνεται πως υπάρχει ένα ενδεχόμενο σενάριο, ας το πούμε, τελικά να ξεπεράσει το 3% και να μπει στη Βουλή, αν κατορθώσει να μείνει ενωμένος με τα τρία ηγετικά στελέχη, τη Δούρου, τον Πολάκη και τον Παπά, να είναι μαζί.
1: Και πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που πες, Γιάννη, διότι εάν κατορθώσει να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή, που έτσι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία και μάλιστα από ό,τι λένε και πληροφορίες μας, οι επόμενες δημοσκοπήσεις δείχνουν και μικρές ανωδικές τάσεις στο ΣΥΡΙΖΑ, mm-hmm. αυτό είναι πρόβλημα για τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Βέβαια, γιατί αντιλούν πρόβλημα. Από την ίδια ιδεολογική και εκλογική δεξαμενή. Μάλιστα. Κάτι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ?
1: Τίποτε περισσότερο, μόνο το γεγονός ότι στο ΠΑΣΟΚ ήδη έχουν αρχίσει να χτίζουν τη στρατηγική. Η στρατηγική πλέον κινείται, όπως είπαμε, είναι το καινούργιο στοιχείο και απέναντι στο πώς θα κινηθούν απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Και εκεί πιστεύω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το τι θα πει ο κύριος Ανδρουλάκης όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Αλέξη Τσίπρα και από την αντίθετη πλευρά το τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας όσον αφορά το κομμάτι που έχει να κάνει με το ΠΑΣΟ. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό να τα ακούσουμε.
0: Την καλημέρα μας, Κώστα Κορέλη. Σε ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα. Αγαπητέ συνάδελφε. Καλημέρα. 25 χρόνια καλύπτει ρεπορτάζ κέντρο αριστεράς και αριστεράς ο Κορέλης. Τα ξέρει καλά τα θέματα. Μου έχετε στείλει πολλά συγχαρητήρια μηνύματα για αυτά τα οποία είπα για το Στέφανο Μάνο. Το θέμα δεν είναι μεταξύ μας να λέμε τα συγχαρητήρια. Το θέμα είναι το πολιτικό σύστημα. Να τον αναγνώριζε όταν έπρεπε. Όχι μετά θάνατον. Δηλαδή βλέπω από μετριοπαθείς σοβαρούς ακροατές και ακροατές που με το όνομά τους έχουν στείλει τα μηνύματα, στέλνουν τα συγχαρητήριά τους. Το θέμα είναι όμως ότι τα λέμε μεταξύ μας πλέον και τώρα αναγνώρισε την προσφορά του Στέφανου Μάνου το πολιτικό σύστημα. Μέχρι και η ίδια η παράταξή του, η Νέα Δημοκρατία τον διέγραψε, σας θυμίζω, με απόφαση του Κώστα Καραμαλή. Επειδή τόλμησε να συμφωνήσει και να υπερψηφίσει μια τροπολογία του που είχε φέρει τότε ο Υπουργός Οικονομικών, ο Παπαντονίου Επισημίτη. Ήταν μια τροπολογία που σήμερα εννοείται ότι θα ψηφιζόταν από όλα τα σοβαράστικα κόμματα της Βουλής. Δηλαδή τότε έσπασε το φράγμα των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων και των γαλάζιων και πράσινων καφενείων. Γι' αυτό και την πλήρωσε ο Μάνος τότε, ο Στέφανος Μάνος. Θεός

0: Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι είναι ο πλέον κατάλληλος για να μας αναλύσει όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ευρύτερο κέντρο αριστερό και αριστερό χώρο. Καλημέρα, Χρήστο, και καλή Κυριακή και καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλή σεζόν, υπομονή, δύναμη και κουράγιο. Επειδή έπιασε το αυτί μου ότι κάνατε μια αναφορά στο Στέφανο Μάνο, θέλω να καταθέσω και ποια είναι η διαφορά πολλές φορές της παλιάς κοπής πολιτικών σε σχέση με τους νεότερους πρωταγωνιστές της κεντρικής πολιτικής σκηνής. Την εποχή της μέθεξης ενός από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην αναδιανομή εισοδήματος στην Ελλάδα, το χρηματιστήριο, ο Στέφανος Μάνος ήταν το υπόδειγμα που είχε βγει στη Βουλή και είπε: «Κύριοι, το χρηματιστήριο δεν είναι τζόγος. Εγώ βρίσκομαι στο χρηματιστήριο», είχε αναφέρει την προσωπική του περίπτωση, «βρίσκομαι στο χρηματιστήριο με συνέπεια και επενδυτική λογική και αναπτυξιακή λογική 30 χρόνια και έχω αποκομίσει αυτά τα ωφέλη. Σταματήστε να τζογάρετε». Προφητικά το είπε όταν μετά από λίγα χρόνια οι υδραυλικοί και οι ηλεκτρολόγοι που είχαν γίνει...
0: έχασαν περιουσίες και καταστράφηκαν.
1: Καταστράφηκαν και είναι η πρώτη μεγαλύτερη αναδιανομή εισοδήματος στη χώρα τα τελευταία...
0: Γιατί, Χρήστο μου, όπως και εσύ μπήκες στην πολιτική ως αναγνωρίσιμο πρόσωπο στη δημοσιογραφία και επιτυχημένος επαγγελματίας ως ένα βαθμό, έτσι μπήκε και ο Στέφανος Μάνος. Δεν ήταν παιδί του κομματικού σωλήνα, ήταν επιχειρηματίας, άνθρωπος της αγοράς. Και μπήκε στην πολιτική όχι ως πρόσωπο το οποίο δεν ήταν αναγνωρίσιμο, αλλά εν πάση περιπτώσει κατά την γνώμη του για να προσφέρει.
1: Δεν είναι αναγνωρισιμότητα το ζήτημα.
0: Δεν
1: το
0: είναι,
1: ζήτημα είναι αν πρέπει να απαντήσουμε και μπορούμε να απαντήσουμε σε δύο πράγματα. Επιδιώκουμε να βρεθούμε σε θέσεις ευθύνης και να αναλάβουμε ευθύνες για να καλύψουμε τη μετροδοξία μας ή για να είμαστε χρήσιμοι στους πολίτες. Εμένα, αν με ρωτήσεις για την κεντροαριστερά και όλα αυτά που συμβαίνουν, θα σου πω ότι ως χώρος προοδευτικός, ως κατακαιρματισμένη κεντροαριστερά, θα έπρεπε να μας συνέχει ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι συγκλονιστικό. Πριν από λίγες μέρες, και δεν το δραματοποιώ, ούτε γίνομαι μελοδραματικός, αλλά εκεί αποτυπώνεται ένα από τα σημαντικά ζητήματα σε αυτή τη χώρα. Ποια πρέπει να είναι η ποιότητα ζωής, ποιο πρέπει να είναι το παραγωγικό μοντέλο, πώς πρέπει να λειτουργεί αυτή η χώρα, τι πρέπει να προτάξει και τι να αφήσει πίσω της. Ένας συνάνθρωπός μας 73 ετών με 38 βαθμούς θερμοκρασία δούλευε στην οικοδομή, στον Ασπρόπυργο. Όχι γιατί είχε χόμπι να δουλεύει στα 73 του, γιατί προφανώς η σύνταξη ή όποιες απολαυές που είχε δεν αρκούσανε για να καλύψουν τις υποχρεώσεις τις δικές του, τις οικογένειες των παιδιών του, να σπουδάσουν τα εγγόνια του κτλ. Πρώτο ζήτημα που έχει σχέση με το ότι δεχόμαστε να πανηγυρίζουμε γιατί όλο και περισσότεροι συνταξιούχοι εκμεταλλεύονται την νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας να παρατείνεται ο εργασιακός βίος μέχρι να χτυπήσει την πόρτα του παραδείσου. Όχι. Το δεύτερο. Έλεγξε κανένας, εάν με 38 βαθμούς, κύριε Παπαγιάννη, έλεγξε κανένας αν με 38 βαθμούς μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος και 40 χρονών και 50 χρονών, πόσο μάλλον 73, κάτω από συνθήκες αφόρητης θερμικής επιβάρυνσης. Και με βάση το ρεπορτάζ, ξαναλέω, δεν δραματοποιώ τίποτα, αλλά δείτε στη μικρογραφία την Ελλάδα του σήμερα, να προβάλλουμε την Ελλάδα του σήμερα με όλα αυτά, αναγκάστηκε να βγάλει τα προστατευτικά μέσα που μπορεί να διέθετε για να τα απεξέλθει.
0: Μάλιστα.
1: Ποιος έλεγξε? Και γιατί το μεταφέρω στο θέμα της κεντροαριστεράς. Πρέπει να σταματήσουμε, και σε αυτό χρειάζεται και η βοήθεια της δημοσιογραφίας, πρέπει να σταματήσουμε τις ατέρμονες, χαοτικές, αδιέξοδες κομματικές αντιπαραθέσεις και να δούμε πώς μπορούμε να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη για να πούμε στον κόσμο τι θέλουμε να κάνουμε, πώς θέλουμε να το κάνουμε και αν είναι σωστό αυτό που θέλουμε.
0: Εδώ λοιπόν έρχεται το ερώτημα. Κατά τη δική σου γνώμη, ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος σε αυτές τις εκλογές και με δεδομένο ότι πάντα ψηφίζουμε πρόσωπο για πρωθυπουργό απέναντι στο Μητσοτάκη? Ο Ανδρουλάκης, ο Τσίπρας, η Δούρου, η Κωνσταντοπούλου, κάποιος άλλος? Ποιος είναι, ποιο είναι το πρόσωπο αυτό?
1: Ο βασικός αντίπαλος είναι ότι κινδυνεύουμε να περάσουμε μία ακόμα προεκλογική περίοδο χωρίς να αποτυπώσουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία το πώς θα κλείσουν οι κοινωνικές ανισότητες, οι οικονομικές ανισότητες, το πώς θα ενισχυθεί το εισόδημα των πολιτών, το πώς θα καταπολεμηθούν οι καρκίνοι της ελληνικής πραγματικότητας που είναι η εσχροκέρδεια η ακρίβεια, η δυσανεξία και η αποδόμηση της δημόσιας, των δημόσιων λειτουργιών και χαρακτήρα υπηρεσιών και υποδομών, αυτά που θεωρούνται αυτονόητα για μια σύγχρονη κοινωνία και μια σύγχρονη χώρα. Το ποιος μπορεί να το κάνει ή ποιος θα αντιπαρατηθεί σε προσωπικό επίπεδο ή σε επίπεδο γκέλ, δημοφιλίας, δημοτικότητας, δεν ενδιαφέρει κανέναν, Γιάννη Παπαγιάννη.
0: Δεν συμφωνώ. Πρωθυπουργό επιλέγει σε εκλογές.
1: Δεν ενδιαφέρει κανένας. Να σου πω γιατί. Δεν εμπνέει, μπορεί να εμπνέει δημοσκοπικά εμπιστοσύνη σε ένα κοινό που δεν ξέρω γιατί απαντάει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά μόλις πριν από λίγες μέρες εγγενίασε το μετρό της Καλαμαριάς στην προέκταση, σημαντική εξέλιξη, και την ώρα που σβήσαν τα φώτα, όσοι κατεβαίνουν στο τέρμα αυτής της γραμμής πρέπει να πάρουν τα μπουγαλάκια τους, τις βαλίτσες τους, τα ψώνια τους κτλ. Και να διασχίσουν χωράφια για να ξαναβρεθούν στον πολιτισμό.
0: Ναι.
1: Είναι εικόνες.
0: Σε αυτό δεν απαντάς όμως το ερώτημα που έθεσα. Στις εθνικές βουλευτικές εκλογές ψηφίζουμε πάντα πρόσωπο για τον επόμενο πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ποιο είναι το πρόσωπο αυτό? Αυτό θέλω να ακούσω.
1: Είναι τα πρόσωπα που ηγούνται των κομμάτων. Ποιο είναι αυτό που θέλω εγώ?
0: Ναι, που θέλεις εσύ. Αυτό το οποίο βλέπεις ως εναλλακτική λύση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο θα βγάλει τη χώρα από το αδιέξοδο, όπως το χαρακτηρίζεις.
1: Μου βάζεις ένα ερώτημα το οποίο έχει μια λογική απάντηση. Σαφέστατα υποστηρίζω την επικεφαλής, τον επικεφαλής του πολιτικού χώρου που υπηρετώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν είναι αυτά που είπες. Ο τρόπος όμως με τον οποίο θα αντιπαρατεθούν δεν είναι μόνο το ποιος ηγείται, αλλά τι έχει κάνει και τι
0: σε
1: λέει.
0: Σε βλέπω με δυσκολία πάντως να λες το όνομα της Ρενασδούρου.
1: Μα τι να
0: μα είσαι σε ένα κόμμα, δεν το υποστηρίζεις? Δεν υποστηρίζεις την επικεφαλής του κόμματός σου? Δεν τη βλέπεις δηλαδή ως εναλλακτική λύση απέναντι στο σημερινό πρωθυπουργό?
1: Αυτό μόλις είπα, αλλά δεν πιστεύω να θεωρήσω ότι έχω το μαξιμαλισμό να σου πω ότι θα κατέβουμε ως ΣΥΡΙΖΑ μετά από αυτό, μετά από όλα που έχουν συμβεί, και θα πάρουμε 37%.
0: Όχι.
1: Θα με κορόιδευες.
0: Ο Τσίπρας μπορεί να το πάρει το 37% που έχει μεγαλύτερα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά?
1: Δεν το ξέρω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι εύχομαι να υπάρξει πολιτική αλλαγή και θα επαναφέρω την άποψη που είχα και έχω και θα παραμείνω να την έχω, ότι η πολιτική αλλαγή για να συμβεί μεταξύ πολιτικού Νέας Δημοκρατίας και ενός προοδευτικού προγράμματος που αλλάζει τη χώρα χρειάζεται συνένωση δυνάμεων και δεν ξέρω αν μπορεί ένα πρόσωπο να τα βγάλει πέρα.
0: Μπορεί να μην τα βγάλει πέρα ένα πρόσωπο, δηλαδή πώς το φαντάζεσαι το επόμενο σχήμα? Σχήμα συνεργασίας.
1: Το είχα πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά δεν κάθισε. Πώς να σου πω,
0: ναι.
1: Δεν προκάμαμε, που έλεγε και ο Χαρίλαος.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά από τη στιγμή που δεν προκάμαμε, δεν παρατάμε τη μάχη, έστω ως μικρή δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Αυτή τη στιγμή, Γιάννη Παπαγιάννη, εμείς παραμένουμε συνεπείς στο πρόγραμμα που λέει, κύριοι, ένα βαρέλι πετρέλαιο το οποίο προσφέρει κέρδος 6 έως 7 δολάρια στο διελιστήριο είναι ικανό για να υπάρχει προκοπή σε μια επιχείρηση. Όταν αυτό το βαρέλι που κοστίζει 100 ευρώ και το κέρδος από τη δίλησή του είναι 40 ευρώ, κάποια από αυτά τα χρήματα πρέπει να πάνε στους πολλούς με τα μέσα και τα εργαλεία που διαθέτει η ελληνική πολιτεία. Απλά πράγματα. Δεν μπορώ να πανηγυρίσω, Γιάννη Παπαγιάννη, ότι θα φτηνίνει μετά από παρακάλια και ένα εθνικό κοινωνικό συμβόλαιο 9 λεπτά ο ελληνικός καφές.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας.
1: Αυτό υποστηρίζουμε.
0: Και το ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Και πιστεύω ότι δεν έχει σχέση αν οι πολιτικές και προγραμματικές θέσεις εκπέμπονται από ένα κόμμα που βρίσκεται που κάνει το restart του, που ξεκινάει, που κάποιοι το θεωρούσαν τελειωμένο, που δεν είναι τελειωμένο, που μιλάει, που δημιουργεί ζητήματα. Δεν πιστεύω από ποιον προέρχεται. Πιστεύω ότι είναι θέμα επανάκτησης εμπιστοσύνης ότι τα πράγματα αλλάζουν. Και αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύω ότι έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στην παρούσα φάση.
0: Την καλημέρα μας, Χρήστο Γιαννούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τα φιλιά μας στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα στη φίλη τη Ρένα. Το κρατάω το μήνυμα, Ρένα. Είχαμε κινηθεί για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Προφανώς δεν άλλαξε το θέμα με τον gov.gr. Καλημέρα στα παιδιά, στους ελεύθερους δημοσιογράφους. Να είστε καλά, παιδιά. Καλημέρα στον κύριο Παυλίδη. Μπράβο σου, Γιάννη. Από το πρωί έχεις διαβάσει 100 μηνύματα. Να διαβάζεις όλα τα μηνύματα, τουλάχιστον αυτά που δεν βρίσκα. Δεν έρχονται βρίσκα μηνύματα εδώ, αγαπητέ κύριε Παυλίδη. Τουλάχιστον σε μένα. Καλημέρα στο φίλο τον Αντώνη τον Μιαούλη. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή σεζόν. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλει να μας πει ο κύριος Γιαννούλης είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί εναλλακτική όταν στο κοντινό παρελθόν διέλυσε τη μικρή και τη μεσαία τάξη. Συνταξιούχοι και μισθωτοί είδαν το εισόδημά τους να συρρυκνώνεται. Κατά την γνώμη μου, έχει πολύ κοντή μνήμη. Καλημέρα και στο Δημήτρη που αναφέρεται σε αυτό το οποίο σχολίασε πριν από λίγο ο Χρήστος ο Γιαννούλης σχετικά με έναν οικοδόμο στα 73 του χρόνια να δουλεύει, γιατί όπως είπε, προφανώς έχει μικρή σύνταξη, από μόνο του είναι λυπηρό και στενάχωρο αυτό το περιστατικό. Αναρωτήθηκε αν αυτός ο εργαζόμενος πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές επί χρόνια και πόσες από αυτές. Καλημέρα και στο φίλο το Μάνο, το Ντερεζάκι, τα σέβη μου Γιάννη. Εύχομαι καλή σεζόν με υγεία και δύναμη σε όλο το Real FM. Να σε καλά, αγαπητέ Μάνο. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι. Πρέπει να αντιληφθούμε, Γιάννη, ότι τα γερόντια άνω των 80 ετών, 86 είμαι εγώ, υπογράφει ο κύριος Κωνσταντίνος Παπαζαχαρίου το μήνυμα, δεν έχουμε περιθώρια για εκλογικούς πειραματισμούς ποντάροντας σε κόμματα ανευτύχης. Αυτό σημαίνει ότι τα σκόρπια μικροκόμματα πρέπει να υπαχθούν σε μεγαλύτερους σχηματισμούς, όπως τις παλιές καλές εποχές με την Ένωση Κέντρου και την ΕΡΕ, αλλιώς δεν θα δουν ούτε τον ίσκιο τις ψήφους μας. Η αλήθεια είναι ότι αν υπάρξει δεύτερη και πολύ περισσότερο, κύριε Παπαζαχαρίου, τρίτη εκλογική αναμέτρηση, γιατί δεν θα προκύπτει αυτοδυναμία, οι πιθανότητες τα κόμματα, περισσότερα κόμματα να μπουν στην επόμενη βουλή θα μειώνονται συνεχώς. Δηλαδή αυτή η αντιπαράθεση, ο σκληρός, η σκληρή πόλωση, η συσπήρωση και ο φανατισμός εν μέρη θα κυριαρχήσουν όπως συμβαίνει πάντα στις εθνικές εκλογές. Καλημέρα στο φίλο το Μένι Ποτοζαφυριάδη. Να σε καλά, αγαπητέ Μένιπε. Καλημέρα και στο φίλο το DJ Μάνο. Καλώς όρισες, Γιαννάρα. Καλώς όρισες, φίλε μου, και καλό χειμώνα σε σένα και φυσικά σε όλο τον όμιλο. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Σταύρο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Από τα Γιάννενα στέλνω το μήνυμα. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου αλλά και τη στεναχώρια μου για την προσπάθεια ορισμένων στελεχών της αριστεράς και του ΚΚΕ τις τελευταίες ημέρες να βγάλουν ως καταδότρια την Ελένη Γκατζογιάννη και να δικαιολογήσουν έτσι την εκτέλεσή της με απόφαση λαοδικίου της εποχής εκείνης, αλλάζοντας την ιστορία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω γιατί δεν ζητάτε κι εσείς από την εκπομπή σας την προβολή της ταινίας Ελένη από την ΕΡΤ και γιατί δεν παίζει. Πάντως την ταινία του Γκατζογιάννη Ελένη την έχω δει εγώ στην δημόσια τηλεόραση τουλάχιστον τρεις φορές. Τώρα δεν ξέρω αν παίζετε κάθε χρόνο όπως λες ή όχι, αλλά πάντως έχει παιχτεί ως ταινία αρκετές φορές. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κότσι στο Μιχάλη. Πω, πω, από το παράλληλο άστρος μου στέλνει την καλημέρα του το μήνυμά του. Περνάς ωραία, άρχοντα, ε. Είσαι δύναμη. Καλημέρα στον Τάσο τον Καμπά, τον πλοίαρχο του εμπορικού ναυτικού. Καλημέρα, αγαπημένε μου Γιάννη. Πολύ άξιοι πολιτικοί διεγράφησαν από τα κόμματά τους. Η ερώτηση είναι αν έχουμε βάλει μυαλό και αν μπορούμε να αναλύσουμε ως λαός αυτά που ακούμε. Μπορούμε? Μέχρι σήμερα αποδείξαμε ότι δεν μπορούμε και σε αυτό ευθύνεται η παιδεία. Σήμερα, αν θυμηθούμε την παγκόσμια ιστορία, ζούμε δεκαετίες 1920 και 1930. Στην Ελλάδα ζούμε ως αντιγραφή σχεδόν τα ίδια. Ζούμε οικονομικά προβλήματα και κομματικές διαμάχες, ξεχνώντας τελείως ότι πρέπει να συνθέσουμε και να προετοιμαστούμε για τα διεθνή γεγονότα, για να μην παραδώσουμε την εξουσία σε κάποιον που μετά θα τον πούμε δικτάτορα ή φιλοβασιλικό. Ας φιλτράρουμε σωστά αυτά που γίνονται και ας απαιτήσουμε από τα κόμματα να συνεργαστούν, γιατί πλέον είναι εθνική ανάγκη. Ιστερόγραφο. Όσο δεν γράφουμε στα σχολικά βιβλία την αληθινή ιστορία μας με τα λάθη μας, ποτέ δεν πρόκειται να γίνουμε καλύτεροι. Την υπογραφή τη βάζει ο κύριος Τάσος Καμπάς. Είναι φανατικός ακροατής του Real FM, πλοίαρχος του εμπορικού ναυτικού. Real FM.
2: Έλα, Γιώργο.
3: Έλα, Κασιανή.
2: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν.
3: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κουμπί με το Πουγιόπουλο.
2: Γιώργο.
3: Ναι.
2: 6-8 το πρωί.
3: Το πρωί θα είμαι.
2: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
3: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
2: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
3: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
2: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
3: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
4: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
11: Κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Επεισόδιο με πυροβολισμούς με πολλά θύματα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ρέιβ πάρτι στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία. Περισσότερα στο real.gr. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων αρχίζει αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αφορά σε βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.
5: Αντένα Πάτρας, 105,3.
12: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα.
14: Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
0: Καλημέρα, καλή Κυριακή φίλες και φίλοι και χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως. Γιορτάζουν οι φίλοι μας οι Αλέξανδροι και οι Αλεξάνδρες και οι φίλες μας Αλεξάνδρες. Χρόνια πολλά, κορίτσια και αγόρια, να είστε πάντα καλά, με υγεία, χιλιόχρονη. Χρόνια πολλά και σε όποια Κροάτρια ή Ακροατή έχει κάποια προσωπική επέτειο ή γενέθλια.

0: τελευταία ημέρα του Αυγούστου. Πάει ο Αυγούστος. Μαθαίνω και με ενημερώνουν ότι το λιμάνι του Πειραιά έχει πολλή κίνηση. Επιστρέφουν εκδρομής από τις διακοπές τους. Καλώς να έρθετε. Καλή επιστροφή, φίλες και φίλοι. Θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά λίγο αργότερα, όταν θα φτάσουν τα πλοία από τις Κυκλάδες.
1: Όλη τη καρδιά με πλάνεψε και μπήκε.
0: Να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Επιστροφή στην τάξη με τα public σημαίνει ότι θα είσαι εντάξει. Γιατί στα public, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, βρίσκεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά, για κάθε τάξη και κάθε στυλ και με ευέλικτους τρόπους πληρωμής. Όλα τα σχολικά βιβλία ανατάξη και εντυμένα σχολικά βοηθήματα, βιβλία εκμάθησης ξένων γλωσσών και βιβλία κολεγίων, top τσάντες και κασετίνες, απίθανα τετράδια, γραφική ύλη και είδη ζωγραφικής και χειροτεχνίας. Public και είσαι εντάξει.
1: Όμως θέλω τη ζωή μου να τη.
0: Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Τζιαλίκη. Αν δεν αναγνωρίσουμε για γενναιότητα, Γιάννη, ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ένα εποχικό φαινόμενο της πτώχευσης και της οργής του κόσμου, δεν θα επανέλθουν ποτέ. Το 2012 ήταν ο Αλέξης Τσίπρας η Ζαν Ντάρκ. Τώρα είναι ο μύθος της, ένα μέτριο δηλαδή παραμύθι. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο, τα καλύτερα σου εύχομαι. Καλημέρα και στον άλλο Γιώργο που γράφει, στέλνει την καλημέρα του. Οι φίλοι μας στα κεντροαριστερά καλά τα λένε, θέλουν μα δεν μπορούν, δυστυχώς. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Τάκη το Μουζάκη που στέλνει ένα ενημερωτικό για τη συναυλία της Λαϊκής Ορχήστρας Απόστολος Καλδάρας στο Θέατρο Βράχων το ερχόμενο Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Νικόλας Φαραντούρης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Ναι.
0: Μας ακούτε, καλημέρα κύριε Φαραντούρη.
2: Καλή σας ημέρα, ημέρα σας. Καλή Κυριακή, σας χαιρετώ από την Λευκάδα αυτή τη φορά.
0: Διακοπές ή όχι, πολιτική
2: δουλειά? Για μία μέρα έχω έρθει εδώ, ναι. Από Χίο που ήμουν προχθές, που υποδεχθήκαμε τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και μετά έσκαψα στη Λευκάδα για μια μεγάλη εκδήλωση για το ιδιωτικό χρέος, τα κόκκινα δάνεια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, κύριε Παπαγιάννη. Νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο το ΠΑΣΟΚ το έχει αναδείξει πάρα πολύ και θυμάστε ότι πριν από τρεις μέρες στη μεγάλη κεντρική εκδήλωσή μας καταθέσαμε και 10 σημεία νομοθετικές προτάσεις που έχουμε ήδη καταθέσει ως τροπολογίες και πλέον θα τις καταθέσουμε και ως σχέδιο νόμου για να τοποθετηθούν και τα υπόλοιπα κόμματα και κυρίως η κυβέρνηση για κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι εύλογο, δίκαιο, λογικό και βιώσιμο επιτέλους να υπάρξει συνολική λύση, ναι, για τους εκατοντάδες χιλιάδες, εκατομμύρια συμπολίτες μας.
0: Το εκλαμβάνω αυτό ότι θέλετε και λίγο να προλάβετε την κυβερνητική πρόταση που θα καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του Ελλάς. Δηλαδή, φαίνεται ότι είναι από την πλευρά σας η διαρροή ότι όλα αυτά αποτελούν μια απόδειξη προγραμματικής υπεροχής εναντί του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ή δεν το βλέπετε έτσι?
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Άλλωστε, οι νομοθετικές τροπολογίες που έχουν κατατεθεί πάνε πίσω τουλάχιστον 1,5 χρόνο. Yeah. Και σας θυμίζω ότι με τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστα Τσουκαλά, με τον οποίο είμαστε εδώ στη Λευκάδα, τον εκπρόσωπο τύπου και δικηγόρο, εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, έχουμε κάνει πάντα από 5 εκδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Πάτρα, Αργοστόλη και σε άλλες πόλεις όλης της Ελλάδας. Σήμερα, χθες το βράδυ, μάλλον στη Λευκάδα και έπεται συνέχεια, εδώ και τουλάχιστον ένα χρόνο. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει τις προτάσεις του. Και έχουμε καταθέσει και κοινοβουλευτικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσωπικά έχω κάνει ερωτήσεις στον Ευρωπαϊκό Ενιαίο Μηχανισμό, Αποκτικό Μηχανισμό, τον SSM και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γιατί? Διότι θεωρούμε ότι υπάρχει μια μεγάλη αδικία και κυρίως ένα αδιέξοδο με το υφιστάμενο καθεστώς. Funds, services, όλα κουλουβάχατε μπερδεμένα. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σκιαμαχούν με φαντάσματα σε φορολογικούς παραδείσους. Δεν ξέρουν πού να αποταθούν για να πληρώσουν το δάνειό τους. Τους απειλούν. Δεν τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να σηκώσουν κεφάλι. Πράγματα τα οποία δεν ισχύουν σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Ναι. Και πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη και κυρίως μια δίκαιη και βιώσιμη λύση. Να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Να κάνουμε 120 δόσεις. Να κάνουμε υποχρεωτικό τον εξοδικαστικό μηχανισμό. Δηλαδή να μπει μια τάξη σε αυτό το
0: έργο. Η αλήθεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μια παράδοση στα θέματα προστασίας πρώτης κατοικίας, με την έννοια ότι ήταν ως κυβέρνηση το πρώτο κόμμα που έφερε τον περιβόητο νόμο Κατσέλη. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει παράδοση στο πλαίσιο αυτό. Τώρα, βέβαια, μετά τα μνημονιακά χρόνια, πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί ξανά στην πράξη σε όλα τα επίπεδα και για όλους τους ιδιοκτήτες πρώτης κατοικίας, είναι κάτι το οποίο θέλει μεγάλη συζήτηση.
2: Κύριε Παπαγιάννη, να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη κερδοφορία που υπάρχει σε κλάδο στην Ελλάδα είναι στα funds. Ναι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα τελείως ετεροβαρές, για να μην πω μη πλαίσιο. Δεν υπάρχει πλαίσιο προ προστασίας του καταναλωτή για όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι βγάζουν χωρίς να ξέρουμε ποιοι είναι. Ξέρουν ποιοι είναι οι πραγματικοί μέτοχοι. Έχουν εταιρείες offshore σε φορολογικούς παραδείσους στην Ιρλανδία, σε εξωτικά νησιά. Βγαίνουν κάθε μέρα σπίτια στο σφυρί και η πολιτεία δεν έχει μια συγκεκριμένη στοιχειώδη έρευνα για να προστατεύσει. Επαναλαμβάνω, όχι το στρατηγικό κακοπληρωτή. Αυτή είναι ελάχιστη. Τον άνθρωπο που θέλει να σταθεί στα πόδια του. Τον άνθρωπο που δεν μπόρεσε να πληρώσει μια δόση, αλλά θέλει να αποπληρώσει το δάνειό του. Ή τον άνθρωπο το οποίο έχει ήδη πληρώσει 10 φορές το δάνειό του,
0: μάλιστα,
2: αλλά είναι τέτοιο το πλαίσιο το οποίο τον οδηγεί συνεχώς να μετακυλίεται το δάνειο παραπέρα και σαν άλλο Σύσυφος, θυμάστε τον αρχαίο Σύσυφο, να προσπαθεί να κυλάει μια πέτρα εφόρου ζωής μέχρι να πεθάνει. Αυτά τα πράγματα δεν δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης λειτουργίας ούτε της οικονομίας ούτε της κοινωνίας. Και το ΠΑΣΟΚ δεν θέλει να προλάβει κανέναν. Αυτές οι προτάσεις έχουν κατατεθεί σποραδικά ως νομοθετικές, ως τροπολογίες. Και εδώ τώρα προσέξτε. Το ότι καταθέτουμε νόμο σημαίνει ότι θα έχει τη λογική έκθεση, ότι πλέον η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να τον συζητήσει και εμείς τίνουμε χείρα σε όλα τα
0: θα καταθέσετε. Πότε θα την καταθέσετε την πρόταση νόμου?
2: Νομίζω είναι θέμα μερικών ημερών.
0: Θα αφορά μόνο τα κόκκινα δάνεια?
2: Αφορά όλο το ιδιωτικό χρέος.
0: Ναι.
2: Αφορά το ελβετικό φράγκο, μη εξυπηρετούμενα και κυρίως την προστασία.
0: Για το ελβετικό φράγκο τι προτείνετε?
2: Για το ελβετικό φράγκο προτείνουμε μια καλύτερη και πιο βιώσιμη λύση με περικοπές.
0: Συγγνώμη,
2: οι
0: προτάσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες και ενδεχομένως να είναι και σωστές. Όλα αυτά τα οποία προτείνετε πρέπει να γίνουν αποδεκτά από την Τράπεζα της Ελλάδος και από το Τραπεζικό Σύστημα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι έτσι απλά δηλαδή.
2: Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα και ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός έχουν κάποιες βασικές αρχές. Αρχή της διαφάνειας των τραπεζικών συναλλαγών και αρχή προστασίας του καταναλωτή. Όταν αποδεικνύεται στην πράξη ότι πήγες να πάρεις ένα δάνειο και σου λέγανε από την τράπεζα πάρε ελβετικό φράγκο, πάρε ελβετικό φράγκο. Ο παππούς, η γιαγιά, ο καταναλωτής.
0: Αυτοί πρέπει να προστατευτούν μαζί σας.
2: Λοιπόν, και χωρίς να έχει τα στοιχειώδη εχέγγυα, η τράπεζα ουσιαστικά εξώθησε έναν δανειολήπτη στο να πάρει ένα δάνειο το οποίο το έχει πληρώσει 10 φορές, κύριε Παπαγιάννη. Είναι εύλογο, είναι δίκαιο και είναι νόμιμο να υπάρξει μια ρύθμιση στο δάνειό του. Διότι οτιδήποτε άλλο είναι και παράνομο και άδικο.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ψηφίσετε την κυρία Ακρίτα για την θέση της Αντιπροέδρου της Βουλής?
2: Νομίζω το ΠΑΣΟΚ με θεσμική σοβαρότητα έχει τοποθετηθεί.
0: Ναι.
2: Έχει τοποθετηθεί υπέρ της υπερψήφισης του προσώπου που προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και προσέξτε, για να
0: σηματοδοτεί ένα ευρύτερο πολιτικό άνοιγμα του ΠΑΣΟΚ προς την αριστερά αυτό ή όχι κατά τη γνώμη σας?
2: Όχι. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εμείς θέλουμε μια θεσμική ομαλότητα.
0: Ναι.
2: Για τους επόμενους μήνες.
0: Πάντως, αν ανατρέξω σε παλαιότερες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ εναντίον της κυρίας Ακρίτα για διάφορα τα οποία σχολίαζε στο διαδίκτυο, πραγματικά θα φρίξουμε.
2: Κύριε Παπαγιάννη, η κυρία Ακρίτα έχει καταθεθεί και εναντίον μου με βαρύτατους και απρεπείς χαρακτηρισμούς για τους οποίους υποθέτω θα έχει και η ίδια μετανιώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η πολιτική μας και η στάση μας έχει να κάνει και προσδιορίζεται και εξαρτάται από συμπάθειες ή όχι ή από πολιτικές διαφωνίες. Το κάτω-κάτω δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι. Το ΠΑΣΟΚ υπερψηφίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάληψη της πέμπτης θέσης στην Αντιπροεδρία της Βουλής. Απλά και εξάστερα. Μερικούς μήνες πριν ή δεν ξέρω πόσο τις εκλογές. Είμαστε υπέρ της θεσμικής ομαλότητας και τίποτα παραπάνω. Δεν είναι ότι μας είναι συμπαθής ή αρεστή η κυρία Ακρίτα ή οποιοδήποτε άλλος. Προτάθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ να καταλάβει τη θέση να πάμε παρακάτω. Δεν πολιτευόμαστε με όρους προσωπικής συμπάθειας. Και σας απάντησα και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Να είστε καλά, κυρία Φαραντούρη. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να είστε καλά.
2: Καλή σας μέρα. Καλή Κυριακή.
0: Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας στο κυβερνητικό πακέτο μέτρων της ΔΕΘ για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία είναι ο κεντρικός τίτλος, φίλες και φίλοι, το κεντρικό πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της Real News. Θερμό εξάμηνο στο Αιγαίο. Έχει ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σας υπενθυμίζω ότι δημοσίως δεσμεύθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, χθες στην εκπομπή μας εδώ, ότι το καλώδιο θα ποντιστεί χωρίς να ζητηθεί άδεια από την Άγκυρα.

Έχει δυνατή ανάλυση Real News για την Ισραηλινή επίθεση, φίλες και φίλοι, σε αεροπορική βάση της Συρίας, για τον εκνευρισμό του Ερντογάν και για τη σύγκρουση, για την επιρροή στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ-Τουρκίας, αλλά και για το ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν για την Ελλάδα.

0: Τώρα με αφορμή το ρεπορτάζ της Real News να σας πω ότι αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα σε επίπεδο διπλωματικό και αμυντικό. Θα πέσουν στο Τελ Αβίβ οι υπογραφές για τον σιδερένιο θόλο του Αιγαίου. Θα υπογραφούν 4 συμβάσεις αξίας 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν θα παραστεί ο Νίκος Δένδιας, τις υπογραφές θα βάλει ο Γενικός Διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, ο κύριος Μπούρας. Αυτός θα υπογράψει τις συμβάσεις που αφορούν την προμήθεια προηγμένων Ισραηλινών αντιβαλιστικών και αντιαεροπορικών συστημάτων. Είναι αυτό το οποίο είχε αποκαλέσει ο Νίκος Δένδιας, αν θυμάστε, στη Βουλή, βασικό τμήμα της ασπίδας του Αχιλλέα. Το συνολικό κόστος των συμβάσεων ανέρχεται στα 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της κατασκευής, ανάπτυξης και παράδοσης των Ισραηλινών συστημάτων είναι περίπου 32 με 35 μήνες μετά την υπογραφή της σύμβασης και η επιδίωξη της Αθήνας, της δικής μας πλευράς δηλαδή, είναι η εξασφάλιση της συμμετοχής των ελληνικών αμυντικών εταιριών σε ποσοστό 25 με 30%. Αύριο πέφτουν οι υπογραφές το μεσημέρι.
1: Real FM. Έτοιμος για το σχολείο?
2: Ναι.
1: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
2: Εντάξει.
1: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
2: Εντάξει.
1: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
2: Εντάξει.
1: Ωραία λοιπόν. Τζάμι. Όχι.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
0: Λοιπόν, για να διαβάσουμε το μήνυμα του Τόλη. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Πείτε κάτι σας παρακαλώ για τη διαμαρτυρία των εποχικών πυροσβεστών αύριο. 31 Οκτώου, ημέρα Δευτέρα, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Στηρίξτε μας σε αυτόν τον δύσκολο αγώνα που κάνουμε για να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη για μας. Αύριο λοιπόν οι πυροσβέστες έχουν διαμαρτυρία έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα και στο φίλο τον Τόρπη. Αγαπητέ φίλε, να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Μου γράφει ότι χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο συγχωρεμένος Μανώλης Γλέζος και ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που έφτασε το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ εκεί που έφτασε. Ο Πάνος ο παπάς μου λέει ότι δεν έχει προβληθεί σε ερώτηση που έκανε στο AI η ταινία Ελένη από τη δημόσια τηλεόραση. Εγώ είχα διαφορετική αίσθηση. Έχει προβληθεί τουλάχιστον τρεις φορές. Μήπως το AI θέλει λίγο διόρθωση. Άρα δεν χρειάζεται να διορθώσω εγώ. Να διορθώσω το AI χρειάζεται που την έχουμε δει με τα μάτια μας. Καλημέρα στο Σωτήρη και τη Λένα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη από το Ηλιόλου στο Πόρτο Ράφτη. Η παραλία στο Αυλάκι γεμίζει σιγά σιγά και σας προσκαλούμε να έρθετε για βουτιές και ουζάκι. Ακούσαμε τον συνομιλητή σας, τον κύριο Φαραντούρη, να τοποθετείται για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με την οποία συμφωνούμε απόλυτα. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς είναι οι κακοπληρωτές που είπε ότι είναι ελάχιστοι και τι θα γίνει με αυτούς. Θα τους πάρουν το σπίτι ή όχι? Επιπλέον, ο δανειολήπτης δεν είναι άμυρος ευθυνών? Θα πρέπει να κοιτά τους όρους όταν λαμβάνει το δάνειο. Αν δεν εξετάζει τα ψηλά γράμματα, δεν ευθύνεται η τράπεζα. Θα έπρεπε πριν λάβει το δάνειο να συμβουλευτεί ένα δικηγόρο. Αυτό είναι το κανονικό που λες, αγαπητέ Σωτήρη και Σιλένα, ότι πριν υπογράψουμε τέτοιες δανειακές συμβάσεις που καθορίζουν και το υπόλοιπο της ζωής μας ως ένα μεγάλο βαθμό, σε οικονομικό επίπεδο, δεν πάμε αν είμαστε άσχετοι. Πηγαίνουμε μαζί με ένα δικηγόρο, με ένα λογιστή, με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά όλα αυτά και κυρίως ξέρει να διαβάζει τα ψηλά γράμματα. Βέβαια, στην εποχή που οι τράπεζες έδιναν αβέρτα δάνεια, αν θυμάστε, ακόμα ψάχνουν κάποιους Πακιστανούς που είχαν πάρει διακοποδάνεια και καταναλωτικά δάνεια και δεν τους βρήκαν ποτέ. Και τα σπασμένα τα πληρώσαμε εμείς οι υπόλοιποι, οι συνεπείς δανειολήπτες. Βέβαια, οι τράπεζες είχαν μπει σε αυτό το τρυπάκι εκείνη την περίοδο και διαφήμιζαν με εξωφρενικούς όρους που τελικά δεν ίσχυσαν ποτέ τα δάνεια αυτά σε ελβετικό φράγκο και παρέσυραν πολύ κοσμάκι στην καταστροφή. Για να τα λέμε όλα όπως είναι σωστά. Από την άλλη, βεβαίως και όταν υπογράφεις και παίρνεις ένα επενδυτικό προϊόν, πρέπει να γνωρίζεις από την πρώτη ως την τελευταία γραμμή τι ακριβώς λέει το συμβόλαιο που υπογράφεις. Δεν υπάρχει πολίτης που να δηλώνει ότι είναι άσχετος ή άγνοια για την υπογραφή του. Οφείλει να γνωρίζει τι ακριβώς υπογράφει. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι πήραν δάνειο και είδαν στην πορεία να εξελίσσεται το ελβετικό φράγκο έτσι όπως εξελίσσεται, να βοηθηθούν, να ενισχυθούν, να δοθεί ένας τρόπος ώστε να μπορέσουν να γίνει ένα haircut στο χρέος και να μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους από εκεί πέρα. Γιατί ξέρετε κάτι, είναι φτιαγμένο έτσι το τραπεζικό σύστημα, το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα, που αν δεν τα πληρώσουν αυτοί, θα τα πληρώσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Δεν γλιτώνουμε δηλαδή. Οι τράπεζες δεν πρόκειται να χάσουν από την ιστορία αυτή. Εμείς οι υπόλοιποι συνεπείς δανειολήπτες θα πληρώσουμε τα σπασμένα. Και το έργο αυτό το έχουμε δει αρκετές φορές. Τώρα, αυτά τα οποία υπόσχεται το Πασόκ, κατά πόσο θα γίνουν αποδεκτά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από την Τράπεζα της Ελλάδος και από τις ελληνικές τράπεζες, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε μόνο στην πράξη. Αν έρθει η ώρα, το Πασόκ με την ψήφο των πολιτών να κυβερνήσει την ώρα αυτή. Αγαπημένη. Γιατί και άλλοι έχουν υποσχεθεί πολλά πράγματα για το τραπεζικό σύστημα και για τα φαντς, τα οποία δεν εφάρμοσαν ποτέ. Μη λέμε ονόματα τώρα, ξέρετε.

0: Έγινε χαμός στην Κύπρο, τραγωδία με έναν πολύ γνωστό επιχειρηματία. Πρόκειται για τον 76χρονο Ντίμη Μαυρόπουλο. Το σκάφος του διαλύθηκε στα βράχια. Βλέπω βίντεο και φωτογραφίες. 1000 κομμάτια το σκάφος του ανθρώπου. Ήταν μάλιστα ένας ελληνοκύπρος επιχειρηματίας, ο οποίος είχε δραστηριότητα επιχειρηματική και στην Ελλάδα. Ήταν μια από τις πιο έντονες καλοκαιρινές κακοκαιρίες των τελευταίων ετών. Ξέρετε, στην Κύπρο δεν έχει ιδιαίτερη κακοκαιρία, ούτε το χειμώνα ούτε το καλοκαίρι. Έχει μάλλον μεσογειακό κλίμα και καιρό αρκετά πιο ήπιο και από την Ελλάδα. Φαίνεται όμως ότι αποτέλεσε εξαίρεση. Τα δύο σκάφη τα οποία ήταν κοντά του, ένα δίπλα στ' άλλο, προσέκρουσαν στα βράχια, υπέστησαν σοβαρές ζημιές και ένα από τα σκάφη στο οποίο επέβαινε ο άτυχος επιχειρηματίας μαζί με την κόρη και τη σύντροφό του διαλύθηκε, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να καταλήξει. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα βράχια. Εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Λοιπόν, κλείνουμε με το μεγάλο Πασχάλη Τερζή, γιατί κατά τη δική μου γνώμη είναι ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες τραγουδιστές και κατά τη γνώμη του Λάσκαρη Αγοραστού. Έτσι είναι ή όχι? Δεν σ' ακούω. Έτσι.
1: Τα μάτια που σου χάρισα.
0: Λοιπόν, αύριο ξεκινάει το νέο πρόγραμμα του Real FM. Σας θέλουμε όλους εδώ, δυνατούς.
1: Σαν φυλαχτώ να με...
0: Όπως είστε πάντα συνεπείς, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από το 2007. Από τις 4 το πρωί, Σπύρος Παπαδάκης στις επάλξεις, ο οποίος εκτάκτως θα είναι και αμέσως μετά. Θέλουμε την αγάπη και τη στήριξη των ακροατριών και των ακροατών. Και από μας έχετε ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλη την ομάδα του Real FM για την αγάπη που δείχνετε τόσα χρόνια. Μας έχετε κατατάξει, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη, με διαφορά στο πιο παρεμβατικό ραδιόφωνο της χώρας. Λοιπόν, από εμένα πολλά φιλιά. Θα είμαι και αύριο, όλη την επόμενη εβδομάδα. 10-12 το πρωί. Και φυσικά το επόμενο Σαββατοκύριακο. Πλέον στο καινούριο πρόγραμμα θα κάνω εκπομπή και κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί. Άρα, Παρασκευή 10-12 το πρωί, Σάββατο Κυριακή 7-10 το πρωί και εκτάκτως την εβδομάδα αυτή, πριν αναλάβει το μικρόφωνο και την εκπομπή του Νίκος Χατζηνικολάου, 10-12. Την αγάπη μου. Κάντε ένα από τα ωραία σας καλοκαιρινά μπάνια, κάντε κάτι διαφορετικό σήμερα Κυριακή, να περάσετε όμορφα. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM. Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
1: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
3: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
0: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
3: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
0: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
3: Ναι.
0: Τι βλέπεις?
3: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
0: Παπανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν? Τώρα είναι η στιγμή να
7: κάνει.
6: Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν?

0: 2-10-3-68-25.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας. Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55-60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι σύμφωνα με την αστυνομία ο μέχρι στιγμής απολογισμός του περιστατικού με πυρά που σημειώθηκε στη διάρκεια της νύχτας rave party στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Περισσότερα στο enikos.gr. Με περισσότερους από 1.660 κωδικούς προϊόντων αρχίζει αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Αφορά βασικά είδη διατροφής και καθημερινής διαβίωσης, σχολικά είδη, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και κρέας. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 76χρονος που επέβαινε σε σκάφος που λόγω ισχυρών ανέμων βυθίστηκε, ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση δύο ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Κρήτη και νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με 2-0 ο Πανετολικός νίκησε την Καλαμάτα και ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή για τη δεύτερη αγωνιστική της Super League. Στο γερμανικό πρωτάθλημα η Μπορούσια Ντόρτμουντ κέρδισε με 2-0 το Αμβούργο, με τον Καρέτσα να βγάζει την ασίστ στο πρώτο τέρμα και τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει το δεύτερο. Έντονη ανησυχία για τον τελευταίο που τραυματίστηκε και θα υποβληθεί σήμερα σε μαγνητική για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Περισσότερα στο filathlos.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
0: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
0: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
0: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
0: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα.

και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε και προτείνω να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα να αρχίσετε το ξεμάτιασμα. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ναι, και ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα όταν σε πονάει το κεφάλι σου δεν πηγαίνεις. Απλά σου λένε αυτό. Ένα ξεμάτιασμα. Λοιπόν, ρίξε πολλά ξεματιάσματα, διότι από χθες, με το που έφυγα από το στούντιο εδώ του Real FM, ένας απίστευτος πονοκέφαλος, ο οποίος δεν με έχει αφήσει ακόμα. Οπότε να συνδράμετε κι εσείς, σας παρακαλώ πάρα πολύ όσο μπορείτε. Πολλές, πολλές καλημέρες, τι κάνετε, ανταμώνουμε και σήμερα. Ναι, ναι, Κυριακούλα σήμερα, ε. Κυριακή, η τελευταία Κυριακή του Αυγούστου, και θα κάνουμε παρεΐτσα μέχρι και τη μία. Έχουμε ετοιμάσει πολλά πραγματάκια και για εσάς και για εμάς, και το λέω και για εμάς, διότι να ξέρετε ότι κάνοντας τις διάφορες έτσι συνεντεύξεις, έχοντας καλεσμένους, συνεντευξιαζόμενους γενικότερα, δεν το κάνουμε μόνο για εσάς, το κάνουμε και για εμάς, για να λύνουμε γενικότερα τις απορίες μας. Εχθές το θέμα της Λέσβου και η παρουσία, η παρέμβαση του κυρίου Μουτζούρη έφερε πάρα πολλά τηλεφωνήματα, πάρα πολλά μηνύματα. Οπότε σήμερα θα κάνουμε και ένα follow-up επ' αυτού. Ελάτε να τα βάλουμε όμως τα πραγματάκια λίγο στη σειρά τους. Είμαστε στα 7 λεπτάκια, τώρα σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα. Να είμαστε ακριβείς. Ναι, αμέσως τώρα, στα 7 λοιπόν λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί, εδώ στο Real FM, απέναντί μου βρίσκεται η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας, κυρία Βουτσά, όλα καλά? Ωραία, κυρία Κούλα, έχει λίγη συννεφιά ή εμένα μου φαίνεται? Έχει ένα μία συννεφιά, την έχει, ε? Εντάξει, καλό είναι αυτό, από την άποψη ότι δεν θα πολύ καούμε. Δεν ξέρω, όσοι έχετε να πάτε στην παραλία, με το καλό να πάτε. Άκουσα προηγουμένως και μηνυματάκι από το Πορτοράφτη. Στείλατε στο Γιάννη τον Παπαγιάννη ότι το αυλάκι αρχίζει να γεμίζει. Τι αρχίζει να γεμίζει? Τέτοια ώρα το αυλάκι και Κυριακή έχω την εντύπωση ότι είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Την πατήσαμε πριν από δύο Κυριακές με τη γυναίκα μου, γι' αυτό το λέω. Μιλάω από εμπειρία. Λοιπόν, στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη. Έχουμε ξεκινήσει, να ξέρετε, προμήθειες με φρυγανιές. Αμέ, ποτέ δεν ξέρεις. Και βεβαίως, studio@realfm.gr. Αυτό είναι το mail μας που μπορείτε να στέλνετε τα mail σας, τα μηνυματάκια σας. Εμείς τα βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο και βεβαίως τα διαβάζουμε. Και αυτή την Κυριακή παρέιτσα θα την περάσουμε με τα μηνύματα τα δικά σας, με το να μου δώσετε ασφαλώς όλοι εσείς και όλες εσείς εκεί έξω, περιμένω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης. Σπύρος Παπαδάκης το όνομά μου, για όσους θέλετε να με αποφύγετε. Σήμερα σκέφτομαι να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, και σήμερα μάλλον. Για πάμε.

Έτσι για να ξυπνάμε δυναμικά, διότι διαφορετικά δεν βλέπω να ξυπνάτε. Και επειδή πλέον η ενημέρωση ξεκινά από τις 4 η ώρα το πρωί, νομίζω σας θέλουμε ξύπνιους όλους και όλες εκεί έξω, όσο πιο ξύπνιους και ξύπνιες γίνεται, και με την κυριολεκτική αλλά πολύ περισσότερο με τη μεταφορική έννοια.

Η παρένθεση είναι δικιά σου, κυρία Βουγιοπιώτη. Α, μάλιστα. Η Δέσποινα, λέει, από το Βύρονα, πήρε τηλέφωνο και είπε ότι είμαι πολύ γλυκός άνθρωπος. Δέσποινα, από το Βύρονα, μίλησε μας περισσότερο γι' αυτό. Σήμερα λοιπόν Κυριακή 30 Αυγούστου του 2026, του Σωτηρίου έτους 2026, ο ήλιος έχει ανατείλει από τις 6:51 πρώτα λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν, θα δύσει ένα λεπτάκι πριν από τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει, η νύχτα μεγαλώνει, η μέρα μικραίνει, ούτως ή άλλως, ναι, διανύουμε ήδη τη 242η ημέρα του έτους, τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Και σήμερα γιορτάζουν ο Αλέξανδρος ή Αλεξάνδρα, ο Ευλάλιος και η Ευλαλία. Χρόνια πολλά να χαίρεστε όλοι και όλες την ονομαστική σας εορτή. Να στείλω και χρόνια πολλά στον ξάδερφο κάτω εκεί στη Μάνη, στον Αλέξανδρο το Ζερβομπεάκο, την αγάπη μου.

Λοιπόν, είναι πάρα πολύ αργά για να περάσουμε στις γωνιές, ξέρετε, της ατζέντας, του ημερολογίου και όλα τα σχετικά αυτά θα τα λέμε από αύριο. Υπάρχουν πάρα πολλά θεματάκια, είπαμε. Προσοχή στους δρόμους πρώτα απ' όλα. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους. Η βλακεία έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Έβλεπα το βίντεο αυτό εκεί στο ΒΟΑΚ, κάτω στο... στην Κρήτη. Φοβερό. Φοβερό ο τύπος. Προσέξτε τώρα το σκηνικό. Αχ, δώσε το τελείωμα.

έβλεπα το βίντεο και δεν το πίστευα. Σας μιλάω ειλικρινά. Έκανα το σταυρό μου. Λέω δεν μπορεί. Δεν μπορεί να υπάρχει τέτοια βλακεία. Δεν μπορεί οι άνθρωποι να είναι τόσο βλαμμένοι. Δηλαδή ειλικρινά. Σκηνικό. Μία λωρίδα από τη μία πλευρά, μία λωρίδα από την άλλη. Η αντίθετη λωρίδα. Ναι. Ανάμεσα στις δύο λωρίδες πλαστικά κολονάκια. Καθ' όλη τη διάρκεια του μήκους του δρόμου, σε όλο το μήκος του συγκεκριμένου σημείου, πλαστικά κολονάκια πάνω στην διπλή διαχωριστική γραμμή. Τι έκανε ο τύπος, ο βιαστικός, ο Πονηρίδης, ο ηλίθιος? Δεν ξέρω πώς αλλιώς να τον αποκαλέσω. Με το που είδε ότι δεν υπήρχαν αυτοκίνητα από την αντίθετη πλευρά, έσπασε τα κολονάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα, έκανε προσπεράσεις και βεβαίως με τον ίδιο τρόπο, σπάζοντας πάλι τα κολονάκια, μπήκε στην πορεία. Δεν ξέρω. Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Δεν γίνεται. Λέω είναι AI. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως δεν είναι AI και έχω την εντύπωση ότι σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα τον εντοπίσουν και να πράξουν και τα ανάλογα. Διότι όντως δεν υπάρχει βλακεία εκεί έξω. Είναι απίθμενο το βαρέλι της βλακείας, δυστυχώς. Όσον αφορά στον καιρό, να προσέχετε. Ναι, μεν εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM βλέπουμε ότι υπάρχει και μία μικρή συννεφιά. Εντάξει, ενδεχομένως λίγο να δροσίσει περισσότερο, αλλά από εκεί και έπειτα πρέπει να προσέξετε. Εντάξει, είναι ήδη πολύ ζεστή ημέρα. Τα έχουμε πει. Όχι barbecue, όχι θερμές εργασίες. Και αυτό όχι επειδή έχουμε κανένα βίτσιο, ρε παιδιά. Δηλαδή στο τέλος θα γυρίσετε και θα πείτε, ρε παπαδάκι, μήπως δεν έχεις barbecue και ζηλεύεις? Όχι. Και barbecue έχουμε. Αραχνιασμένο βέβαια, έτσι. Κατερίνα μου, πρέπει να το πω εγώ, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τις ώρες που γυρίζω στο σπίτι και τις ώρες που φεύγω από το σπίτι, το τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι το barbecue. Το καταλαβαίνετε. Από εκεί και έπειτα όμως, τώρα για να μιλήσουμε πάρα πολύ σοβαρά. Ναι ρε παιδιά, πρέπει λίγο να προσέχετε. Αφήνουμε λίγο πίσω, ναι, τα θέλω μας ίσως και κάποια πραγματάκια τα οποία θέλουμε να κάνουμε για να περάσουμε πιο καλά, πιο όμορφα εμείς με την οικογένειά μας. Αλλά ξέρετε, πάντα στο πίσω μέρος του μυαλού μας να έχουμε το εξής. Μήπως μία από τις πράξεις, μία από τις δράσεις τις οποίες θέλουμε να κάνουμε μπορεί να δημιουργήσουν τεράστιο με τεράστιο πρόβλημα. Αυτό, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εγώ σας λέω το εξής. Βλέπω το χάρτη επικινδυνότητας για σήμερα. Είναι λοιπόν στο νούμερο 4. Είναι στο νούμερο 4 η Κρήτη, η Ρόδος, η Κάρπαθος, γενικότερα όλα τα νησιά εκεί του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Είναι στο νούμερο 3 ο νομός Αττικής, η μισή στερεά Ελλάδα, ολόκληρη η Εύβοια, ο νομός Κορινθίας, Αργολίδας, κομμάτι του νομού Αχαΐας. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ προσοχή. Μην κάνουμε κάτι για το οποίο μετά μπορεί να μετανιώσουμε, και όταν μετανιώσουμε μπορεί να είναι αργά. Αυτό, να προστατεύουμε τους εαυτούς μας, να προστατεύουμε την οικογένειά μας και βεβαίως να προστατεύουμε και το κοινωνικό σύνολο. Ταπεινή μου άποψη.

Τι σας έχουμε ετοιμάσει σήμερα? Πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο σας είπα λίγο νωρίτερα, ότι όσον αφορά στο θέμα της Λέσβου, με αυτή την κραυγή αγωνίας, πραγματικά εμένα μάτωσε η καρδιά μου, ρε παιδιά, να ακούω τους κτηνοτρόφους και να λένε: παιδιά, εμείς θα μας κλείσουν φυλακή. Έχουμε κάλυπτες επιταγές. Έχουμε καταστραφεί. Εάν μέχρι το τέλος του χρόνου δεν έχουμε πάρει αυτά τα οποία δικαιούμαστε να πάρουμε, δεν υπάρχει αύριο για εμάς. Και συνομιλήσαμε με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μουτζούρη, τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου. Μας είπε συγκλονιστικά πράγματα. Και σήμερα θα κάνουμε ένα follow-up. Αφενός θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνίνα Κά, η οποία είναι, μένει στη Λέσβο, γνωρίζει πολύ καλά τι γίνεται και θέλουμε να ακούσουμε την άποψή της και βεβαίως θα έχουμε και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, για να συζητήσουμε και για άλλα πράγματα όσον αφορά στο θέμα των αγροτών. Στα θέματα των αγροτών θα μιλήσουμε και πολιτικά. Το άσμα το ακούτε? Για βοηθήστε με, κυρία Βούτσα. Το ξέρετε. Αρχαία γνωμικά. Με ρωτάτε αν θα έχουμε αρχαία γνωμικά και με το νέο πρόγραμμα. Ασφαλώς. Θα το πάμε λίγο πιο εξειδικευμένα, βεβαίως. Θα έχουμε κάποιες αλλαγούλες, ειδικά στο 4 με 5 θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Διότι θέλω να ξέρετε ότι η καθημερινή αυτή εκπομπή του Real FM από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι τις 6 θα είναι η δική σας εκπομπή. Καθαρά η δική σας εκπομπή. Και θέλω τη συμμετοχή όλων και όλων όσοι και όσες εργάζεστε εκείνη την ώρα. Θα τα πούμε. Θα αρχίσουμε να ξαναγνωριζόμαστε στο 4 με 5. 5 με 6 τα κλασικά μας. Θα χτυπάμε τις καμπάνες της ενημέρωσης πολύ πολύ δυνατά. Λοιπόν, αρχαία γνωμικά για σήμερα. Θα ξεκινήσουμε με τον Δημόκριτο. Ίσιν ο τρόπος εστίν εύτακτος τούτης οικειοβίως συντέτακτε. Αυτοί που η συμπεριφορά τους είναι σε τάξη και η ζωή τους είναι τακτοποιημένη. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Θουκυδίδης. Αυτό είναι γλωσσοδέτης. Να με κρίνετε με επίοικια. Ως ήτινες της μεν ίσης μη οίκουση, της δε κρίσωση καλώς προσφέρονται, προς δε τους ίσους μέτρι ίση πλήσταν ορθίντο. Το ίσους με ήττα, Αυτοί που δεν υποκύπτουν σε αυτούς που είναι ίσοι τους, που συμπεριφέρονται καλά με τους καλύτερους από αυτούς και που είναι μετριοπαθείς με τους κατώτερους τους, τα καταφέρνουν καλύτερα. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και μπόνους. Hey! Ευρυπίδης. Ινιδιζόμενος υποτείνων επί το βαρβαρίζειν έφη, εγώ μεν το λόγο, ημείς δε το τρόπο. Όταν τον κορόιδεψαν κάποιοι ότι μιλά σαν βάρβαρος, είπε: εγώ μεν είμαι σαν βάρβαρος στο λόγο, εσείς δε στη συμπεριφορά. Ωραίο είναι αυτό. Πάμε για άλλα, κυρία Βούτσα.

Αδέρφια, εάν δεν σηκώνετε το πιωτό, μην το καταναλώνετε το ρημάδι. Εάν δεν με το πιωτό γίνεστε νταΐδες, ένας λόγος παραπάνω. Εχθές λέει τα ξημερώματα του Σαββάτου, σε κατάστημα στα Γιάννητσά, ένας καυγάς, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, κατέληξε σε άγριο ξυλοδαρμό. Προσέξτε τώρα. Λίγο πριν τις 4, είδες, εάν ήταν όμως το Real FM, ήταν καθημερινή, δεν θα παίζανε ξυλίκι μεταξύ τους. Οι δύο άνδρες βρίσκονταν μέσα στο ίδιο κατάστημα μαζί με άλλα άτομα, όταν για λόγο που δεν έχει διευκρινιστεί προκλήθηκε φραστικό επεισόδιο μεταξύ τους. Κουβέντα στην κουβέντα, κουβέντα στην κουβέντα, στην παρακουβέντα, κλιμακώθηκε η ένταση. Οι δύο άνδρες ήρθαν στα χέρια και κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ο ένας από τους δύο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και τα αποτελέσματα, χτύπησε τον άλλον πάρα πολύ σοβαρά, έπεσε στο έδαφος. Λοιπόν, η σοβαρότητα της κατάστασής του ήταν τέτοια που κρίθηκε απαραίτητη διακομιδή του στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη, όπου και νοσηλεύεται. Προχώρησαν ασφαλώς οι αρχές στη σύλληψη του 27χρονου που φέρεται να προκάλεσε τον τραυματισμό. Τώρα ψάχνουν οι αστυνομικοί, ψάχνουν οι αρχές για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Αλλά και πάλι το λέω έτσι, εάν δεν σας παίρνει, μην πίνετε. Μην πίνετε! Αφήστε το, βγείτε να διασκεδάσετε. Αν δεν σας παίρνει κιόλας και η διασκέδαση, μην βγείτε έξω. Δεν πειράζει, καλύτερα κλεισμένοι στο σπίτι. Γενικότερα, όλοι οι νταΐδες. Στα υπόλοιπα της σημερινής εκπομπής, γιατί τα άφησα στη μέση. Εκτός λοιπόν από την κυρία Κομνίνακα και τον κύριο Γιάννη Αδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ξηραδάκη. Ένας άνθρωπος, όπως γνωρίζετε, ναυτιλιακά πάρα μα πάρα πολύ καλά. Θα μιλήσουμε ασφαλώς για τα στενά του Ορμούς. Να μάθουμε πόσα πλοία ελληνικά, ελληνόκτητα βρίσκονται εγκλωβισμένα σε συγκεκριμένη περιοχή και τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει, νησάφι πια. Θα μας εξηγήσει ο κύριος Ξηραδάκης αρκετά πραγματάκια και βεβαίως θα μιλήσουμε και για τη Βενεζουέλα, γενικότερα για τα ενεργειακά, με τον οικονομολόγο, οικονομέτρη μας, τον κύριο Γιώργο Αδάλη. Οπότε νομίζω ότι οποιαδήποτε απορία έχετε, δεν έχετε παρά να στείλετε τα ερωτήματά σας, τις ερωτήσεις σας εδώ, είτε στο στούντιο papakirialfm.gr που τα βλέπουμε απευθείας μπροστά μας, είτε να πάρετε τηλέφωνο στο 211-200-8200 που εκεί θα βρείτε την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.

Καλημέρα ρε Παύλε, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Εύχομαι ακριβώς τα ίδια και ακόμα περισσότερα και καλύτερα και να περάσεις όσο γίνεται πιο όμορφα με την οικογένειά σου, αδερφέ μου, εκεί στα ξένα, στη Γερμανία, στο Ντίζελντορφ. Κυρία Κατερίνα, καλημέρα στην παρέα που θα μας πετά ψηλά από τις 4 το πρωί. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολύ ωραία, για τα πολύ όμορφα λόγια σου, κυρία Κατερίνα μου. Πάμε για μία πτήση όνειρο στην καρδιά του πρωινού. Πολύ μ' αρέσει, θα υιοθετήσω και θα κλέψω κάποιες από αυτές τις πολύ ωραίες φρασούλες. Μου επιτρέπετε, κυρία Κατερίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ειρήνη, καλημέρα, καλημερίζω, κύριε Σπύρο, τις κυρίες και τους κύριους, όχι τους λοιπούς. Γιατί μωρέ, και όλοι, καλημέρα σε όλους, μια καλημέρα είναι αυτή. Καλό είναι να τη λέμε και ας πέφτει χάμω για κάποιους. Υπάρχει δυστυχώς εκεί έξω. Κάποιοι θεωρούν, ρε παιδί μου, τους εαυτούς τους ότι είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους, ότι είναι πιο πονηρίδιδες, ότι εντάξει μπορούν να κάνουν οτιδήποτε θέλουν και δεν τους παίρνουν πρέφα και κανένας, αυτό νομίζουν. Ξέρετε, το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ένας βλάκας είναι ότι θεωρεί τον εαυτό του πολύ πιο έξυπνο από άλλους, από όλους τους υπόλοιπους. Αυτό, να ξέρετε, μόνο ένας βλάκας το κάνει. Είναι γεγονός. Μακάρι, λέει, να ξεφορτωνόμασταν με αντάλλαγμα λίγο πετρέλαιο τους νεοδημοκράτες, τα ακροδεξιά εξαπτέρυγα. Τα έχεις βάλει, κυρία Ειρήνη, όλα μέσα, όπως η Βενεζουέλα τον Μαδούρο. Μωρέ, κυρία Ειρήνη μου, είναι τελείως διαφορετική η κατάσταση στη Βενεζουέλα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τώρα μια χώρα σαν τη Βενεζουέλα με την Ελλαδίτσα μας, η οποία και έχουμε δημοκρατία. Έχουμε δημοκρατία, είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακολουθούμε κανόνες, πρέπει να ακολουθούμε κανόνες. Θα μου πεις, ναι, εντάξει, είσαι ικανοποιημένος, φαντάζομαι ότι είναι το ερώτημα το οποίο σκέφτεσαι με αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω. Ασφαλώς και όχι. Και γι' αυτό τα λέμε και κάθε μέρα. Γι' αυτό, ξέρετε, επειδή τώρα μπαίνουμε, η νέα αυτή σεζόν σηματοδοτεί και μία περίοδο καθαρά προεκλογική. Ακόμα και αν γίνουν το Μάιο, που λένε κάποιοι εκεί, προς τα τέλη Μαΐου του 2027 οι εκλογές, είμαστε σε προεκλογικό περιβάλλον εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα διαβάσω το υπόλοιπο μηνυματάκι σας, γιατί είναι μεγάλο, αλλά έχει πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους με τη Χρύσα Κλητσιώτη, επανερχόμαστε. Κυρία Βούτσα, δικό σας.

0: Real FM.
1: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
7: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
8: Ψαραδέλης.
7: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
8: Πεντάστερο.
9: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
10: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
11: Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Με αφορμή τα 90 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου λιράρη και ερμηνευτή, η παράσταση που συγκίνησε χιλιάδες θεατές ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Τρίτη, 1η Σεπτεμβρίου, Θερινό Δημοτικό Θέατρο, Δήμου Πατρέων.
11: Κείμενο Ζαχαρένια Πετράκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης. Στο ρόλο του Ξυλούρη, ο Εμιλιανός Σταματάκης. Ένας θείασος 14 πρωταγωνιστών σε μια παράσταση γεμάτη ζωντάνια και συγκίνηση. Εισιτήρια more.com και σε φυσικά σημεία προπόλησης.
13: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
14: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορό απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Σε ισχύ τίθεται από αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιάζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου ο 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
15: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
16: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
17: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
18: Δεν υπάρχει!
17: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Συμπαθάτε με, μιλάμε και με τους ακροατές μας. Παίρνουν τηλέφωνα, κυρία Βουγιουκλιώτη, παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές και θέλουν διάφορα πράγματα να μας πούν. Εμείς τους ακούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εδώ είμαστε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 10 η ώρα το πρωί. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM, στο αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 είναι η συχνότητά μας. Εκείνα είναι στο λεκανοπεδίο της Αττικής και όχι μόνο βεβαίως. Εκεί μας ακούτε. Αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα μπορείτε να μας ακούτε με όλους. Μάλλον μπορείτε να μας ακούτε διότι το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM είναι τεραστίων διαστάσεων. Εκμεταλλευτείτε το, δεν έχω να σας πω τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Όσοι βεβαίως δεν μπορείτε να μας ακούτε μέσω των FM, κανένα απολύτως πρόβλημα, διότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι. Ο ένας τρόπος που μπορείτε να μας ακούτε σε κάθε γωνιά του πλανήτη είναι ο εξής. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από την νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση του καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android και βεβαίως το realplayer.gr. Έτσι μας ακούει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ, ο Νίκος από το Χότσι Μινχ Σίτι. Νομίζω, Νίκο, ότι θα κάνουμε πολύ καλή παρέα από τις 4 η ώρα το πρωί. Λοιπόν, έχω αφήσει σε εκκρεμότητα το μήνυμα της κυρίας Ειρήνης. Έχω διαβάσει το μισό. Από λογοκρισία λέει την περίοδο 1967-1974. Εντάξει τώρα κυρία Ειρήνη μου, νομίζω ότι ασφαλώς και υπερβάλλεται. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία ακουμπάνε μόνο σε συγκεκριμένες απόψεις. Εμάς η δουλειά μας είναι να δίνουμε το ρεπορτάζ. Είναι πολύ βασικό για εμάς. Ακόμα βασικότερο να έχουμε ρεπορτάζ. Και βεβαίως αυτά τα οποία αναφέρουμε να μην διαψεύδονται, διότι δεν δίνουμε το δικαίωμα σε κανένα να μας διαψεύδει, διότι μιλάμε πάντα τη γλώσσα της αλήθειας. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου, καλή Κυριακή κυρία Ερένη, η κυρία Ειρήνη, υποθητή, καλημέρα σας και καλή Κυριακή με υγεία, χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη, τι ωραία, τι όμορφο, το ομορφότερο νησί, ever, ever. Σπύρο καλημέρα στέλνει ο Γιώργος ο ταξιτζής από την Κηφισιά. Κρίμα που φεύγει ο Αύγουστος, αυτό σημαίνει ότι γυρίζουμε στην κίνηση του χειμώνα. Σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πείζουμε στους δρόμους. Θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας ακόμα γιατί γίνεται ένας πολύ όμορφος πανικούλης. Γεια σου ρε Γιώργο, Γιώργος από το Βραχάτι. Καλημέρα Σπύρο, καλή δύναμη στα δύσκολα ωράρια που καλείς να ανταπεξέλθεις για να μας κρατάς παρέα. Σε ευχαριστώ, εγώ σε ευχαριστώ Γιώργο μου, από το πανέμορφο Βραχάτι. Κοίτα να δεις το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ναι. Okay. Όλα καλά, όλα καλά. Πολύ μ' αρέσει. Έχω καιρό να έρθω και είναι ακόμα εκεί το Λούνα Πάρκ. Έχω λόγο που σε ρωτάω, Γιώργο μου. Απάντησέ μου, αν είναι στο Βραχάτι ακόμα το Λούνα Πάρκ, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Σόφη Μαραγκίδου, την καλημέρα μου. Όταν δεν μπορείς να αλλάζεις τον άνεμο, ρυθμίζεις τα πανιά, Αριστοτέλης. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου, για αυτό το οποίο έχετε στείλει. Καλή Κυριακή σε σένα Σπύρο μας και στις αγαπημένες μας κυρίες Κατερίνα, Εύη, Χρύσα, αλλά και στην αγαπημένη σου σύντροφο Μαρία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Που θα το ξαναπώ, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι την αγαπάς πολύ. Εντάξει, δεν έχει διαφορετικό νόημα να είσαι με έναν άνθρωπο, να θέλεις και να χαράζεις, να χαράσεις κοινή ζωή. Είναι νομίζω αυτονόητο να υπάρχει αμοιβαία αγάπη. Αμοιβαία αγάπη, σεβασμός, υποστήριξη και όλα τα συναφή. Θερμές αυχές και στον Αλέξανδρο τον Κόντι. Αλέξανδρε, χρόνια πολλά. Σε ξέχασα, Αλτσχάιμερ. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Που τον Αύγουστο ήταν στο σταθμό όπως πάντα παρόν, ακριβώς. Βάζει πλάτη ο Αλέξανδρος όποτε χρειαστεί, έτσι είναι. Ιστερόγραφο Σπύρο μου, ειλικρινά σε θαυμάζω για τις αντοχές σου. Η Παναγιά κοντά σου στη νέα σεζόν. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μαραγκίδου. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Ο Νικόλαος, κύριε Παπαδάκη, εύχομαι καλή σεζόν. Δύσκολη ώρα στρατιωτικής κουλτούρας. Έχω δύο ερωτήσεις. Γιατί τα σχολικά βιβλία σε μαθητές ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων δεν χορηγούνται δωρεάν? Πολύ καλή ερώτηση. Αν το 50% των μαθητών που φοιτούν σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια σταματήσουν και επιστρέψουν στα δημόσια σχολεία, μπορεί το Υπουργείο Παιδείας να καλύψει τις ανάγκες σε αίθουσες και διδακτικό προσωπικό. Μία απάντηση από την έμπειρη Υπουργό Παιδείας, μια και είναι εκπαιδευτικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Το κρατάω και θα το μεταφέρω. Εάν τώρα έχουμε μία απάντηση μέχρι και την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής, θα τη μοιραστώ απευθείας μαζί σου. Στον αέρα θα την πούμε, θα τη μοιραστώ με όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες του Real FM. Τζον Χάν, δεν καταλαβαίνω έτσι το μήνυμά σου. Στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα δεν ξέρω τώρα. Μιλάς για 900 χρόνια κυριαρχία και όλα τα σχετικά. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη ή θέλεις να δείχνεις ότι είσαι σε κάποιον άλλον πλανήτη. Εμείς πάντως, επειδή θα δώσουμε ρεπορτάζ και σήμερα, υπήρξε μία άκομψη αντίδραση, μία άκομψη δράση μάλλον, μία άκομψη επιθετικής έτσι ρητορικής από την πλευρά της Τουρκίας για την πόντιση του καλωδίου, και ήρθε η πληρωμένη απάντηση από την πλευρά του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Αμέσως μετά θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε. Δικό σας, κυρία Βουτσά.
1: Real FM. Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές. Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασης.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
9: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

Είχαμε πριν από λίγο για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού στο... την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του. Αναφέρεται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος του Ταμείου Ανάκαμψης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης. Είδατε, χθες τα είπαμε με τον κύριο Παπαθανάση, με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας. Έρχονται κι άλλα. Αναφέρεται, όπως επίσης μας τα είπε χθες ο κύριος Παπαθανάσης, ότι έρχονται τα 5,3 δισεκατομμύρια ευρώ που ενεργοποιήθηκαν από το νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο. Έχουμε γενικότερα, ρε παιδί μου, υπάρχει αρκετή, πώς να το πω τώρα, άλλα έρχονται, άλλα φεύγουν. Και μάλιστα ο κύριος Μητσοτάκης, ένα λεπτό για να ανοίξω απευθείας και να τη βλέπω την ανάρτησή του, για να τη μοιραστώ μαζί σας. Πάει και αυτό το καλοκαίρι, έτσι ξεκινάει η ανάρτηση του κύριου Μητσοτάκη. Τελευταία Κυριακή του Αυγούστου. Δεν ξέρω αν είστε, λέει, από αυτούς που σας χρωστάνε έναν Αύγουστο, αλλά ξέρω ότι η Θεσσαλονίκη έχει πλέον ένα χρωστούμενο λιγότερο. Και αναφέρεται στο μετρό, βεβαίως, της Θεσσαλονίκης. Τώρα υπάρχουν πολλά πραγματάκια, έτσι, όσον αφορά στο μετρό της Θεσσαλονίκης, για να ασφαλώσει το γεγονός ότι από τη μία πλευρά της πόλης μέχρι την άλλη μπορεί πλέον ένας κάτοικος της συμπρωτεύουσας να καλύψει την απόσταση μέσα σε 20 λεπτά. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα. Αλλά βεβαίως άκουσα επίσης πολύ προσεκτικά τον κύριο Δήμα, τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών και Μεταφορών, να λέει ότι γίνονται και τα έργα πάνω, στην επιφάνεια. Γιατί εκεί με το που βγαίνεις από το μετρό, από τον τερματικό σταθμό, εντάξει, η κατάσταση δεν είναι, πρέπει λίγο να εξυγχρονιστεί. Φαντάζομαι ότι σιγά σιγά με το που θα αρχίσει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα σε συγκεκριμένη περιοχή, στο συγκεκριμένο σημείο, θα αρχίσει να αναπτύσσεται και η περιοχή, όπως έγινε ακριβώς και στην Αθήνα. Υπήρχαν σταθμοί του μετρό που έβγαινες έξω και δεν έβλεπες τίποτα. Δεν υπήρχε κάτι. Για να βρει περίπτερο, παραδείγματος χάρη, τώρα βέβαια με τα περίπτερα άλλη ιστορία, ή για να βρει στο οποιοδήποτε μαγαζί, πρέπει να περπατήσει αρκετά. Και τώρα σιγά σιγά σε αυτές τις περιοχές έχει αναπτυχθεί μια νέα ζωή. Και υπάρχει εμπορική κίνηση και ούτω καθεξής, και όλα τα συναφή. Τα ξέρετε τώρα. Λοιπόν, τι άλλο λέει ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του. Αναφέρεται ασφαλώς στις μεγάλες αλλαγές, όπως τις έχει χαρακτηρίσει, τον ακούσαμε να το λέει, και από τις περιοδίες τους, που δεν αφορούν μόνο μία πόλη, αφορούν και τη Δυτική Μακεδονία, μία περιοχή συνδεδεμένη με το Λιγνίτη που καλείται να βρει το νέο βηματισμό της. Πήγε μέχρι και στη νέα μονάδα Σύθια της ΔΕΗ, στην καρδιά. Και ότι η ΔΕΗ είναι αυτό το οποίο σας έλεγα εχθές, ότι συνέδεσε ο κύριος Μητσοτάκης στην περιοδία του τα έργα και το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία, ένα επενδυτικό σχέδιο 5,75 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030, και με τη μείωση της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και με τη δημιουργία πάνω από 1.800 θέσεις εργασίας. Λοιπόν, είναι από αυτά τα πράγματα τα οποία είπε και όλα στην εβδομάδα που μας πέρασε ο κύριος Μητσοτάκης, τα έχει αναρτήσει και στην κυριακάτικη ανάρτηση του. Μάλιστα, αναφέρεται επίσης και στους 5.259 νέους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, από τους οποίους 1.421 στην ειδική αγωγή, ενώ συνολικά αναμένονται περίπου 36.000, λέει, αναπληρωτές, ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με περισσότερους ανθρώπους στις τάξεις τους. Συνεχίζεται επίσης το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου με τον αριθμό των ανακαινισμένων σχολείων που έχουν φτάσει πλέον τα 669 και τις μελέτες για ακόμη 500 να αρχίζουν το Σεπτέμβριο. Εγώ σας διαβάζω αυτά τα οποία έχει αναρτήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Τα ρεπορτάζ εμείς τα έχουμε βγάλει.
Τα συμπεράσματα είναι καθαρά δικά σας.

0: Γεια σου, συνονόματε Σπύρο. Μου στέλνει ένα. Από μισό λεπτάκι. Ένα λεπτό. Δεν μπορώ να το ανοίξω, ρε αδερφέ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εάν μπορείς να το ξαναστείλεις, πολύ ευχαρίστως να το διαβάσω και στον αέρα αυτό το οποίο έχεις στείλει. Μου γράφεις από κάτω, κλεμμένο το είχε ο Καζαντζάκης. Οκ, okay, να δω τι ήταν αυτό το οποίο είχε κλεμμένο ο Καζαντζάκης. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου σε κάθε περίπτωση. Μιχαήλ, και γιατί πρέπει να υιοθετήσω την άποψη, βρε Μιχαήλ, του συγκεκριμένου. Εγώ δεν το δέχομαι αυτό. Έχουμε, λέει, κοινοβουλευτική μοναρχία. Τη σύνθεση της Βουλής, ποιος την διαλέγει? Ποιος κάνει την επιλογή? Ποιος στέλνει τους 300 εκεί μέσα? Αναρωτιέμαι γιατί μπαίνουμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις και υπάρχουν συμπολίτες μας που έχετε αυτή την άποψη. Πραγματικά αναρωτιέμαι. Κάθε 4 χρόνια έχετε μία φοβερή δύναμη που σας δίνει αυτή η δημοκρατία. Την ψήφο σας. Εκμεταλλευτείτε την αυτή τη δύναμη. Κάποιοι δεν πάνε καν να ψηφίσουν και μετά λένε «Α, δεν υπάρχει δημοκρατία, αυτούς που βγάλατε, που κάνατε, που ράνατε». Μα όταν επιλέγεις να μείνεις στον καναπέ και να μην πας να ψηφίσεις, αυτομάτως δίνεις μεγαλύτερη δύναμη σε αυτόν που πάει να ψηφίσει. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και πολύ καλά κάνετε, εκτός από το κόμμα της αρεσκίας σας, εκεί στην περιοχή που βρίσκεστε, στην περιφέρεια, έχετε και ένα ψηφοδέλτιο με ονοματάκια που πρέπει να βάλετε σταυρουδάκι δίπλα. Άρα λοιπόν να το ψάξετε φέτος, να το ψάξετε σε αυτές τις εθνικές εκλογές λίγο περισσότερο, να ψάξετε πολύ περισσότερο τα ονόματα των υποψηφίων. Πλέον είναι πάρα πολύ εύκολο. Παίρνετε το κάθε ονοματάκι και το γκουγκλάρετε για να βλέπετε ο καθένας τι καπνό φουμάρει. Εάν τώρα μείνετε στο κομμάτι το ποιος έχει μεγαλύτερη προβολή, ποιος, εν πάση περιπτώσει, βγαίνει περισσότερο στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, δεν μιλάω μόνο για πολιτικούς, όχι. Εάν μείνετε μόνο στην λάμψη της επωνυμίας ορισμένων που δεν έχουν καμία σχέση με την πολιτική, αλλά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική. Και ξέρετε, σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν δύο υποκατηγορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με την πολιτική ζωή του τόπου, να κάνουν καλό στον τόπο τους και δεν έχουν καμία ανάγκη την πολιτική. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν απόλυτη ανάγκη την πολιτική για να μπορέσουν να κάνουν το επόμενο βήμα. Έχετε τον τρόπο, διότι έχω εμπιστοσύνη πάρα πολύ στο μυαλό σας. Έχετε τον τρόπο λοιπόν αυτό να το ξεχωρίσετε. Αυτά, συνεχίζω με μηνύματάκια σας μέχρι την αλλαγή ώρας και το δελτίο ειδήσεων με την Χρύσα Κλητσιώτη. Ο Μιχάλης λέει: «Καλημέρα Σπύρο, καλή Κυριακή και καλή σεζόν με υγεία. Μετά από ένα δεκαήμερο διακοπών σε Μονεμβασιά και Μιστρά στα μέρη μου πήγες. Πέρασες καλά, Μιχάλη? Γυρνάμε», λέει, «στην Αρμενία, γεμάτη ήλιο, ομορφιά από την πατρίδα και αφήνουμε εδώ μέρος της ψυχής μας. Σας ευχαριστούμε όλους σας στο σταθμό για την όμορφη παρέα. Είστε και εσείς νοητά παρόντες στο Γερεβάν κάθε μέρα. Καλή σεζόν και πάλι, Μιχάλη μου. Χαίρομαι που πέρασες όμορφα κάτω στα μέρη μου. Και την επόμενη φορά να ενημερώσεις νωρίτερα, μπας και καταφέρουμε να ανταμώσουμε κιόλας». Ναι, Σπύρο λέει: «Μην ξεχάσεις η Ζένια τώρα». Ναι, μην ξεχάσεις να προσκαλέσεις και άλλους νεοδημοκράτες ή συμπληρώματά τους που πράττουν και σκέφτονται σαν γνήσι. Τώρα να σου πω κάτι, εντάξει, πρέπει να κάνεις λίγο περισσότερη παρέα με την κυρία Λατινοπούλου. Αυτές οι λέξεις είναι πολύ μακριά από μένα, πρώτον. Δεύτερον, ναι, ασφαλώς η κυρία Κομνίνακα έχει απόλυτη σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αγαπητή μου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Όπως και ο Γιώργος Αδαλής, επίσης έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα, να αναφέρεσαι στον κύριο Γιάννη Ανδριανό, ασφαλώς είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Ξέρεις, πρέπει να τους ρωτάμε και αυτούς. Διότι για το κάθε πρόβλημα το οποίο δημιουργείται, όπως και να το πούμε, όπως και να το κάνουμε, αυτούς ρωτάμε για το αν υπάρχει λύση ή οτιδήποτε. Καλή σου μέρα, Ρίτσα μου, καλή Κυριακή. Τι να σου πω, Ρίτσα μου, αυτό δεν το γνωρίζω.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου.

0: 240 Κορίνθου 305 Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2 Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία. 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες: anaek.gr.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία, αποκαλύπτει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Φοροαπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέχνων με αυτά των πολυτέχνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Σε ίσχυ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς και τη μέση μείωση να υπολογίζεται στο 7%. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες, εκ των οποίων ορισμένοι σοβαρά, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός του περιστατικού με πυρά που σημειώθηκε σε ρεύ πάρτι στην πόλη Αράου της Βόρειας Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τραγωδία στη Χαλκιδική, όπου 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του. Φωνικό ήταν το πέρασμα της ακραίας καταιγίδας που χτύπησε την Κύπρο. Ανασύρθηκε νεκρός 76χρονος Ελληνοκύπριος που επέβαινε σε σκάφος, το οποίο βυθίστηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ 2 άτομα νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 2 ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Έντονη ανησυχία επικρατεί στην Μπορούσια Ντόρτμουντ για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι με 2-0 επί του Αμβούργου για το γερμανικό πρωτάθλημα. Σημείωσε το δεύτερο τέρμα της ομάδας του και στο 51ο λεπτό πέρασε.

0: αλλαγή με ενοχλήσει στο γόνατο. Υποβάλλεται σε εξετάσεις για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Περισσότερα στο φύλαθλο.
1: Αντένα Πάτρας. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 33 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα. Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε 8 λεπτά μετά τις 11 η ώρα το πρωί. Ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έχει γίνει, πού πήγε ο ήλιος? Ρε Κατερίνα, κύριε Βουτσά, τον βλέπετε πουθενά τον ήλιο? Πού, τι πράγμα? Ωραία, ωραία που είναι έτσι. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Αλλά κοίτα να δεις. Εντάξει. Okay. Θα κάνετε το μπανάκι σας λίγο πιο. Βέβαια, εδώ εμείς δεν έχουμε. Φαντάζομαι ότι σε άλλα σημεία. Τώρα, να σας πω, για ελάτε να ενεργοποιηθούμε και στείλτε μηνύματα για να μας πείτε τι ακριβώς γίνεται εκεί έξω, όσον αφορά και στο θέμα του ήλιου. Χάθηκε ο ήλιος. Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Καλημέρα. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η συχνότητά μας, απέναντί μου η κυρία Κατερίνα Βουτσά, η απόλυτη αρχόντισσα στο ραδιοθάλαμο, στο cockpit του ραδιοθαλάμου του Real FM. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πανικούλη. Ο Αναστάσιος. Επειδή δεν έχει καμία σχέση με το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε αμέσως τώρα για δεύτερη μέρα με την βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Μαρία Κομνίνακα, εχθές λοιπόν που επικοινωνήσαμε, συνομιλήσαμε και βγάλαμε στον αέρα τον Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, τον κύριο Μουτζούρη. Ξέρετε, εμένα με συγκλώνησε πάρα μα πάρα πολύ. Με συγκλώνησαν οι φωνές των κτηνοτρόφων στο Περιφερειακό Συμβούλιο εκεί της περιοχής την Πέμπτη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Με συγκλώνησε που άκουγα ένα νέο άνθρωπο ο οποίος, αντί να κάνει οποιαδήποτε άλλη δουλειά, έμεινε στον τόπο του, έμεινε εκεί, στη Λέσβο, για να ασχοληθεί με την αγροτιά, με την κτηνοτροφία. Και βουρκωμένος έλεγε ότι εμένα έχω επιταγές που αν δεν τις πληρώσω μέχρι το τέλος του χρόνου θα με κλείσουν φυλακή. Ο κύριος Μουτζούρης μας είπε ότι ακολουθούν, λέει, τα πρωτόκολλα. Είναι με τους κατοίκους, δεν είναι με τους κτηνοτρόφους ο κύριος Μουτζούρης, δεν είναι με την κυβέρνηση. Ακολουθούν, λέει, τα πρωτόκολλα όταν σε μία στάνη ένα πρόβατο, ένα ζωντανό έχει τον ιό. Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα πρέπει να σφαγιαστούν όλα. Καταλαβαίνετε το μέγεθος της καταστροφής και της ζημιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι το μέγεθος της απόγνωσης αυτών των ανθρώπων. Καλή σας ημέρα, κυρία Κομνίνακα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Τι κάνετε?
1: Κομνινάκα, καλημέρα.
0: Κομνινάκα, σας ζητάω συγγνώμη. Δε, εντάξει. Κάνω λάθος το δικό μου επώνυμο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Είναι έτσι τα πράγματα ή υπερβάλλουμε?
1: Είναι πραγματικά εκρηκτική και πελπιστική η κατάσταση στο νησί. Και αφορά πρώτα και κύριε βεβαίως αυτή την εικόνα που μετέφεραν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο οι κτηνοτρόφοι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, χωρίς υπερβολή. Και κατ' επέκταση και το υπόλοιπο νησί, γιατί η Λέσβος κατά 70% η οικονομία της στηρίζεται στην κτηνοτροφία και βεβαίως μιλάμε για συνολική καταστροφή που θα ακολουθήσει αν αυτός ο πλούτος του νησιού χαθεί.
0: Εσείς ήσασταν παρούσα στο συγκεκριμένο Περιφερειακό Συμβούλιο?
1: Ναι, βεβαίως, όπως είμαι και ως κόμμα και με όλες τις δυνάμεις και εγώ ίδια, σε όλες και στις κινητοποιήσεις των αγροτών από την πρώτη στιγμή, στο μεγαλειώδη αγώνα που έδωσαν στον αποκλεισμό του λιμανιού για 8 συνεχόμενες μέρες, στα συλλαλητήριά τους μέχρι τώρα. Και τι είναι αυτό που βλέπουμε? Είναι πραγματικά ότι 5,5-6 μήνες μετά από την εμφάνιση του πρώτου κρούσματος στη Λέσβο, δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για να σταματήσει, για να αντιμετωπιστεί ο ιός, και αυτό αποτελεί κατά τη γνώμη μας, και το ΚΚΕ το λέει ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή, είναι πολιτική επιλογή από τη μεριά της κυβέρνησης και του κράτους και όχι μια ανεπιτυχής διαχείριση. Γιατί υπάρχουν το 2026, υπάρχουν επιστημονικά εργαλεία για να αντιμετωπιστούν αυτού του είδους ζωονώσεις. Υπάρχουν τα εμβόλια, που είναι εμβόλια εγκεκριμένα, που είναι σύγχρονα εμβόλια που μπορείς σήμερα να ελέγξεις αν τα αντισώματα που έχει ένα ζώο είναι από την ασθένεια ή από το εμβόλιο. Υπάρχει η ανάγκη της πρόληψης, που δεν μπορεί να συζητάμε και να λέει η κυβέρνηση ότι κάνω σημαία την πρόληψη, ότι κάνω σημαία αυτά που μου προτείνουν οι επιστήμονες, όταν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα παραμένουν υποστελεχωμένες.
0: Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν μπορώ να καταλάβω, διότι αναφερθήκατε και εσείς στο εμβόλιο. Για ποιο λόγο μια κυβέρνηση θέλει να βλέπει αυτή την κατάσταση και όχι να προχωρήσει στη διαδικασία αυτή την οποία λέτε? Δεν ισχύει αυτό το οποίο μας αναφέρουν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, και μάλιστα άκουσα και τον κύριο Καβαθά να το λέει. Και σε λίγο που θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Ανδριανό, παρόλο που το έχει αναλάβει ο κύριος Καβαθάς, θα τον ρωτήσουμε. Δεν ισχύει αυτό το οποίο λένε, ότι είναι καθαρά θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πάρουμε άδεια, αν δεν πάρουμε την έγκριση, εάν δεν μας δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες, δεν μπορούμε να κάνουμε εμβόλια?
1: Όχι, και μάλιστα το συγκεκριμένο, ιδιαίτερα και για την ευλογιά, εμείς ως κόμμα λέμε ότι θα έπρεπε να έχει γίνει διαδικασία και μπορεί να πάρθει έγκριση, όμως ιδιαίτερα για την. Για τον αυτόδη πυρετό, το εμβόλιο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και μάλιστα στις πρώτες μέρες κιόλας που είχε έρθει, ξέρετε, είχαμε και την ατυχία σε αυτό το διάστημα να έχουν αλλάξει και 5-6 διαφορετικοί υπουργοί αγροτικής ανάπτυξης. Το ίδιο παραδεχόταν τότε και ο κύριος Τσιάρας, ότι είναι ένα εμβόλιο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχουμε πρόβλημα. Πού υπάρχει το πρόβλημα και ποιος βάζει το βέτο για τον εμβολιασμό? Το βάζουν 3-4 βιομηχανίες εξαγωγών φέτας, που δεν θέλουν να χάσουν τις αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου χρειάζεται, αν θέλετε, να κάνουν συγκεκριμένες συμφωνίες, δηλαδή δεν θέλουν να χάσουν τα κέρδη τους.
0: Μισό λεπτά, γι' αυτό το οποίο λέτε, αυτό το οποίο καταγγέλλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα.
1: Μα είναι η πραγματικότητα και το δείχνει το παράδειγμα της Κύπρου, για παράδειγμα. Η Κύπρος είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμβολίασε. Και σήμερα είναι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό οι θανατώσεις των ζώων. Γιατί το εμβόλιο λειτουργεί με τέτοιο τρόπο, προληπτικά και κατασταλτικά περιορίζει την εξάπλωση της νόσου. Εμβολίασε, έκανε συγκεκριμένες συμφωνίες για την εξαγωγή των προϊόντων της και συνέχισε να εξάγει. Τι λέει σήμερα η κυβέρνηση? Ότι το εμβόλιο θα έχει οικονομικές συνέπειες. Μα εδώ συζητάμε αν θα υπάρχει αύριο κτηνοτροφία στη Λέσβο. Ιδιαίτερα για τη Λέσβο, που υπάρχει μια ξεχωριστή φύλη προβάτου, το λεσβιακό πρόβατο, που δεν μπορεί, αν θέλετε, να αντικατασταθεί με εισαγωγές, με οτιδήποτε. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη φύλη προβάτου, ένα αμφεκτικό πρόβατο που είναι πολύ παραγωγικό. Είναι η τρίτη σε παραγωγικότητα περιοχή ενός γάλα. Η Λέσβος είναι η τρίτη γαλακτοπαραγωγός περιοχή της χώρας.
0: Ερώτηση. Στην ίδια αίθουσα βρισκόταν και ο υφυπουργός, έτσι δεν είναι, ο κ. Καβαθάς?
1: Ήταν με ηλεκτρονική σύνδεση, δεν ήταν στην αίθουσα.
0: Α, δεν ήταν στην αίθουσα. Εγώ είχα την εντύπωση ότι, εν πάση περιπτώσει, έχετε μιλήσει μαζί του.
1: Γι' αυτό τον περιμένω. Τέλος πάντων, έχουμε μιλήσει και είναι γνωστό. Και σήμερα...
0: Όταν λοιπόν αυτά τα έχετε θέσει ως βουλευτής.
1: Σε επανάληψη. Και
0: ωραία, ποια είναι η απάντηση λοιπόν? Ποια είναι η απάντηση, ακόμα και σε κατηδίαν? Γιατί τώρα ξέρετε, όταν άνθρωποι υποφέρουν, όταν λένε ότι εμάς θα μας κλείσουν φυλακή με αυτά τα οποία γίνονται. Τώρα δεν υπάρχουν και όπως και...
1: Είναι πραγματικά
0: τι σας έχουν πει?
1: Ένα το κομμάτι που ξαναλέμε του εμβολιασμού, που θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να περιοριστεί η εξάπλωση της νόσου και να σταματήσουν αυτές οι αθρώες σφαγές που έχουν σήμερα φτάσει το 20% του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου να έχει σφαγιαστεί με αυτόν τον τρόπο. Η απάντηση είναι κάθε φορά διαφορετική, αν θέλετε. Γι' αυτό λέμε ότι φαίνεται και δείχνει και το πρόσχημα. Επιβεβαιώνει το πρόσχημα ότι δεν είναι επιστημονικοί οι λόγοι που δεν επιλέγει το εμβολιασμό, αλλά οικονομικοί. Όταν λοιπόν οι λόγοι.
0: Σας έχουν πει δηλαδή από το Υπουργείο ότι.
1: Λένε ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις στις εξαγωγές, θα υπάρξουν επιπτώσεις στην αγορά, θα χαρακτηριστεί. Μα δεν μπορούν να κρύψουν. Γιατί όταν τους λέμε ότι το εμβόλιο αυτό είναι εγκεκριμένο και δεν έχει πρόβλημα και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Κύπρου, ξαναλέω. Κάθε φορά στην αρχή λέγανε ότι θα υπάρχει πρόβλημα στη ΦΕΘΑ. Σήμερα θυμήθηκαν ότι θα υπάρχει πρόβλημα στις εξαγωγές του κρέατος, μα και σήμερα η Λέσβος δεν εξάγει, όχι στο εξωτερικό. Δεν αφήνουν να φύγουν κρέατα από την Λέσβο στην Αθήνα. Άρα το ζήτημα είναι να σωθούν τα κοπάδια της Λέσβου για να μπορούμε να συζητάμε για την επόμενη μέρα. Αν λοιπόν οι συνέπειες είναι μόνο οικονομικές, εμείς λέμε η κυβέρνηση να δώσει από αυτό το θηριώδες πρωτογενώσεις πλεόνασμα που καμαρώνει ότι έχει και να στηρίξει, να καλύψει τις διαφορές στις τιμές κλπ. Άλλα είναι τα... Αποκαλύπτονται λοιπόν ότι η κυβέρνηση αναμεσά προσχήματα, γιατί το βέτο στον εμβολιασμό το βάζουν οι βιομήχανοι της ΦΕΤΑΣ. Και εγώ σας καλώ να θέσετε το ερώτημα και προς τον υφυπουργό που θα έρθει να μιλήσει μετά. Στη Γαλλία, που είναι η μεγαλύτερη εξαγωγός χώρα σε ζωντανά βοήθη, που εμβολίασε τώρα για την οζώνη δερματίτιδα, ήταν μια άλλη ζωονόσο. Πώς και με 1 εκατομμύριο ζώα εμβολίασε. Πώς και συνεχίζει χωρίς προβλήματα να κάνει εξαγωγές, πώς και συνεχίζει να κάνει και ζωντανά ζώα και κρέας. Είναι προφάσεις αμαρτίες αυτές της κυβέρνησης, γιατί δεν θέλει να παραδεχθεί ότι έχει επιλέξει να θυσιάσει τη Λέσβο. Ήταν η εύκολη λύση. Η μοναδική της προτεραιότητα είναι να περιορίσει την όσο στο νησί. Και εδώ πραγματικά μας έχει αφήσει την τύχη μας και λειτουργεί το πάνω και όπου βγει. Και αυτό αποδεικνύεται και με τα ελιπέστατα μέτρα βιοασφάλειας, δηλαδή απολυμάνσεις με ωράριο, και σε αυτό έχει ευθύνη και η περιφέρεια. Γιατί βεβαίως η περιφέρεια βγαίνει και λέει ότι είναι με τη μεριά των κτηνοτρόφων. Όμως αυτά τα ζητήματα αφορούν τα μέτρα της πρόληψης και την περιφέρεια, αλλά βεβαίως και τα ζητήματα της στελέχους και των ιατρικών υπηρεσιών. Και εμείς ξαναλέμε που βαραίνουν την κυβέρνηση, και βεβαίως το βασικό ζήτημα της αποζημίωσης αυτού του κόσμου, που είναι πραγματικά σε απελπισία και βυθίζεται συνεχώς στα χρέη. Και μιλάμε αποζημιώσεις και για αυτούς που τους αγιάστηκαν τα κοπάδια, που τους δίνουν ψίχουλα, και σε σχέση με την Κύπρο τα χρήματα που παίρνουν είναι πολύ λιγότερα για τα κοπάδια, αλλά και για την κάλυψη του χαμένου εισοδήματος μέχρι να μπορέσουν να ανασυσταθούν τα κοπάδια. Δεν έχουν δώσει καμία απάντηση για το πότε και με ποιες περιποθέσεις θα ανασυσταθούν τα κοπάδια, ενώ στην Κύπρο που εμβολίασαν είναι τώρα σε τέτοιες διαδικασίες. Και βεβαίως να αποζημιωθεί αυτός ο κόσμος που με αυτούς τους παράλογους οριζόντιους αποκλεισμούς που επέλεξε στην αρχή της διαχείρισης της νόσου κυβέρνηση, τον αποκλεισμό των τυριών, των κρεάτων που έχουν μείνει άνθρωποι με αρνιά, που έχουν γίνει.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, σας παρακαλώ. Ναι.
1: Ναι, και δεν έχουν αποζημιωθεί για το γεγονός ότι δεν στάχτηκαν τα αρνιά το Πάσχα, για το γάλα που δεν διοχετεύτηκε στην αγορά, ούτε βεβαίως για τις ζωοτροφές, που είναι αναγκασμένοι αυτοί οι άνθρωποι να έχουν σταυλισμένα τα ζώα τους, να μην μπορούν να βόσκουν ελεύθερα και να πληρώνουν ζωοτροφές τη στιγμή που είναι με 0 εισόδημα. Άρα είναι άνθρωποι καταχρεωμένοι. Και νομοθετούν, υποτίθεται, μέτρα διευκόλυνσής τους, αλλά μέχρι τώρα δεν έχει πέσει ούτε 1 ευρώ, δεν έχει δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους, και ούτε βεβαίως έχουν προχωρήσει το πάγωμα των οφειλών τους απέναντι σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Πρέπει να δοθούν λύσεις εδώ και τώρα, χτες. Η κτηνοτροφία της Λέσβου δεν μπορεί να επιβιώσει με αυτούς τους όρους, και βεβαίως να στελεχωθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και να πάρθουν σοβαρά μέτρα πρόληψης, διότι η ζωονόσος στα απέναντι παράλια είναι ενεργή και καλπάζει, και πρέπει βεβαίως να πάρθουν μέτρα για τη στήριξη όλου αυτού του κόσμου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Την καλημέρα μου. Ήταν η βουλευτής του ΚΚΕ, η κυρία Μαρία Κομνηνάκα, ασφαλώς για το θέμα το οποίο απασχολεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το νησί της Λέσβου. Λοιπόν, τα συμπεράσματα δικά σας. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον κύριο Γιάννη Ανδριανό, τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Σταύρος. Γιατί, βρε Σταύρο μου, είναι τόσο κακό. Δεν μπορώ να σας καταλάβω ώρες-ώρες. Το ότι μπορεί να έχετε μια τελείως διαφορετική ιδεολογική είτε κομματική τοποθέτηση, αυτό σας δίνει το δικαίωμα ασφαλώς να εκφράσετε την κριτική σας, αλλά όχι να αναρωτιέσαι για ποιο λόγο, ας πούμε, βγάζουμε μία βουλευτή από το ΚΚΕ. Το θεωρώ λάθος. Πρέπει να ακούγονται όλες οι απόψεις. Όλες οι απόψεις. Και να σου πω την αμαρτία μου, την κυρία Κομνηνάκα, ήθελα να την ακούσω, διότι μένει στη Λέσβο. Γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι ακριβώς γίνεται. Έτσι, εχθές είχαμε τον κύριο Μουτζούρη. Λίγο αργότερα θα έχουμε τον υφυπουργό. Λοιπόν, τώρα αυτά περί αστικής δημοκρατίας, εντάξει, οκ. Okay. Είναι αυτό το θέμα. Δεν μπορώ να σε καταλάβω, μάλλον σου χαλάει το αφήγημα και κακώς. Νίκο μου, πού ακριβώς λες? Λέει ο Νίκος, τι λέτε αφού όλοι έχουν κάνει το εμβόλιο εδώ. Πού είναι το εδώ, θέλω να μου πεις. ο Πάνος και αυτός έχει την αντίρρησή του. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω σε τι πράγμα έχεις αντίρρηση. Πρωτογενής τομέας πεθαίνει και μαζί και τα χωριά. Μακάρι να ήξερες, λέει, τι κάνεις. Τι κάνω ακριβώς. Αλλά πάση περιπτώσει. Η Λίνα. Καλημέρα, λέει. Κάποιοι έχουν συμφέροντα. Πολιτική έχει βάλει μέσα σε παρένθεση. Από τον αφανισμό της ελληνικής κτηνοτροφίας. Χωριό που φαίνεται, Κολαούζο δεν θέλει, αναφέρει η Λίνα. Γεια σου ρε Φόρτσα Παουκάρα. Αυτό είπε η κυρία Κομνηνάκα μέχρι πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Ο Φόρτσα Παουκάρα λέει η Κύπρος και εμβολίασε και το ίδιο διάστημα έκανε εξαγωγές. Και το παράλογο, η Ελλάδα που έχει αποκλείσει όλα τα προϊόντα από την Λέσβο εισήγαγε και εισάγει προϊόντα από την Κύπρο. Ας αναφωνήσουμε όλοι μαζί, ζήτω. Κρατάω το μήνυμά σου για να κάνω το ερώτημα στον Υφυπουργό. Ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι στην άλλη πλευρά. Μετά λέει η κυρία Κομνηνάκα, θα λέει ότι δεν μπορούμε να πουλήσουμε το γάλα. Μην τα λέμε όπως θέλουμε. Πρέπει να ακολουθηθούν οι κανονισμοί. Σίγουρα πρέπει και θα δοθεί και άλλη επιδότηση στους κτηνοτρόφους. Ο Real Blogger. Δεν καταλαβαίνουν, λέει, οι κυβερνητικοί ότι η πρωτογενής παραγωγή είναι συνυφασμένη με την ύπαρξή μας ως λαός. Ξεχνάνε τον ξεσηκωμό των παραγωγών του περασμένου Δεκεμβρίου. Τι έκαναν από τότε, τι σόι μυαλά κουμαντάρουν, αναφέρει ο Real Blogger. Διαβάζω το μήνυμα ακριβώς όπως το έχει στείλει ο Real Blogger. Ο Χρήστος, καλημέρα σας, λέει, κύριε Παπαδάκη. Είμαι από τα παιδιά. Είμαι από τα παιδιά, βάλτε στον κύριο Σταυρό να ακούσει το κοκάμι. Θεωρώ ότι εκφράζει και εσάς. Καλή σεζόν να έχετε, σας εύχομαι υγεία σε εσάς και την οικογένειά σας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Πολύ γρήγορα, πόσο έχουμε μισό λεπτό, πολύ ωραία. Καλημέρα σας και καλή Κυριακή, πολλά συγχαρητήρια για την υπέροχη εκπομπή σας. Χαιρετισμούς από την Σαντορίνη, η κυρία Βάλβη, να είστε καλά. Καλημέρα από Βιέννη, στέλνει, δεν βλέπω το όνομα. Έχω στραβωμάρα, τι. Η κυβέρνηση στην παραβίαση του ελληνικού και ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από Τουρκία, από τουρκικά αεροπλάνα, πρέπει να σοβαρευτεί. Θέτει σε άμεσο κίνδυνο τα πολιτικά αεροπλάνα, όπως προχθές στην Αλεξανδρούπολη, αρκετά πια πριν θρηνήσουμε ανθρώπους. Αγαπητέ μου ή αγαπητή μου. Φίλιππος, τώρα το είδα, συγγνώμη. Αγαπητέ Φίλιππα, πρέπει να σου πω το εξής. Αυτά πρέπει να τα δει η Τουρκία και ασφαλώς θα πρέπει να τα δει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις σε τίτλους με τη Χρύσα Κλητσιώτη, θα μου επιτρέψετε, κρατάω το μήνυμά σου και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και όλα αυτά τα οποία σας προείπα, κυρία Βουτσά, δικό σας.
2: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
3: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
2: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
4: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
2: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
2: Γραμματέα, καλώς ορίσατε.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26930-24690.
11: Οπτικά Ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
12: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.

0: Antenna Radio. Και αυτό το καλοκαίρι. Συντονισμένος μαζί σου.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορόπαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Σε ισχύ τίθεται από αύριο η Εθνική Πρωτοβουλία για χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα ένα οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επεισόδιο με πειρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός. Τραγωδία στη Χαλκιδική όπου 84χρονος έχασε τη ζωή του όταν καταπλακώθηκε από το όχημά του.
4: Αντένα.
1: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα, τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.

Με μηνυματάκια θα πάμε μέχρι και το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα έχουμε στη συντροφιά μας τηλεφωνικά πάντα τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη, ο οποίος ως άνθρωπος της ναυτιλίας γνωρίζει πολλά και θα τον εκμεταλλευτούμε και για τα στενά του Ορμούζ, αλλά γενικότερα και για το τι ακριβώς συμβαίνει στην ναυτιλία μας. Οποιασδήποτε απορίες έχετε και εσείς, ελάτε να τις μοιραστούμε μαζί και να τις θέσουμε τις απορίες μας αυτές στον κύριο Ξηραδάκη. Ο Γιάννης ο Ανδριανός, επειδή με ρωτάτε, γύρω στις 12:10 θα συνομιλήσουμε μαζί του τηλεφωνικά, 12:05 εκεί, 12:07 μετά το δελτίο ειδήσεων της Χρύσας. Και η τελευταία συνέντευξη είναι με τον Γιώργο τον Αδαλή, εκεί που θα προσπαθήσουμε, θα τον ρωτήσουμε τον Γιώργο τον Αδαλή τι βλέπει. Δεν είναι προφήτης, όχι, αλλά ως οικονομολόγος οικονομέτρης κάνει τα δικά του. Αυτό λέγεται, λέει ο Κωστής, εργασιακό bullying. Bowling, εγώ θα ήθελα να πάω να παίξω. Θα το προτείνω στη γυναίκα μου για το βράδυ. Θα έπρεπε, λέει, για τους καλοκαιρινούς μήνες να λέγεται «Έλα μωρέ, είσαι υπερβολικός τώρα». Παπαδάκης FM. Ωραία. Σε βλέπω του χρόνου, λέει, το καλοκαίρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα. Σε ευχαριστώ πραγματικά και για το μηνυματάκι σου, το οποίο, okay, έχει μπόλικη διάθεση χιούμορ. Ήμασταν όλοι εδώ, πρέπει να σου πω, με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο, για να καλύψουμε όλο το πρόγραμμα καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ημερών, το πρόγραμμα του Real FM. Για εσάς πάνω απ' όλα, ναι. Η κυρία Όλγα. Πέρασα, λέει, το καλοκαίρι στην Αθήνα, στο σπίτι με πρωινή παρέα το Real. Εάν και δεν είσαστε από τους αγαπημένους παραγωγούς του σταθμού, δεν πειράζει, εντάξει, δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, Όλγα μου. Πρέπει να σας πω ότι η εργατικότητά σας μου έχει κάνει εντύπωση. Έχετε βάλει πλάτη στη δύσκολη περίοδο του καλοκαιριού όσο κανείς άλλος. Καλή δύναμη σε όλη σας τη ζωή. Όλγα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου μήνυμα, για το καλό σου μήνυμα, για τα όμορφά σου λόγια. Πρέπει να σου πω το εξής. Δεν είναι αναγκαίο να συμφωνούμε όλοι σε όλα και για όλα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν είναι το πρώτο μου μέλημα να είμαι αρεστός. Θα μπορούσα, ξέρεις, το κάθε τι, να το πηγαίνω με κορδελάκια, με το ένα με το άλλο. Το ρεπορτάζ, ντάπ, απευθείας, είναι αυτό. Κάνω και το σχόλιο μου. Ναι, όπως κάνετε και εσείς, έχετε το δικαίωμα να κάνετε το δικό σας σχόλιο, να πείτε τη δική σας άποψη. Νομίζω ότι μου επιτρέπετε, αντίστοιχα, να κάνω και εγώ κάτι παρόμοιο, έτσι δεν είναι? Αυτό άλλωστε είναι το ραδιόφωνο. Αυτό είναι το ραδιόφωνο το οποίο μας κάνει μας φέρνει πιο κοντά και θέλω να πιστεύω ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Να αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς έχετε στο μυαλό σας μια συγκεκριμένη ατζέντα. Δεν σημαίνει όμως ότι η ατζέντα που έχετε στο μυαλό σας είναι και η πραγματικότητα που βιώνει το σύνολο των συμπολιτών μας εκεί έξω. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, μία κυρία, δεν χρειάζεται να πω το όνομά της, συνεχώς μου στέλνει μήνυμα. Όχι, δεν είναι βουλεύτρια, είναι βουλευτής. Και το αρσενικό και το θηλυκό. Δεν θα κρατήσουμε τα... Πολιτής, λέει, πολίτρια. Χορευτής χορεύτρια, άρα είναι βουλευτής βουλεύτρια. Δεν είναι έτσι. Τουλάχιστον για τη δική μου ταπεινή άποψη μπορώ να την εκφράσω, αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως, κυρία Όλγα μου, για το μήνυμά σας. Καλημέρα σας. Ενδεχομένως, Άρη μου, να συμβαίνει και αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, κυρία Έφη. Αν κατάλαβα καλά, ρωτήσατε τον ακροατή αν το Λούνα Πάρκ είναι ακόμα στο Βραχάτι. Ναι, είναι ακόμα. Κάθε καλοκαίρι είναι πόλος έλξης όχι μόνο των παιδιών αλλά και των μεγάλων και έχει συνδεθεί με τις καλύτερες αναμνήσεις των παιδικών και εφηβικών χρόνων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ένας λόγος παραπάνω για να κάνουμε και μια βολτίτσα προς τα εκεί. Έλλης μου, όχι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Τώρα, στην επόμενη ώρα θα το ψάξω και θα το μοιραστώ μαζί σας εφόσον έχετε και απορίες. Τι πανικούλης είναι αυτός? Πολύ ωραίος πανικός, ευχαριστώ.
Αναστάση, επειδή άφησα πίσω σου το πίσω, λίγο πίσω χρονικά το μήνυμά σου, θα κλείσουμε με αυτό. Πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά ΣΑΤΕΜ, υπάρχει σε εξέλιξη μία δίκη. Ας αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει επιτέλους τη δουλειά της. Εγώ θα πω αυτό. Όσον αφορά στο, παρόλο που το μήνυμά σου έχει μία έτσι επιθετική ρητορική, δεν θα ήθελα εγώ να μπω στη διαδικασία αυτόν, να χρησιμοποιήσω αυτές τις λέξεις. Θα μου το επιτρέψεις. Έχουμε βγάλει πάρα πολλά όταν έγινε το δυστύχημα στην Βιολάντα. Καθημερινά με τη Στεφανία βγάζαμε ρεπορτάζ. Έχει γίνει λάθος. Ποιος δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά του. Ποιες υπηρεσίες δεν λειτουργήσαν όπως έπρεπε να λειτουργήσουν. Τα έχουμε πει όλα αυτά. Τώρα και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει η διαδικασία. Έχει πάρει μάλλον την όλη υπόθεση στα χέρια της η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε με κανέναν πολιτικό. Αλλά δεν... πώς να στο πω ρε Αναστάση, δεν μ' αρέσει και αυτή η λέξη την οποία έχεις βάλει δίπλα στη λέξη πολιτικούς. Εάν δεν τους θέλετε αυτούς, είναι στο χέρι σας να τους καταψηφίσετε και να ψηφίσετε κάποιους άλλους. Αλλά όταν η πλειοψηφία έχει κάτι διαφορετικό, επιλέγει κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο ενδεχομένως να ήθελες να επιλεγεί η Αναστάση μου, δεν σημαίνει ότι μετά τι... Αρχίζουμε τις κατηγορίες, αρχίζουμε να βρίζουμε, αρχίζουμε να μπαίνουμε σε ένα mood, σε μια διάθεση, για να το πω ελληνικά, πολύ αρνητική. Γιατί? Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα παίρνουμε τα κουμπούρια μεταξύ μας? Είμαστε στον 21ο αιώνα, 2026 έχουμε. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω για το μήνυμά σου. Εάν κάτι σε έχει ενοχλήσει από αυτά τα οποία είπα για το μήνυμά σου, μάλλον σχολίασα όσον αφορά στο μήνυμά σου, εδώ είμαστε και περιμένω να μου στείλεις. Μέχρι τη μία θα είμαι εδώ και θα σε περιμένω. Θα πάμε με αυτό το τραγουδάκι σε διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε αμέσως μετά με τον κύριο Ξηραδάκη. Παρακαλώ.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Έχετε φανταστεί τη ζωή σας γεμάτη αληθινό πλούτο? Η Ρόντα Μπέρν, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Το Μυστικό», αποκαλύπτει πόσο συναρπαστικό και πόσο απλό είναι να βρείτε το δρόμο προς την οικονομική ευημερία. 21 μέρες, 21 βήματα, αντίστροφη μέτρηση προς τον πλούτο. Ένα πολύτιμο βιβλίο για να δημιουργήσετε την αυθονία που πραγματικά αξίζετε. Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Θα προσπαθήσω να διαβάσω πραγματικά, σας μιλάω όσα περισσότερα μηνύματα γίνεται. Γιατί έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ανοίξει τη βεντάλια για πάρα πολλά θέματα. Θα ανοίξουμε άλλο ένα θέμα με τη βοήθεια του κυρίου Γιώργου Ξηραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και γνωρίζει τα ναυτιλιακά καλύτερα από τον καθένα. Πρέπει να το πούμε αυτό. Τι κάνετε, κύριε Ξηραδάκη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το ευτύχημα στη χώρα μας είναι ότι είναι πάρα πολλοί αυτοί που γνωρίζουν τα ναυτιλιακά καλύτερα ο ένας καλύτερα από τον άλλον. Γι' αυτό κυβούμαστε του πλανήτη. Οπότε απλά εγώ είμαι λίγο πιο τολμηρός όσον αφορά την δημόσια επικοινωνία. Και έτσι έχω και την τύχη να μιλάμε και συχνά πυκνά μαζί. Έχουμε την τύχη και οι δυο μας.
0: Είναι τιμή για εμάς, κύριε Ξηραδάκη, γιατί πάρα πολλές φορές μας ξεκλειδώνεται το μυαλό και καταλαβαίνουμε και κάποια πράγματα με κατόπιν αυτών που λέτε. Που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε σε πρώτη φάση. Θέλω να ξεκινήσουμε με το εξής. Η κατάσταση εκεί στα στενά του Ορμούζου όσον αφορά στα ελληνικά πληρώματα, όσον αφορά στα ελληνόκτικτα πλοία, πώς είναι? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλος ο αριθμός ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος?
1: Ο αριθμός πάντα είναι μεγάλος, γιατί όταν υπάρχει μια κινητικότητα στα πετρέλαια, να ξέρετε ότι περίπου το 35% των πλοίων που κινούνται προς τα δεξαμενόπλια είναι ελληνόκτητα. Συνεπώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο πάντα για την Ελλάδα. Υπάρχει ένας απόλυτος σεβασμός των ελληνόκτητων εταιριών, των ελληνικών εταιριών όσον αφορά τα πληρώματα και η προσοχή όσον αφορά την ασφάλειά τους. Κανένας δεν πάει παρά τη θέλησή του. Κανένας δεν πάει με μειωμένα χρήματα. Και μέσα στον πλανήτη, και ξέρετε, δεν είναι μόνο οι Έλληνες ναυτικοί, είναι και ναυτικοί από δεκάδες κράτη του πλανήτη, που οι οποίοι έχουν ανάγκη να πάνε να ταξιδέψουν, να πάνε στα πιο επικίνδυνα σημεία. Όπως γι' αυτό έχουμε και μισθοφόρους στρατιώτες. Βλέπετε σε άλλα μέρη τι υπάρχει. Βλέπετε ότι έχουμε δύσκολα, πολύ δύσκολα επαγγέλματα να πηγαίνουν κάτω στα έγκατα της γης για να πληρώνονται παραπάνω. Αυτό πάντα συνέβαινε στην κοινωνία μας και πάντα θα συμβαίνει. Όσον αφορά τους ναυτικούς, προστατεύονται ιδιαιτέρως και από διεθνείς συνθήκες, από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Προστατεύεται από το ITF, το οποίο είναι πραγματικά το συνδικάτο το παγκόσμιο για τους ναυτικούς μας. Και στην Ελλάδα εκπροσωπείται η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη, όπως είναι και πάρα πολύ ευαίσθητη επίσης και από την άλλη μεριά η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού, η οποία εκδίδει συνεχώς διατύπου, επικοινωνία με τα πλοία και όλα αυτά. Πέραν αυτών όλων, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, το οποίο έχει δείξει, και ειδικά το λιμενικό σώμα, για τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθεί τα πληρώματα και ουσιαστικά συμβάλλει στην, αν θέλουμε, την διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος. Δεν είναι όμως κάτι εύκολο, γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει ένας πόλεμος, υπάρχει μια αναξιοπιστία των μερών, υπάρχει μια αναξιοπιστία των μερών. Δηλαδή, η Φερρυππίν, τα νέα της ημέρας, αν θέλετε, θα το συζητήσουμε και λίγο αργότερα, είναι, λέει, ότι αποφάσισε, λέει, το ΟΜΑΝ μαζί με το Ιράν, ότι αυτή θα είναι η δίωδος. Και από εκεί θα προσπαθήσουν να βγάλουν και τις νάρκες για να περνάνε τα πλοία και όλα αυτά. Okay, και τι έγινε, το αποφάσισαν αυτοί οι δύο? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμφωνούν, τα άλλα κράτη της Αραβικής Χερσονήσου ή Αραβικού Κόλπου συμφωνούν. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο να διαβούμε σε αυτό, και μέσα σε αυτό το κομμάτι δημιουργείται μια εκρηκτική ανασφάλεια, η οποία αφενός μεν έγκυται στον τεχνολογικό εξοπλισμό πλέον, τον ελλειπή τεχνολογικό εξοπλισμό των Ιρανών, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, ξέρεις που λέμε αυτή την έγκριση, βαράνε χωρίς, λέει, μου φαίνεται ότι περνάει ένα πλοίο και ρίχνουνε. Και γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές να είναι τόσο διασκοπισμένες, επειδή έχουν χαλάσει τα ραντάρ τους, έχουν χτυπηθεί πάρα πολύ από την αμερικανική πολεμική μηχανή και έχει χαθεί αυτή η αξιοπιστία ακόμα και της τεχνολογίας των Ιρανών. Και γι' αυτό έχουμε και παράπλευρες απώλειες, πάνε, χτυπάνε λιμάνια, χτυπάνε εκείνο, χτυπάνε τ' άλλο, Όμως είναι και είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το θέμα είναι ότι υπάρχουν πλοία τα οποία είναι σε blacklist από την Ιρανική blacklist. Υπάρχουν 45 τάνκες αυτά. Τώρα εδώ επιτρέψουμε να σας πω, δεν ξέρουμε τι εθνικό τίτλο είναι. Πάντως δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο λινόπλητο του παρόντος, πιθανότατα να βγει, αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοια. Τα οποία αυτά όλα είναι, έχουν μπει σε blacklist. Αυτά τώρα, αν πάνε να περάσουν μέσα από εκεί πέρα, από το στενά, είναι βέβαιο ότι θα χτυπηθούν. Αυτά τα κοιτάνε. Τι είναι αυτά τα πλοία? Αυτά τα πλοία είναι που δεν τους γράψανε στα παλιά τους τα παπούτσια και περνούσανε πέρα δόθε, πηγαίνανε, παίρνανε πετρέλαιο από μέσα, ξεφορτώνανε απ' έξω, κάνανε αυτό του σιφ πλοίο σε πλοίο μεταφορές, και εκεί έχουν εκνευριστεί ιδιαίτερα οι Ιρανοί, δεν γιατί να περνάνε αυτά τα πλοία και χωρίς να έχουμε εμείς καμία δουλειά κτλ. Εκεί αυτοί οι ναυτικοί τώρα, αν έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 100 σε όλα τα πλοία που διέρχονται το Ορμούς, αυτοί είναι στα 2.000. Είναι πολύ μεγάλη επικινδυνότητα σε αυτά τα πλοία. Οπότε αυτοί πάνε, είναι αυτό που λέει ο λαός, πάμε γυρεύοντας. Αλλά αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά το θέμα των πληρωμάτων, για να απαντήσω ολοκληρωμένα στην ερώτησή σας.
0: Άρα λοιπόν, έτσι όπως μας περιγράφεται την κατάσταση, κύριε Ξηραδάκη, όλο αυτό έχει άμεσες συνέπειες σε όλα όσα λειτουργούσαν πριν από αυτό το πόλεμο. Κανονικά, ήταν σε μια κανονικότητα, τώρα κάθε άλλο παρά κανονικότητα.
1: Δεν υπάρχει ούτε υπάρχει. Να σκεφτείτε ότι ακόμα και η τελευταία εβδομάδα, αυτό τώρα που έχουμε δει λίγο την πτώση
0: του Brent.
1: Του Brent αυτού και του αργού πετρελαίου, η οποία είναι περίπου 5% μέσα στην εβδομάδα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι επιβεβαιωμένα στοιχεία έδειξαν ότι μόνο 7 πλοία περάσανε την Πέμπτη, έναντι 17 την προηγούμενη μέρα. Δηλαδή και σε κάθε περίπτωση στο μέσο όρο είναι περίπου 15 το προηγούμενο δεκαήμερο. Δηλαδή αν τα βάλετε όλα κάτω ότι, και θυμηθούμε ότι πριν από τον πόλεμο περνούσαν περίπου 130 την ημέρα πλοία, καταλαβαίνετε ότι δεν περνάνε πλοία. Και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Και πέραν αυτού του μεγάλου προβλήματος που έχουμε στο Ορμούς, το πρόβλημα είναι, γιατί θα σας ρωτήσουν οι τηλεθεατές σας, γιατί βλέπετε ότι έχετε και μια τεράστια επικοινωνία με τους ακροατές σας. Θα σας ρωτήσω τι γίνεται Σπύρο, τι θα γίνει, θα πληρώσουμε, πόσο θα πληρώνουμε τη βενζίνη, τι θα γίνει με το πετρέλαιο, τι θα γίνει. Εδώ οδεύουμε τώρα σε μια εκρηκτική κατάσταση όσον αφορά το θέμα του κόστους του πετρελαίου. Και γιατί το λέω είναι εκρηκτική? Εκρηκτική είναι γιατί θα δούμε μια έλλειψη διηγμένων προϊόντων του πετρελαίου, και αυτό γιατί έχουμε την ξαφνική απόφαση του Πούτιν να απαγορεύσει, προσέξτε, σε ιδιώτες εξπόρτες, όχι μόνο σε κρατικούς εξαγωγής, να απαγορεύσει οποιαδήποτε εξαγωγή, είτε πετρελαίου δίζελ, είτε διηγμένο πετρελαίου, οτιδήποτε μπορεί να παράγουν τα διηγηστήρια, όλα τα refined, ας πούμε, αυτά προϊόντα, είτε να απαγορεύσουν επίσης και να βγαίνουν και, πώς το λένε, και jet, δηλαδή για τα αεροπλάνα. Και εδώ θα έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα που θα αρχίσει να ανεβαίνει συνέχεια το κόστος μεταφοράς των προϊόντων, δηλαδή στα φορτηγά, το κόστος των λεωφορείων, το κόστος των ακτοπλοϊκών πλοίων, γιατί τα ακτοπλοϊκά πλοία, ως γνωστόν, καίνε diesel, δεν καίνε crude, αργό πετρέλαιο. Λοιπόν, όλη αυτή η κατάσταση θα μας φέρει, νομίζω, σε μεγάλες πιέσεις, τουλάχιστον τις επόμενες εβδομάδες, όσο διαρκεί αυτό το σύστημα. Και έχουμε και μεγάλο έλλειμμα επίσης στο φυσικό αέριο, γιατί πρέπει να σημειωθεί, επειδή σας αρέσουν και τα στατιστικά, ότι το Κατάρ, που ουσιαστικά παράγει περίπου το 1/5 της παγκόσμιας προσφορά σε φυσικό αέριο, σε LNG, έχει μειώσει τις εξαγωγές του σε σύγκριση με πριν από τον πόλεμο κατά 96%.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οπότε τι γίνεται? Όλη η αγορά ψάχνει να βρει φυσικό αέριο από διάφορα μέρη. Εμείς στην Ευρώπη πάμε στην Αμερική και το παίρνουμε. Αλλά βλέπουμε και οι Αμερικανοί πλέον, παρόλο που έγινε αυτή η ωραία κίνηση για τους Αμερικάνους, για τον πρόεδρο Τραμπ και για τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, αυτό που κάνανε στη Βενεζουέλα, Αλλά αυτό για να μπορέσει να αρχίσει να παράγει και να καλύψει τα κενά τους και να πληρώσουν και τις αποθήκες τους και τα αποθέματά τους και τα αποθέματα φυσικού αερίου, θα πάρει χρόνια. Συνεπώς, όπως θα πάρει και πάρα πολλά χρόνια και αυτό που πάει να γίνει, που λένε ότι θα κάνουμε επενδύσεις στη σειρά για να περνάνε, να περνάει το φυσικό αέριο και να βγαίνουν στην Ευρωπαθάλασσα, στη Μεσόγειο. Αυτό φτάνει δεκαετίες, είναι αρκετά χρόνια αυτό. Άρα για άμεση φάση θέλω να πω ότι δυστυχώς οι διεθνείς αγορές εμφανίζουν ακόμα πάρα πολύ ψηλά επίπεδα τιμών, εκτός του για δίζελ αλλά και για όλα τα άλλα τα προϊόντα που βγαίνουν από τα δηληστήρια.
0: Κύριε Ξηραδάκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε

σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: Αντένα.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

καλοκαίρι και αυτό που μας προσφέρει συνήθως, εκτός από τη ζέστη, μας κάνει λίγο να ταξιδεύουμε αλλού. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το δίωρο που τώρα ξεκινάει. Το καλοκαίρι φεύγει, αυτό είναι το σίγουρο. Και η ΑΧΑ είναι εδώ με ένα παλιότερο που ακούγαμε και μας έλεγαν αυτό ακριβώς. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

είναι αυτό που με απασχολεί όλα αυτά τα χρόνια που το διαβάζω. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση αυτό που διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι μία 30χρονη κατήγγειλε τον εργοδότη της για απόπειρα βιασμού, όχι για βιασμό, για απόπειρα βιασμού. Αυτό δεν ξέρω πώς αποδεικνύεται ακριβώς, αν δεν υπάρχουν κάμερες, αν δεν υπάρχουν 2-3 αυτόπτες μάρτυρες. Δεν ξέρω πώς αποδεικνύεται. Ο εργοδότης πάντως, ο καταγγελόμενος, λέει ότι ό,τι έγινε, έγινε με τη συνένεση, και το παραδέχτηκε ο άνθρωπος ότι... Όχι ότι πήγε να βιάσει, βέβαια. Δεν ξέρω πώς αποδεικνύονται αυτά. Δεν έχει λυθεί ακόμα. Αυτή η ερώτηση δεν έχει απαντηθεί. Πώς αποδεικνύεις, αν δεν υπάρχουν κάμερες, την απόπειρα βιασμού.

περισσότερες φορές κάτι τέτοιο συμβαίνει μέσα σε έναν χώρο που είναι δύο. Γι' αυτό αναρωτιέμαι.

Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις, να πάρω μια ανάσα κι εγώ εδώ. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα, θυμίσω, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα παρέα. Με μουσικές από τα παλιά και τα καινούργια. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις Κοσμάς Κατραμάδος, με λατινικούς χαρακτήρες στα social media. Επιστρέφω.

0: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να πέσεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντιομοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Ακόμα καλοκαίρι, εκτός από τις θερμοκρασίες, βοηθάν και οι μουσικές που ακούμε. Δεύτερο ημίωρο, καλώς ορίσατε, καινούργοι στην παρέα μας. Καλές διακοπές, αυτούς τους ελάχιστους ίσως που κάνουν διακοπές στα μέρη μας. Αυτές τις μέρες ο Κοσμάς Καταρμάδος εδώ για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Και σήμερα θυμίσου δύο φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Έτσι ξεκινήσαμε με καλοκαιρινούς ήχους και ρυθμούς.

τις τελευταίες εβδομάδες και τι θυμηθήκαμε κι εμείς. Starlight, Madonna. Και διαβάζω εδώ για τη Σιγκαπούρη, η οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει την δημογραφική κρίση, το πρόβλημα το δημογραφικό που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες χώρες, οι δυτικές τουλάχιστον. Λοιπόν, στη Σιγκαπούρη αυτή τη στιγμή προσφέρουν σε οικογένειες 55.000 δολάρια για κάθε νέο παιδί. Ναι, αυτό ακριβώς που ακούσατε. Βέβαια δεν ξέρουμε και το κόστος ζωής στη Σιγκαπούρη ακριβώς, εγώ δεν το ξέρω. Αν ξέρει κάποιος από εσάς, αν είναι πιο ακριβή η ζωή, δεν ξέρω. Το 2030 λέει το 1/4 των κατοίκων στη Σιγκαπούρη θα είναι πάνω από 65 έτη. Δεν είναι καλό αυτό και αν μετρήσουμε και τη χώρα μας, μάλλον κάπου εκεί είμαστε κι εμείς. Δείκτης των παιδιών, έτσι όπως τα μετράνε συνήθως, ο δείκτης γνωριμότητας έπεσε στο ιστορικό χαμηλό των 0,87 παιδιών στη Σιγκαπούρη, όλα αυτά.

Λίγο κλείνω την πρώτη ώρα για σήμερα εδώ. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και διάφορα άλλα και επιστρέφω εδώ για τη δεύτερη ώρα. Και για σήμερα να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, εδώ είμαι να μιλήσουμε, να τα πούμε, και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Δραμάδος. Μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ευχαριστώ όλους εσάς που μου στέλνετε μηνύματα. Μου έχετε πει και χρόνια πολλά, αλλά δεν γιόρταζα τις προηγούμενες μέρες που γιόρταζε ο Κοσμάς. Γιορτάζω 1η Νοέμβρη. Ευχαριστώ πάντως για τις ευχές. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα. Μην το κουνήσεις.

0: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αντένα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με Odds Boost. 0% γανιότητα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται

δεύτερη ώρα μαζί. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εδώ στις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Με μουσικές όμως που μας ταξιδεύουν ακόμα και μας κρατάνε λίγο περισσότερο το καλοκαίρι εδώ, στα πόδια μας και στα αυτιά μας. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για κάτι λιγότερα από μία ώρα εδώ μαζί με καινούργια αλλά και παλιότερα, όπως αυτό εδώ που έρχεται από Μορτσίμπα. Μείνε εδώ, θα περάσει καλά.

Εκεί στην εστίαση κάτι δεν πάει καλά. Όχι στη χώρα μας μόνο, αλλά και στο εξωτερικό. Τουρίστρια από τη Βραζιλία ανακάλυψε γραπτό μήνυμα στην απόδειξή της που έγραφε να φτύσουν και να κάψουν την ομελέτα της σε εστιατόριο στην Ιταλία. Ο σερβιτόρος 17 ετών παραδέχτηκε ότι το μήνυμα ήταν αστείο μεταξύ του ιδίου και του σεφ και ζήτησε συγγνώμη. Εγώ να σας πω ότι μου έχει τύχει να δω να φτύνουν σε πίτσα που είναι να παραδώσουν σε σπίτι. Αειδιαστικό τελείως. Δεν είναι καλύτερα να μάθεις να μαγειρεύεις.

πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για την εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok για επικοινωνία. Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Σε λίγο και πάλι εδώ, μετά τις διαφημίσεις.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρο.

0: Betabet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

πέρσι ένα Σπάιρο που με μάγεψε μέσα στο χειμώνα με το Die on this Hill. Τώρα εδώ με το πιο καλοκαιρινό θα έλεγα, το Material Lover. Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας σε αυτές τις μέρες.

Good job, Nicky, και Questions. Διάβαζα μια συνέντευξή του τελευταία και έλεγε ότι σκέφτεται να φύγει από τη χώρα, να βρει την τύχη του εκτός χώρας. Είναι δύσκολο, είναι λυπηρό, αλλά ναι, παρόλο που και εμένα δεν μ' αρέσει να φύγω από τη χώρα μου και να δουλεύω κάπου εκτός, θα του έλεγα να φύγει, να φτιάξει ωραίες μουσικές, γιατί έχει ταλέντο, αν ακούει κάποιος δικός του δηλαδή, αυτή την ώρα. Και έτσι κι αλλιώς τις μουσικές του θα τις ακούμε, γιατί θα φτάνουν μέχρι εδώ. Αυτό είναι το σίγουρο.

Αυτό ήταν τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και τσαλαβουτούσε μαζί σας στις μουσικές, παλιά και καινούργια.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Επιχειρούμε ευκολία, επιχειρούμε ταχύτητα, επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
10: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
11: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
10: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
11: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
12: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Τένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Το ποιο. Όταν το παιχνίδι σοβαρεύει, αρχίζουν τα ψέματα και τελειώνουν οι δικαιολογίες. Το φωνικό παιχνίδι του Tom Hindle. Γιατί το μυστήριο γίνεται καθαρή απόλαυση, αν φυσικά δεν είσαι ο ένοχος. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
17: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο

0: αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι για τις επιχειρήσεις προβλέπεται η μείωση της προκαταβολής φόρου στο 55 με 60% από 80% που είναι σήμερα. Για τις οικογένειες έρχεται η αύξηση έως 30% του επιδόματος παιδιού, ενώ κερδίζει έδαφος η εξίσωση στα προνόμια των τριτέκνων με αυτά των πολυτέκνων. Παράλληλα, για τους μισθωτούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός του περιστατικού με πυρά σε ραϊβ πάρτι στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Περισσότερα στο nikos.gr. Λουόμενη τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου έπειτα από αποκόλληση βράχων, μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού. Η φωνική κακοκαιρία στην Κύπρο άφησε πίσω της έναν νεκρό και 2 τραυματίες. Το σκάφος του 76χρονου επιχειρηματία διαλύθηκε στα βράχια. Ξεπέρασαν τους 730 οι νεκροί στο Νεπάλ και την Κίνα μετά την κατάρρευση παγετώνα που προκάλεσε ένα καταστροφικό τσουνάμι λάσπης, βράχων και φερτών υλικών στα Ιμαλάια. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σε εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό και την ταυτοποίηση 2 ατόμων που φέρονται να εισέβαλαν σε εργοτάξιο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό και να αφαίρεσαν καλώδια οπτικών ινών.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με κορυφαίο τον διεθνή τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη, η Χαλ κέρδισε εκτός έδρας με 1-0 την Coventry για την Premier League. Ακόμη χθες στην Αγγλία, Tottenham Newcastle 0-2 και Liverpool Nottingham Forest 2-2. Στην Ιταλία, η Juventus νίκησε με 2-0 την Parma. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Καταιγίδες αναμένονται το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Όσοι τώρα έρθετε στην παρέα μας εδώ στο Real FM, ο Γιώργος Χολογοτρώνης, δεν έχουμε ξεκινήσει τώρα στις 2, έχουμε ξεκινήσει από τις 1. Είναι το καλοκαιρινό πρόγραμμα του Real FM που τελειώνει σήμερα, από αύριο το κανονικό πρόγραμμα. Και εμείς θα είμαστε κάθε Σαββατοκύριακο από τις 12 ως τις 3. Δηλαδή η εκπομπή που ήταν 2 με 5 πηγαίνει λίγο νωρίτερα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου αντικατέστησε την Κατερίνα Βουτσά. Και μουσικά, όσοι τώρα έρθετε στην παρέτσα μας, σήμερα είναι η μέρα αφιερωμένη στο Καζατζίδη. Χθες γεννήθηκε το 1931, 29 Αυγούστου, έφυγε 14 Σεπτεμβρίου του 2001. Επέλεξα λοιπόν σήμερα να ακούσουμε κάποια κομμάτια. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με το δικό σου αμάρτημα, ακούσαμε το όταν βλέπετε ένα κλείο του Λουίζου και τώρα πάμε σε ένα από τα αγαπημένα μου ποίηματα, γιατί μιλάμε για ποίημα του Τάσου Λιβαδίτη, το Σαββατόβραδο, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θοδωράκης και πραγματικά το έχει απογειώσει ο Στέλιος με τη φωνάρα του. Απολαύστε το.

0: Ευχαριστώ το Real Blogger για τα καλά του λόγια. Ελπίζω να περάσατε καλά όσον αφορά τα ακούσματα. Από εκεί και πέρα, μπαλκονίσια κι εσείς, όπως αρκετός κόσμος. Και η Ιωάννα που μου έστειλε χθες μήνυμα και τη βλέπω και σήμερα που μου στέλνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ιωάννα μου. Να είσαι καλά. Ταυτιζόμαστε. Έτσι. Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται. Ωραία. Λοιπόν, χρωστάω. Νομίζω Τρίφωνας ήτανε με ένα μήνυμα πριν για τον Αντετοκούμπο που ήθελε έτσι να μου την πει. Δεν είναι φίλος μου ο Αντετοκούμπο. Εγώ ξέρετε ότι λέω αυτά που πιστεύω και η εθνική ομάδα μπάσκετ δεν χρειάζεται κάποιον Αντετοκούμπο για να κερδίσει τους Ρουμάνους. Και να σας πω και κάτι, ούτε προπονητή καν χρειάζεται για να κερδίσεις μια ομάδα σαν τη Ρουμανία ή την Πορτογαλία. Ή την Ουκρανία που χάσαμε προχθές και παίζαμε και μάλιστα στη Ρίγα, στη Λετωνία. Δεν παίζαμε ούτε καν στην Ουκρανία. Ο Γιάννης όσες φορές κλήθηκε να έρθει να βοηθήσει και μπορούσε το έκανε. Και αυτή τη στιγμή είναι επιβεβαιωμένα τα πόδια του, το ξέρουν όλοι. Έχει πάει σε μια άλλη ομάδα, έφυγε από το Μιλγόκι, πήγε στο Μαϊάμι. Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει αυτό για την καριέρα του. Αλλά μην εστιάζουμε το πρόβλημα της εθνικής ομάδας μπάσκετ στην έλλειψη για Αντετοκούμπο. Τώρα, επίσης ο Γιώργος από το Λουτράκι μου λέει πώς κρίνω που παίζει ο Θανάσης. Ο Θανάσης δεν έχει ομάδα. Και ο Θανάσης κλείθηκε να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης περιορισμένων δυνατοτήτων, έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, δείξε μου τους άλλους παίκτες που μπορεί να καλέσει ο Σπανούλης να σου πω αν έχεις δίκιο. Πες μου συγκεκριμένα ονόματα. Μην μου στέλνετε μηνύματα έτσι στον αέρα. Πέστε μου συγκεκριμένα ονόματα. Έχω πει ότι είμαστε πολύ γυμνοί. Το έχω εξηγήσει και θα πω και κάποια άλλα πράγματα σήμερα, ίσως να τα καταλάβετε περισσότερο, γιατί και χθες αναφέρθηκα 1-2 λεπτά, δεν το ανέλησα το θέμα με την εθνική ομάδα που παίζουμε αύριο με τους Ισπανούς. Με ρωτάει η Χριστίνα από τον άλλη μου αν υπάρχουν εισιτήρια. Φυσικά υπάρχουν, πάνω από 2.000 εισιτήρια υπάρχουν για το αυριανό παιχνίδι που είναι καθοριστικό. Είμαστε τελευταίοι, προκριματικά μου το μπάσκετ και αν θέλουμε, μαθηματικά έχουμε ελπίδες, αν κάνουμε το 5 στα 5 περνάμε. Αλλά το θέμα είναι, μπορεί να κερδίσει στην Ισπανία όταν χάνει από του Ρουμάνου και του Πορτογάλου. Θα το δούμε αύριο. Καλώ τον Νίκο από τη Χαλκίδα.
1: Γεια σου Γιώργο μου.
0: Τι γίνεται.
1: Καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πώ πέρασε.
1: Καλά, εσύ. Εγώ εντάξει, τώρα γνωστά. Εδώ πήγαμε και ξεκουραστήκαμε για μια εβδομάδα. Καλά.
0: Ωραία,
1: ένα καλοκαίρι το οποίο πέρασε γρήγορα.
0: Πέρασε, ναι, γρήγορα, όντω γρήγορα.
1: Εσύ.
0: Και εγώ ήμουν κάτω εργολίδα, πήγα μάνι. Εντάξει.
1: Δεν πιστεύω να έπεσε πάνω εκεί στη Μάνη, γιατί η Μάνη είναι διάφορε μάνε με τι πλημμύρε και λοιπά. Και
0: όχι. Εντάξει, κατά. Ήταν ένα. Όχι.
1: Όχι, εντάξει, όχι.
0: Τότε ήμουν αργολίδα τότε που έγινε, όχι.
1: Α, γιατί σε σκέφτηκα, δεν το λέω, λες να.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Πάντως είναι αυτή η περιοχή τη Μάνη εδώ και χρόνια. Μα φωτιές θα έχει, μα πλημμύρε, μα κάτι θα έχει, ρε παιδί μου. Κάτι θα γίνει. Φοβερό, τέλος πάντων.
1: Κακοτυχία.
0: Αλλά εντάξει, θα μου πεις τι είναι μπροστά σε αυτό το οποίο βιώνουμε και είναι το απίστευτο στο Νεπάλ. Απίστευτο αυτό που έχει γίνει.
1: Καλά αυτό.
0: Βλέπεις τις σκηνές και ανατριχιάζεις, λες Παναγία μας. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι αυτό.
1: Ναι. Η δύναμη της φύσης, έτσι, πόσο μικροί είμαστε.
0: Τώρα το θέμα είναι, δεν ξέρω κατά πόσο, γιατί ακούω και διαβάζω πολλά κλιματική αλλαγή κλπ. Αλλά ακούω και για κάποιες παρεμβάσεις των Κινέζων στα βουνά πάνω και δεν ξέρω μήπως και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Που έλειωσαν οι παγετώνες και λοιπά. Δεν ξέρω. Αυτά θα πρέπει να μας τα πούν οι επιστήμονες.
1: Κανένας, ναι, δεν θα μας πει την αλήθεια τώρα σε αυτή τη φάση. Τέλος πάντων, θα δούμε.
0: Λοιπόν, Κάρα, πώς τη βλέπεις.
1: Καλά πάμε.
0: Ναι.
1: Εγώ κοίταξε, να σου πω, θα πούμε και για την ΑΕΚ. Αυτό που διαπίστωσα, γιατί εχθές έχασα, άνοιξα αργότερα και σχεδόν τελείωνε.
0: Ναι.
1: Σήμερα, εντάξει, το παρακολουθώ από την αρχή. Διαπιστώνω για ακόμη μία χρονιά. Το ότι οι ομάδες μας έτσι είναι, αυτές, ειδικά αυτές που ξεκινάνε νωρίς τα προκριματικά τους, είναι ανέτοιμες. Και θα πρέπει, ειδικά οι ομάδες αυτές που κάνουν μεγάλες αλλαγές, είτε σε προπονητή είτε σε έμψυχο δυναμικό, δυσκολεύονται. Δηλαδή, αυτή τη φέτος διαπίστωσα οι τρεις ομάδες πλην ΑΕΚ Όφη. Και βέβαια είναι αδικαιολόγητο για τον Ολυμπιακό, γιατί είχε τον ίδιο προπονητή, τον Μέντι Λίμπαρ. Ήταν ανέτοιμες. Και αποτύχει πέρασε ο Παναθηναϊκός και μπράβο σε κάποιο κύριο ο οποίος βγήκε και είπε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Ένα ανόητο πέναλτι, αλλά ας δούμε και τον γκολ που έβαλε ο Παναθηναϊκός. Μήπως ο Ντέσσερς έκανε φάουλ και το κατάπιαμε όλοι. Το γκολ που προηγήθηκε μέσα στην τέτοια. Ανεξάρτητα από αυτό, να μην φανούμε ούτε αντιπανεθναϊκοί ούτε ανθέληνες, μας προσέφερε το μεγάλο καλό, το ευεργέτημα, το ότι απόκτησε μια τσεχική ομάδα. Όμως ο Παναθηναϊκός είναι ανέτοιμος για προκριματικά. Και αυτό φάνηκε και πιο παλιά, όπως ο Άρης που δεν έμπαινε καν, δεν μπορούσε να κατευθείαν από τον πρώτο αγώνα αποκλειόταν. Δηλαδή, ομάδες που έχουν μεγάλες αλλαγές στο ρόστερ τους, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πολύ σοβαρά. Δηλαδή, θα πρέπει μια ομάδα η οποία βγαίνει στην Ευρώπη να σκέφτεται ότι θα στηριχτεί στον κορμό, όπως στηρίχθηκε η ΑΕΚ φέτος στον κορμό, τον περσινό, ο Όφης στον περσινό κορμό, για να περάσει κάποια προκριματικά και ιδίως τα προκριματικά που ξεκινάνε νωρίς. Δηλαδή, αυτό οι θύνοντες των ομάδων θα πρέπει να το δούνε. Και επειδή σε άκουσα να μιλάς για φυσική κατάσταση για τον Παναθηναϊκό, έτσι, εκεί βέβαια εξηγούν ότι μάλλον έχει γίνει βαριά προετοιμασία, να χρησιμοποιήσω έναν όρο.
0: Όχι, αν μου επιτρέπεις, ακριβώς το αντίθετο. Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, επειδή ήταν η ανάγκη να περάσουν από τα προκριματικά, δεν τους έχει κάνει βαριά. Γι' αυτό είναι έτσι.
1: Έχει κάνει και είναι,
0: όχι,
1: είναι,
0: ήθελε να τους έχει φρέσκους. Αλλά όταν κάνεις αυτή την προετοιμασία, συνήθως μετά το 60-70 κρεμάς.
1: Δεν έχει δυνάμεις.
0: Έτσι, ωραία. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ, όλα τα μάτς του ΠΑΟΚ, με εξαίρεση το τελευταίο που 60-80 έπαιξε ένα 20 λεπτό καλά. Αλλά αυτό τι ήταν, επειδή ήταν το 2-0 και ήταν το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, βγήκε μπροστά. Αλλά και ο ΠΑΟΚ έχει πρόβλημα φυσικής κατάστασης, όπως και ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, εφόσον τώρα μπήκε στον όμιλο, τώρα θα προσπαθήσει ο Νίστρουπ να κάνει μέσα από τις προπονήσεις μια προετοιμασία για να αυξήσει την ένταση και να βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν περισσότερες δυνάμεις φυσικές όσον αφορά την κατάστασή τους, εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. Η μεγάλη έκπληξη για μένα ήταν ο Όφη. Δηλαδή, πριν 10 μήνες ο Όφη, να το πούμε έτσι, ήταν η ομάδα που θα υποβιβαζόταν. Πήρε επάξια και το κύπελο και το Super Cup με εμάς. Και διέλυσε και στα δύο παιχνίδια. Εντάξει, δεν ήταν καμία υπερομάδα, να το πούμε έτσι. Μακάρι να συνεχίσουν αυτοί εκεί κάτω με τόσους Έλληνες, με έναν Έλληνα προπονητή, μην το ξεχνάμε. Και πρόσεξε, το σημαντικότερο, έτσι. Έκανε καμιά χειρή μεταγραφή ο Όφη και δεν το πήρα χαμπάρι εγώ φέτος.
0: Όχι, έφερε χθες αυτόν τον Κόντρο, είναι καλός ένας Βόσνιος.
1: Εγώ μιλάω μέχρι τώρα.
0: Όχι, όχι, κάτι ιδιαίτερο, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και μπήκε πολύ, πολύ άνετα στη League Phase του Europa.
0: Ναι.
1: Κάτι που ο Ολυμπιακός δεν έδωσε προκριματικά, υποβιβάστηκε, να το πούμε έτσι. Είναι δύσκολο να μπεις. Και όμως μπήκε πολύ άνετα Όθη. Και με παίκτες οι οποίοι, για να λέμε και το όνομά τους, έτσι, Ελληνόπουλα, τα οποία δεν κάνανε σε κάποιες μεγάλες ομάδες του κέντρου. Είτε φύγανε σαν αποτυχημένοι, είτε δεν μας κάνουμε και ψάχνουμε να βρούμε μπακ αριστερά αλλού, ξέρω εγώ, παράδειγμα. Κι όμως αυτά τα παιδιά εκεί κάτω, και μπράβο τους, μακάρι να συνεχίσουν να έχουν, δηλαδή, χωρίς δημοσιογράφους, καμιά δεκαπενταριά δημοσιογράφους όπως έχει κάθε μία μεγάλη ομάδα, και πω πέρασε ο Παναθηναϊκός, σου πάρε μεγάλε, ποιον πέρασε ο Παναθηναϊκός, μπράβο, το ξαναλέω, πέρασε μία ομάδα της πλάκας, τη 1948 και την άλλη, και για τον Όφη περνάει σε δεύτερο και σε τρίτο στο δελτίο το αθλητικό. Αφού πούμε για την ΑΕΚ, αφού πούμε για τούτο, αφού πούμε για κοινό, γιατί τον Όφη πρέπει να προβάλλουμε. Και το λέω αυτό αποκλειστικά και μόνο έτσι, γιατί υπάρχει το ελληνικό στοιχείο εκεί και πρέπει να παίρνουμε μαθήματα. Εμείς τι είπαμε, οι ΑΕΚΖΙΔΕΣ, χάσαμε το Super Cup γιατί είχαμε δύο Ελληνόπουλα μέσα, κάτω των 20. Είναι έτσι, είναι, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, για να μην γκρινιάζουμε και συνέχεια,
0: ναι,
1: βλέπω ότι γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά. Τώρα φέτος θα φανεί σαν νεοφώτιστη αν μπορούμε να σταθούμε και πώς μπορούμε να σταθούμε και σε τι επίπεδο. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρονιά φέτος, τουλάχιστον στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Εδώ δεν ξέρω τι θα γίνει, από ό,τι φαίνεται ο Νίκολιτς δίνει και εδώ.
0: Εννοείται, μα φυσικά, φυσικά.
1: Έτσι.
0: Μα είπε και στη συνέντευξη προχθές. Αυτό το θεωρεί δεδομένο ότι θα πάμε δέκατη η Ελλάδα. Ότι ο πρωταθλητής θα παίξει απευθείας στον όμιλο του Champions League, σκοτωμός θα γίνει φέτος.
1: Το είχε πει όταν είχε έρθει.
0: Ναι, αλλά το είπε και προχθές.
1: Το είπε και προχθές.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα γίνει σκοτωμός για το πρωτάθλημα.
1: Είναι σημαντικό. Ωραία. Εγώ αυτό που ευχαριστιέμαι και θα το πω είναι την κολάρα που έβαλε ο Γιώβιτς με τον Ηρακλή. Ναι. Κοντρολάρει την μπάλα με το εξωτερικό, το δεξιού
0: ποδήλατο, ναι, ναι,
1: και με το αριστερό στον ουρανό των διευθυντών.
0: Έτσι, έτσι. Ωραία,
1: και
0: αυτά,
1: το κουμπάρδα που έβαλε το πρώτο τώρα από χτες με την τέτοια. Ναι, έχει, ναι. Έχει δύο καλούς εντερφόρα.
0: Έχει, έχει πολύ καλούς. Πολύ καλούς. Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: έγινε
1: χρονιά,
0: Νίκο, μα τα πούμε. Να είσαι καλά.
1: Θα σε παρακολουθούμε στο 13.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Σάβα, Νέα Σμύρνη. Γεια σας, κύριε Σάβα.
2: Γεια σας. Ευχές για υγεία στις οικογένειές σας.
0: Επίσης.
2: Η υγεία αποκτιέται μόνο με την αγάπη. Όπου δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει υγεία. Από ό,τι φαίνεται, η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και η μόνη ελληνική είναι Όφη. Με προπονητή έναν Έλληνα που από όπου πέρασε άφησε έργο. Φόρεσε και τη φανέλα του Πανιόνιου. Ίσως είναι και ευλογία. Αλλά ο Πανιόνιος, δεν θέλω να πω για τον Πανιόνιο, γιατί δεν μου αρέσει να πάω να βλέπω αυτό το παιχνίδι που παίζεται. Συγχαρητήρια στον Όφη. Και να θυμηθούμε τον άνθρωπο που έφτιαξε τον Όφη, το μεγάλο Γκέρατ, αυτό τον υπέροχο Έλληνα. Λοιπόν, για την ΑΕΚ, υπέροχη ομάδα, με όχι σπουδαίους παίκτες από τη μέση και πίσω. Οι 2-3 παίκτες μπροστά είναι, να πούμε, ξηράφια. Είναι αυτό που δίνει χαρά στους ανθρώπους. Τι δίνει χαρά? Τον γκολ. Για τον Ολυμπιακό, τα χάλια του. Και δεν φτιάχνονται με τίποτα. Πού είναι τα ελληνάκια που έβγαλε, να πούμε, και πήραν, να πούμε, το πανευρωπαϊκό? Τα δώσαμε όλα, έτσι. Να περιμένουμε να βγάλουμε άλλη φωνιά? Όχι. Αυτό είναι. Παράγουμε παίκτες για να τους εξαγάγουμε, να πούμε. Για τον ΠΑΟΚ, όλα λάθη. Χάρηκα για τον κύριο Νάση. Συμφωνώ με αυτά που είπε. Τώρα θέλω να πω δύο λόγια, να πούμε, για το μπάσκετ. Γιατί είμαι στα 82. Δεν πιστεύω να υπάρχει δημοσιογράφος να έχει δει το ελληνικό μπάσκετ από 7 χρονών. Είδα τον Ματθαίου να έρχεται στον Πανιόνιο. Αυτός ήταν ο μεγάλος άρχοντας που έφτιαξε το ελληνικό μπάσκετ, ο Πατριάρχης. Και ποιος το κατέστρεψε? Το κατέστρεψε ο κύριος Γιαννακόπουλος. Μας έφερε και Τούρκο προπονητή και να μας βρίζει κιόλας. Καταρχήν, όταν φέρνεις ένα προπονητή από την Τουρκία, πρώτα πρέπει να του λες, ας πούμε, συμφωνείς, να πούμε, ότι έγινε γενοκτονία, να πούμε, στον Πόντο και σε όλη τη Μικρά Ασία. Μας έφτυσε κιόλας. Όπως και ο Ρουμάνος. Ο Ρουμάνος ο Θρασής. Δεν μου άρεσε καθόλου. Το λατρεύω τον ΠΑΟΚ. Γιατί σαν την ομάδα του ΠΑΟΚ το 70 με Κούδα, Τερζανίδη και το μεγάλο Σταύρο Σαράφη, που δυστυχώς μας έφυγε νωρίς γιατί και αυτός έχασε το παιδάκι του. Αλλά παίκτες σαν το Λουκανίδη δεν έβγαλε ο Άγιαξ. Παίκτες σαν το Παπουλίδη δεν έβγαλε ο Άγιαξ. Αυτούς τους έφαγε ο Πετρόπουλος. Συκοφαντώντας τους παίκτες, να πούμε, στον Μπόμπεκ. Και όταν αυτοί ξεσηκωθήκανε, τότε τους πετάξανε απ' έξω και στο τέλος παρακαλέσανε τον Λουκανίδη να επανέλθει. Εσένα σε θέλουμε. Και ο Λουκανίδης είπε: δεν μπορώ να προδώσω τους συντρόφους μου. Και το απέδειξε. Πήγε στον Άρη και ο Άρης πήρε κύπελο. Και κέρδισε ποιον ήταν, το μεγάλο ΠΑΟΚ τότε. Ένας ήταν ο Τάκης ο Λουκανίδης. Ένας ήταν ο Τάκης ο Παπουλίδης. Ένας ήταν ο Θανάσης Αραβάκος. Γιατί όσοι δεν έχουν δει το Θανάση Σαραβάκο, δεν είχαν γεννηθεί, δεν φταίνε.
0: Είπατε και κύριε Σάβα για τον μπάσκετ, θέλω να πείτε κάτι, επειδή έχουμε λίγο
2: λοιπόν,
0: χρόνο.
2: Λοιπόν, επειδή στο μπάσκετ ο Τούρκος κατέστρεψε την ελληνική εθνική ομάδα, να έχει 7 διεθνείς, 7 παιδιά, να πούμε, τα οποία να μην τα χρησιμοποιεί, με το υπέροχο παιδί αυτό που πήρε από τον Άρη, που προχτές έβγαλε ένα καλάθι που δεν βγαίνει. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσατε, γιατί εμένα μου αρέσει το μπάσκετ. Γιατί γνώρισα όλα τα μεγάλα ταλέντα που βγάλαμε τότε, που δεν είχαν ούτε παπούτσια, παίζανε στα τσιμέντα, οι άλλοι είχαν σάουνες και εμείς είχαμε βαρέλια να πλαινόμαστε. Ο κύριος Γιαννακόπουλος έκανε μεγάλη ζημιά στο ελληνικό μπάσκετ. Τώρα αν φέρετε ένα κύπελο, να πούμε, με 10 ξένους, τι να το κάνω εγώ? Όταν καταστρέψα την εθνική ομάδα, πρέπει να κοιτάξετε το πρόσωπό σας στον καθρέφτη, κύριε Γιαννακόπουλε. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί ο γονιός σας έφερε κύπελα με ένα υπέροχο προπονητή, επί ευτυχώς τον καταλάβατε και τον έφερατε. Εύχομαι, να πούμε, υγεία σε όλους σας. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Για την ομάδα μου δεν θέλω να πω. Η ομάδα μου μπορούσε να ανέβει από την πρώτη
0: φορά. Ας ξεκινήσει το πρωτάθλημα με το καλό, να δούμε.
2: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση και να σας πω από τώρα. Θα ξανανέβουν να πούμε οι Σέρες και η Λάρισα. Όταν είχαμε την ευκαιρία να ανέβουμε την πρώτη χρονιά, οι άνθρωποι είχαν να πούμε το κόστος του χρέους. Και προσπαθήσαν να πούμε να ανεβάσουν την Καλαμάτα. Που τις δώσαν να πούμε μια ευκαιρία με μια ισοπαλία από την πρώτη χρονιά να κερδίσει την Κηφισιά να τελειώνει. Και όμως έφαγε γκολ στο 93. Τη δεύτερη χρονιά έπρεπε να ανέβει σαν Καλαμάτα που έχει 15.000. Τι να ανέβει ο Πανιώνιος που έχουν διώξει τους φυλάτρους και έχουν μείνει οι Πάνθηρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά κύριε Σάβα μου, υγεία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
3: Real FM.
4: Οχ, πάλι οι κάτζουνε. Ναι.
5: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
4: Ναι.
5: Γιατί μου το κλείνεις. Πρέπει να γυρίσουμε σου λέω, γιατί ανεβαίνει το brand.
4: Τι είναι πάλι ρε Αμαλία.
5: Θα γυρίσετε.
4: Όχι.
5: Έλα Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk.
8: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
12: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
13: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
17: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 6 Σεπτεμβρίου. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Παραγωγή Πέμπτη Εποχή. Διπεθέ Αγρινίου. Προπόληση more.com.
18: Μέσα από το realplayer.gr.
19: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Το μικρόφωνο, η Χρυσακλή Τσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Φορώ απαλλαγές και στήριξη της οικογένειας». Επιβατικό σκάφος με περίπου 270 άτομα επιβάτες και πλήρωμα ανετράπη 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Επιζώδιο με πυρά σημειώθηκε σε rave party στην πόλη Αράου της Ελβετίας κοντά στη Ζυρίχη. Τουλάχιστον ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο απολογισμός.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Σήμερα Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News, το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστήριου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, συμπληρώστε τις συλλογίσεις με τα αστυνομικά bestseller από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη είμαστε στο ρέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News. Ετοίμαζα να βάλω τώρα άλλη κομματάρα τις αλωτινές μου εποχές, αλλά προηγείται η κυρία Κάτια μας. Τι να την κάνουμε, την αγαπάμε. Καλώς την κυρία Κάτια.
2: Εγώ το ίδιο. Καλώς όρισες. Καλή σεζόν. Έμαθα, λέει, ότι γύρισες με λανουράκι, μου είπε να πει.
1: Καλά, εγώ έτσι κι αλλιώς, επειδή κάνω κάθε μέρα, μαύρος είμαι.
2: Είμαι λαχανός. Παρά έγινες.
1: Μου λένε κάποιοι που με βλέπουν. Κάποιοι που με βλέπουν μου λένε, κάνει σάουνα και αυτά. Ρε παιδιά, δεν έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Απλά λόγω καθημερινής, ξέρεις, όταν κολυμπάς στη θάλασσα, όταν κολυμπάς, μαυρίζεις περισσότερο μέσα στο νερό.
2: Εσένα σε περάζουν γι' αυτό, εμένα μου λένε, πού πήγες διακοπές?
1: Ναι.
2: Στην πανιέρα μου.
1: Ναι, στην πανιέρα, ναι. Υγεία είναι εντάξει, υγεία. Η υγεία είναι εντάξει, πάνω απ' όλα αυτό μας ενδιαφέρει.
2: Η υγεία καλά είναι, δόξα τω Θεώ, δεν ταλαιπωρήθηκα από τίποτα όλο αυτό το καιρό. Εντάξει, λίγο αυτό το στομαχάκι, το αυτό, αυτά δεν είναι, είναι μικροπράγματα.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά δόξα τω Θεώ είμαι καλά. Παρακολούθησα όλο το παγκόσμιο κύπελο, βέβαια, από το ραδιόφωνο, αφού δεν έχω τίποτα ηλεκτρικό να λειτουργεί εδώ μέσα. Δεν ξέρω να σου πω αν χάρηκα ή όχι που κερδίσαν οι Ισπανοί. Πάμε παρακάτω. Χάρηκα πάρα πολύ όμως για τον Όφη και πάλι.
1: Ναι, Όφη, ναι. Πολλοί κόσμος έχει χάρη.
2: Αυτός ο άνθρωπος τους έχει κάνει να πιστεύουν στον εαυτό τους.
1: Έτσι.
2: Δεν μπόρεσα να πιστέψω που το έλεγε τώρα στο ραδιόφωνο. Εγώ που να ξέρω, δεν έβλεπα. Που είπε ότι γύρισε ο Παναθηναϊκός πίσω, λες και τον κυνηγούσαν τίποτα τσακάλια.
1: Ναι.
2: Γιατί βάλατε δύο γκολ, ρε παιδιά, γιατί γυρνάτε πίσω? Εντάξει, να πάρετε το αυτό, να μην σας βάλουν γκολ, αλλά όχι να γυρίσετε όλοι μαζί, λες και σας κυνηγάει κάτι. Γιατί το έχουν αυτό το φοβικό, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Καλά,
2: και το
1: ξανακάναν
2: και στο εξωτερικό.
1: Εντάξει, ήταν πολύ αγχωμένη η ομάδα, γιατί θέλανε την πρόκριση και ήταν αγχωμένη. Τέλος
2: δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
2: Εγώ πιστεύω ότι αν ηρεμήσουνε, κάνουν σωστή προπόνηση, μιλάει έτσι όπως πρέπει στους παίκτες, πράγμα που κάνει ο προπονητής του Όφη και αυτός δεν κάνει, μου φαίνεται. Βεβαίως είναι και ξένος ο άνθρωπος, νιώθει και αυτός άγχος. Σου λέει, άμα δεν πετύχω.
1: Ναι, ναι, υπάρχει πίεση.
2: Εντάξει, όλοι ναι. Έχουν πίεση. Αλλά αν το βλέπαν έτσι, άμα πετύχουμε, πετύχαμε, ξέρω εγώ και τέτοια, πάλι ανάποδο θα ήταν. Τέλος πάντων. Δεν σ' ακούω, φεύγει, έρχεται.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν μιλάω. Σε αφήνω να μιλήσει εσύ. Εγώ δεν μιλάω.
2: Όχι, όχι. Τι κάνει, κλείνει και ανοίγει, κλείνει και ανοίγει.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εγώ δεν κάνω κάτι, δεν ξέρω.
2: Να τα ξαναπούμε.
1: Ωραία.
2: Όταν, γιατί είχε χαλάσει το τηλέφωνο με τη Σίελ αυτή που έπιασε εδώ στην Αθήνα και δεν μπορεί ούτε να με πάρει κανεί.
1: Εντάξει,
2: ούτε
1: εντάξει,
2: τίποτα.
1: Κάτι μου, εντάξει.
2: Θα πάρω καινούργιο και το άλλο Σαββάτο πρώτα ο Θεός.
1: Έγινε.
2: Θα
1: τα πούμε, βεβαίως.
2: Και θα πάνε όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Λοιπόν. Τώρα μου λέει εδώ πόσοι Έλληνες έχει ο Παναθηναϊκός και πόσοι Ολυμπιακός στο μπάσκετ, μα και στο ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ. Άμα πας στο ποδόσφαιρο, εντεκάδες, ένα, δύο παίκτες. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός, τον Γκάτρι είναι βασικός να παίξει. Βλέπεις την εντεκάδα, Ολυμπιακός τι έχει, το Ρέτσο, το Φορτούνι. Δηλαδή αν δεν παίξουν και αυτοί. Και στο. Μου κάνεις ωραία πάσα. Μου κάνεις ωραία πάσα, γιατί αυτά ήθελα να πω τώρα. Κωνσταντίνε, που μου λες για τους Έλληνες. Αλλά να ακούσουμε πρώτα τις αλωτινές μου εποχές ή κομματάρα, έτσι, το οποίο το έχει γράψει η Ρέα Ιμανέλη και η μουσική είναι του Απόστολου Καλδάρα.

0: Λοιπόν, θα προσπαθήσω να συνδυάσω αυτό που με ρωτάει ο Κωνσταντίνος με την Ισπανία, με την εθνική ομάδα, να αναπτύξω λίγο αυτό που έλεγα χθες και θα γυρίσουμε και στα ποδοσφαιρικά. Εγώ δεν βλέπω διάδοχη κατάσταση, δεν βλέπω αυθεντικά ταλέντα. Νομίζω ότι μας έχει πάρει κάτι φορά. Και αυτό ευθύνονται και τα ίδια τα παιδιά και οι προπονητές και οι ομάδες και η ομοσπονδία. Δηλαδή βλέπεις τώρα μου λες Κωνσταντίνε για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τι τους ενδιαφέρει. Ανεξάρτητα τώρα αν είναι ο Γιαννακόπουλος, ο Αγγελόπουλος, όποιος είναι. Σαν σωματεία. Τι τους ενδιαφέρει. Να διακριθούν στην Ευρώπη. Να πάρουν την Ευρωλίγκα. Και βλέπεις απίστευτα λεφτά. Τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν στο μπάσκετ που δίνουν. Είναι μια τρέλα. Να έχει τώρα 65-70 εκατομμύρια, ας πούμε, προϋπολογισμό ο Παναθηναϊκός. Άρα το τελευταίο που τον απασχολεί είναι να βγάλει Ελληνόπουλα. Εγώ αν ήμουν παίκτης του μπάσκετ, ή τώρα επειδή ακούνε και γονείς, και γονείς, ξέρετε, το έχω πει πολλές φορές, είναι η χορηγή των παιδιών. Από εκεί πρώτα ξεκινάει ένας αθλητής που ανεβαίνει επίπεδο. Ο μεγάλος του χορηγός είναι ο πατέρας και η μάνα. Και μετά αν θα βρεθεί κάποιος επιχειρηματίας, κάποια εταιρεία κλπ. Λοιπόν, να πας στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό να κάνεις τι. Απλά να συμπληρώνεις την αποστολή, να μπεις μέσα κάποια δευτερόλεπτα. Και αν θα μπεις σε κάποια δευτερόλεπτα, την μπάλα ούτε καν θα την έχεις, θα την έχουν οι άλλοι. Και μετά δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να πας, που ξέρω εγώ, στον Κολοσσό. Να πας στο Μαρούσι, να πας στον Πανιόνιο, ξέρω εγώ. Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα αν ο Πανιόνιος είναι Α, είναι Α2, λέω κάποιες ομάδες. Καρδίτσα. Και αυτές ξένους προτιμούν. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις είναι πιο φτηνοί και σου λένε να σώσουμε την ομάδα. Δεν τους ενδιαφέρει κανέναν να αναδείξουν το ελληνικό στοιχείο. Όταν λοιπόν δεν έχεις τις προδιαγραφές για να αναδειχθούν, για να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες των Ελλήνων αθλητών στο μπάσκετ, τι περιμένουμε να έχουμε εθνική ομάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, πέστε μου, Σαμοντούροφ, Ζούγρης, Αυδάλλας, ποια είναι τα παιδιά. Ψηλό δεν έχουμε. Τι έχουμε. Εδώ το Λιόπουλος είχε μετά τον Ολυμπιακό. Ήταν στην αφάνεια πόσα χρόνια. Κάποια στιγμή έκανε τον μπράβο στον Άρη, πήγε καλά το παιδί, Παναθηναϊκό, ξαναγύρισε στον Άρη και έχεις τίποτα. Έχεις τον Νέο Διαμαντίδη, έχεις τον Παπαλουκά, έχεις τον Σπανούλη, έχεις τον Σλούκα. Πού είναι όλοι αυτοί. Και όταν το κούπο κάποια στιγμή θα σταματήσει. Τα αδέρφια του δεν είναι για πολλά πράγματα. Άρα για ποια ελληνική εθνική ομάδα μιλάμε όταν χάνουμε από τους Ρουμάνους και τους Ουκρανούς και τους Πορτογάλους. Και αύριο που, με τους Ισπανούς, θεωρητικά έχουμε το όνομα, αλλά από εκεί και πέρα θα είναι έκπληξη να τους κερδίσουμε. Θα μου πεις οι Πορτογάλοι πώς τους κερδίσαν, εντάξει, αλλά αυτή η εθνική ομάδα όπως τους είδαμε και με την Ουκρανία, μπορείς να έχεις ελπίδες. Το θέμα μου εμένα, για να πάω στον κύριο Δημήτρη να μην περιμένει το χαλάνδρι, δεν είναι αν θα περάσω στο μούντο μπάσκετ. Το θέμα μου είναι τι μέρα ξημερώνει για την ελληνική εθνική ομάδα. Γιατί βλέπουμε ότι στις μικρές ομάδες παρουσιάζονται κάποια παιδιά και για διάφορους λόγους χάνονται αυτά τα παιδιά. Πούντα. Εγώ δεν τα βλέπω να υπάρχει συνέχεια. Εδώ είναι το σημείο το οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι μας όσοι ενδιαφερόμαστε. Γιατί αυτά τα παιδιά που εμφανίζονται στην K19, K17, όταν είναι να φτάσουν στην πηγή να πιούν νερό, δεν πίνουν και χάνονται. Είναι θέμα προς συζήτηση. Κύριε Δημήτρη από το Χαλάνδρι, γεια σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας.
1: Έχετε κάνει να έχω δάκρυα, γιατί αυτά τα πράγματα ήθελα να τα ακούσουν όλοι οι δημοσιογράφοι και αυτό το πράγμα, δηλαδή με την έννοια αυτό το πράγμα για τους Έλληνες. Εγώ είμαι φιλάθλος του ΠΑΟΚ. Έχω ξαναπάρει κύριε Κολοκοτρώνη 2-3 φορές, 4.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που έκανε ο Όφη, έστω και αν ήταν και πιο μικρή ομάδα από εκεί που έπαιξε. Λοιπόν, γιατί δεν μπορούν όλοι οι αθλητικοί δημοσιογράφοι να, σε όλες τις εκπομπές, ξέρω εγώ, στην Ερασπορ, γιατί ακούω και Ερασπορ και εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να το λέτε. Μόλις ξεκινάει η εκπομπή, θα ήθελα εγώ γενικά ότι να πείτε ότι ρε παιδιά, K19, K17, δηλαδή αυτό το πράγμα, να έχουμε Έλληνες. Ο Έλληνας θα τρέξει, θα κάνει, θα ράνει. Τώρα οι μισθοφόροι, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, και ειδικά στο μπάσκετ, έτσι. Λοιπόν, Ολυμπιακός, δεν έχω κανένα τέτοιο, πώς το λένε, για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό, για αυτόν τον Ατάλλο. Ναι, για πέστε μου όμως στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, που παίρνουν διάφορα κύπελα, έτσι, ποιοι είναι. Για πέστε μου, ποιοι είναι.
0: Τι εννοείται, ποιοι είναι, αθλητές?
1: Ναι,
0: με ξένους, με τα μεγάλα ονόματα τα παίρνουν. Με ξένους με μεγάλα ονόματα.
1: Μπράβο, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δηλαδή αρέσει στους φιλάθλους ή στους οπαδούς, όπως λέγονται και αυτά, είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Δεν μπορούμε, άμα δεν μπορούμε, στο χωριό μας, εδώ στην Ελλάδα. Στο χωριό μας, γιατί. Έφυγε ο Κωνσταντέλιας, εντάξει. Δεν μπορούσαν, δηλαδή, οι πρόεδροι και του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ. Λοιπόν, ήρθανε και αγαπήσανε ξαφνικά τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ, τον ένα τον άλλον. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ με τον Όφη. Με τον Όφη. Που ήταν 7-8 Έλληνες, ρε παιδιά. Δεν βλέπω το να πούμε αυτοί οι διοικήσεις των ομάδων, είτε είναι μπάσκετ, είναι αυτά. Δεν βλέπονται. Κάποιος φύλαθλος πριν, ξέρω εγώ, από 10 λεπτά, είπε για τους παίκτες του ΠΑΟΚ και αυτά, τους παλιούς. Γιατί θα παίξουμε ο Γουόκα, να σας πω και κάτι, ο Γουόκα, έτσι, τι έκανε στον Ολυμπιακό? Ελληνοποιήσεις. Δηλαδή δεν μπορούμε να έχουμε Έλληνες εμείς και πρέπει να είναι Ντόρσεϊ, Μίτρου Λόγκ, πώς το λένε, Γουόκαπ και το ένα και το άλλο. Κάτσε, φίλε. Είναι δυνατόν να γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε να έχουμε μια σχολεία, έτσι, να δούμε ποδόσφαιρο, να δούμε μπάσκετ και αυτά. Πώς ήταν παλιά, όπως είπατε εσείς, με τον Δημήτρη το... πώς το λένε, του Παναθηναϊκού.
0: Διαμαντίδης, Πανούλιο, Παπαλουκά
1: και
0: λοιπά.
1: Ναι, ήταν αυτό. Και υπήρχαν και δύο καλοί παίχτες Αμερικάνοι. Ναι, μέχρι εκεί. Συγγνώμη για το...
0: Παρακαλώ κύριε Δημήτρη, παρακαλώ.
1: Λάβατε, δηλαδή δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει και εσείς να βάλετε ένα χεράκι. Εγώ σας έχω πάνω από το κεφάλι μου.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
1: Θα πρέπει όλοι μαζί να μαζευτείτε, οι δημοσιογράφοι αθλητικοί, και να πείτε αυτά τα πράγματα. Να τα λέτε συνέχεια, να βαρεθούν. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, ρε παιδιά.
0: Καλώς.
1: Δεν είναι μόνο τα λεφτά.
0: Καλώς, κύριε Δημήτρη.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Δηλαδή είμαι πιεσμένος πολύ.
0: Εντάξει, κύριε Δημήτρη. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ. Από ό,τι άκουσα πήγατε στα ίδια χώματα. Εγώ είμαι από τους Γαργαλιάνους.
0: Α, ωραία, ναι, ναι.
1: Της μάνας μου.
0: Ναι, ωραία.
1: Καλά.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, για να μην σας διακόψω, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και αμέσως μετά εσείς. Δεν αργούμε.
2: Real FM. Σήμερα δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ο κύριος Γιώργος Χολαργό. Γεια σας, κύριε Γιώργο.
4: Γεια σας.
0: Τι κάνετε, πώς περάσατε?
4: Έχω το πρόβλημα με την αίσθηση μου. Δεν μπορώ να μετακινηθώ εύκολα και δεν μπορώ να πω. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και χειρότερα. Λοιπόν, ο κύριος από το Πανιόνιος.
0: Ο κύριος Σάββας.
4: Νέα Σμήνιο, Πανιόνιος, κύριος Σάββας. Τα είπε πολύ ωραία. Το μπάσκετ το κατέστρεψαν, το ελληνικό μπάσκετ καταστράφηκε γιατί έχει παραγίνει πλέον το θέμα των χρημάτων, των οικονομών κτλ. Το μπάσκετ το κατέστρεψε, στο ελληνικό μπάσκετ το κατέστρεψε ο Αταμάν. Και ο κύριος Γιαννακόπουλος είναι δηλαδή υπεύθυνος. Δεν μπορεί να έχει ένα τέτοιο προπονητή να δημιουργήσει.
0: Απλά αν μου επιτρέπετε, η κατηφορά έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια πριν τον Αταμάν. Τέλος πάντων. Εντάξει.
4: Ναι, δεν είναι μόνο, αλλά στην αυτό που έγινε, γιατί έχει κάνει, πόσο παίκτες δεν έχει κάψει. Και τα λέμε αυτά. Λοιπόν, βάσω τους, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, α, επευκαιρία μην το ξεχάσω. Άκουσα, κι αν ξέρετε μου απαντάτε, ο κύριος Πανούτσος είναι καλά στην υγεία του. Γιατί
0: δεν έχω κάτι νεότερο, δεν έχω.
4: Και δεν είπε κανείς τίποτα ενώ το ανέφερε ένα σταθμό. Από εκεί και πέρα.
0: Προφανώς δεν θα υπάρχει κάτι νεότερο. Αυτό είναι το. Για να μην πει κανείς κάτι, δεν θα υπάρχει κάτι νεότερο.
4: Μακάρι, άνθρωπο, γιατί είναι.
0: Εννοείται, μακάρι, το συζητάμε. Προς Θεού, πάνω απ' όλα υγεία, για όνομα του Θεού.
4: Για την ομάδα μου τώρα. Για ελάτε εδώ, κύριε Αιτζίδες. Που. Ναι, η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή προχωράει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, κάνουν ορισμένε συγκρίσει με τον Αλμέιδα. Εσεί ξέρετε τι απόψει μου για Αλμέιδα. Το έχουμε πει, έτσι. Δεν ξέρετε τι έχω πει. Αυτού του παίχτε που έχει τώρα η ΑΕΚ δεν του είχε ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα έπαιζε, ναι, το Λιβάη Γκαρσία. Τρία παιχνίδια, 10 παιχνίδια, τα 4 ήταν τραυματισμένο, τα άλλα 2 είχαν τις ευκαιρίες. Είχε τον άλλον από τη Manchester, το γυάλινο πύργο από το Manchester United, που λεγόταν αυτός που έφυγε. Είχε το μισό ανάπηρο Λαμέλα. Δεν είχε ούτε Βάργκας, ούτε Γιάνσον, ούτε τον άλλον.
0: Γιώβιτς, Βάργκα, Κάιρινεν, Μάγερ. Μαρίν, Αριάγκα, Βιτάλης, Κοϊτά.
4: Τα είχε. Τι έκανε ο Αλμέιδα. Ο Αλμέιδα ζήτησε να πάρουν παίκτες. Και γι' αυτό έγινε όλη η φασαρία. Και δεν του πήρανε. Ο κ. Ηλιόπουλος δεν ήταν τότε.
0: Η πρώτη χρονιά του Ηλιόπουλου, ναι.
4: Γιατί δεν το έδωσε. Γιατί τον φάγανε τον Αλμέιδα. Τι είχε να ζητήσει ο Αλμέιδα με τον Νίκολιτς. Ότι το παιχνίδι και στα πρώτα 7 λεπτά είχε σκοράρει 2 φορές με τον Αλμέιδα και μετά τα εφήρμοσε και ήρθε ο κύριος Νίκολιτς να μας πει για ρόμβο που ξεκίνησε με ρόμβους του 1820 και μετά το γύρισε. Τι έκανε. Πέρασε και αυτός, μιμήθηκε και είδε ότι αυτά που έκανε τότε η ΑΕΚ το εφαρμόζει, ο Αλμέιδα εφαρμόζει και τώρα. Είναι έτσι ή όχι, γιατί πολλά μιλάνε και εμένα με έχουν βέβαια και ορισμένοι στάσεις μου λένε, ο μοναδικός λέει που μιλάει για τον Αλμέιδα είναι ο κύριος Γιώργος, το έχω λέω εγώ. Η άποψή μου να τους αρέσει, όσους αρέσει.
0: Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του, είναι σεβαστή. Τώρα από εκεί και πέρα.
4: Θα δούμε όμως, δεν θέλω να γίνει αυτό, αλλά λέω, εάν γίνει, όλα με στη ζωή είναι, εάν γίνει μια στραβή, εγώ διακρίνω μια αλαζονία από τον, δηλαδή με τον τρόπο που διαμαρτύρεται στους παίκτες του, στις δηλώσεις λίγο. Έχει λίγο το τσαμπουκά τον Σέρβικο, αν και εγώ τους Σέρβους συμπαθώ ιδιαίτερα σαν λαό και σαν κράτος. Το βλέπω να είναι λίγο. Θα περιμένουμε να δούμε. Τώρα θα φανεί. Έχω να πω όμως, διότι ο Ολυμπιακός όταν έπαιξε στο Champion, περπάτησε πάρα πολύ καλά. Και με την Μπαρτσελόνα και με την. Με ποιον ήταν, και με την.
0: Έπαιξε με Μπαρτσελόνα, με Ρεάλ.
4: Με Ρεάλ.
0: Με Άρσεναλ.
4: Με Άρσεναλ, μπράβο. Λοιπόν, εγώ περιμένω τώρα να δω σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν μπορώ τώρα να μιλάω για 4-0 τώρα τη Λέτσκι. Εντάξει. Ό,τι και να λέμε, όσο και καλά να το. Και γιατί λοιπόν μετά σταματάει και τραβάει πίσω την ομάδα. Τι μόδα είναι αυτή τώρα καινούρια. ξεκινάνε επιθετικά να παίξουν και ο Παναθηναϊκός. Και μόλις παίρνουν τα 30-40 λεπτά, οπ, πίσω. Ή κόβουν, ζήνουν. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή στην Ευρώπη αυτό γίνεται. Με την Μπαρσελόνα, με την Μπάγερν, με όλα. Παίζουν από την αρχή, μπορούν να βγάλουν 6, 7, 10. Καλά κάνουν και βγάζουν 10. Τι θα πει κόβει. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, ωραία κύριε Γερόμου.
4: Και ένα τελευταίο. Τώρα ο Βιτσάρας από το Γαλάτσι έχει αλλάξει ομάδα. Έχει γίνει Παναθηναϊκός.
0: Με τον Λιβάη Γκαρσία, ναι. Όταν πάρει να δω πώς θα συστηθεί, λοιπόν. Εντάξει.
4: Δεν παίρνουν το τηλέφωνο τώρα.
0: Α, δεν παίρνει. Δεν ξέρω. Τώρα ξεκίνησα χθες, δεν ξέρω. Θα δούμε. Έγινε κύριε Γιώργο.
4: Λοιπόν. Ευχαριστώ και καλή σεζόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, να δούμε και το πρόγραμμα σήμερα. Δεύτερη αγωνιστική. 7.30 ώρα. Άρη Σόφη. Ωραίο μάτς. Από το Ινόβα, από το 2. Ο Άρης νίκη στο πρώτο μάτς, ο Όφη νίκη στο πρώτο μάτς και γενικά ξεκίνησε εντυπωσιακά. 8 και 4 το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο Περιστέρι, Νόβα 4.
5: Το Ατρόμητος ΠΑΟΚ στο
0: 9 η ώρα ο Ολυμπιακός παίζει στην Τρίπολη με τον Αστέρα από την Νόβα Prime. Και 9 η ώρα την ίδια ώρα η ΑΕΚ παίζει στην Κηφισιά, Λεωφόρο, Κοσμοτέ 8. Τη Λεωφόρο θα χρησιμοποιεί η Κηφισιά ως έδρα. Είπα και χθες και νομίζω ότι είναι λάθος αυτό, χωρίς οπαδούς ΑΕΚ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, λέει μόνο οι Παναθηναϊκοί θα είναι στη Λεωφόρο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση και δεν αντιδρά κανένας. Δηλαδή τώρα πού είναι το πρόβλημα να πάνε αεξίδες σήμερα στο γήπεδο, τι θα γινότανε. Δηλαδή περιμένουν το μάτς για να πλακωθούν π.χ. αεξίδες Παναθηναϊκοί, αεξίδες Ολυμπιακοί. Ανοίγω παρένθεση. Το τελευταίο 1,5 χρόνο έχουν αρχιοθετηθεί 67 δικογραφίες οπαδικών επεισοδίων εκτός γήπεδων. 67. Κλείνω την παρένθεση. Τι περιμένουνε. Εδώ θέλουμε κόσμο στα γήπεδα. Και λέμε τώρα παίζει και φυσικά μην πάνε αξίδες. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Ανέκδοτα είναι. Και η αγωνιστική δεύτερη ολοκληρώνεται αύριο στη Λιβαδιά. 7.30 ώρα. Λεβαδιακός Παναθηναϊκός Νόβα 2. Σοβαρό τεστ για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια ο Λεβαδιακός όπως τον είδα στο πρώτο μάτς. Καμία σχέση με την ομαδάρα που είδαμε πέρυσι. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε. Χθες τώρα Βόλος Ηρακλής 1-1, Πανετολικός Καλαμάτα 2-0, οι Αγρινιώτες κάναν το 2-2, πήραν και μια εκδίκηση εισαγωγικά από την Καλαμάτα που τους είχε κερδίσει το κύπελο. Βόλος Ηρακλής 1-1, ο Ηρακλής προηγήθηκε με γκολάρα του Νανού. Στο 54 έμεινε με 10 παίχτες, μετά αποβλήθηκε ο Ματσάρη, ο Ιταλός προπονητής με 2 κίτρινες. Το εκμεταλλεύτηκε ο Βόλος, ισοφάρισε σε 1-1. Θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει κάνει και 2-1 και ο Ηρακλής είχε στο τέλος μια φάση. Έχουμε τον Ηρακλή νεοφώτιστο, καινούργια ομάδα, πολλές μεταγραφές. Ασφαλώς θέλουν χρόνο, δεν το συζητάμε. Και ο Βόλος έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Αλλά δεν πάβει να είναι μια ομάδα η οποία ξέρει να στέκεται και στα εύκολα και στα δύσκολα, είτε στον Βόλο είτε εκτός έδρας. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και μετά περνάμε για την τρίτη και τελευταία ώρα.

0: Real FM.
1: Άντε βρε Λουκία μου, πού είσαι, γίνεται χαμός εδώ, χαμός, το πράγμα κάνει μπαμ.
2: Μπουρλότο, δεν λες τίποτα Νίκο μου, το βλέπω και από τις διακοπές μου.
1: Γι' αυτό σου λέω Λουκία μου, πρέπει να βιαστούμε, με έχουν πάρει 100 τηλέφωνα, πρέπει να γυρίσουμε γρήγορα πίσω, ξεκινάμε.
3: Ελάτε, η κυρία σας.
4: Δεν ερχόμαστε.
2: Νίκο μου, ξεκίνα εσύ γιατί εγώ...
5: Πάω να κολυμπήσω.
1: Τι να κολυμπήσεις. Ξεκινάμε σου λέω.
2: Μια πλάκα έκανα. Κλείνω και έρχομαι.
6: Κλείνω και έρχομαι, φτάνω.
7: Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου. Καθημερινά 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
9: Έτοιμος για το σχολείο?
10: Ναι.
9: Για να κάνουμε ένα τσεκ. Βιβλία, τετράδια.
10: Εντάξει.
9: Τσάντα, κασετίνα, μολύβια.
10: Εντάξει.
9: Όρεξη να ξαναδείς τους φίλους σου.
10: Εντάξει.
9: Ωραία λοιπόν, τζάμι. Όχι, μπούπα, φυσάς. Όχι, πώς το λέτε, σλέι.
10: Μπαμπά, κρίντς, είπαμε. Είμαι εντάξει.
11: Επιστροφή στην τάξη. Εντάξει. Στα Public θα βρεις τεράστια ποικιλία από βιβλία, τσάντες και ό,τι χρειάζεσαι για κάθε τάξη και για κάθε γενιά. Public.
10: Και είσαι εντάξει.
7: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Γάτα, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο, pediobooks.gr.
12: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: Match of Mythology, το επίσημο πανελλήνιο πρωτάθλημα League of Legends και εκπλήξεις που δεν έχουν ξαναγίνει. Gameathlon 2026 Powered by Fanta. 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε.
7: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Το κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η Real News, που κυκλώ κυβερνητικό πακέτο μέτρων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για το 2027 αλλά και για την επόμενη τετραετία αποκαλύπτει η

φαγητούς θα αυξηθεί το ποσό ημερήσιων διατακτικών στα 10 από τα 6 ευρώ σήμερα. Επιβατικό πλοίο με περίπου 270 άτομα ανετράπει 4 μίλια ανοιχτά της Κερίνιας στην κατεχόμενη Κύπρο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τραυματίες. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης, περισσότερα στο enikos.gr. Σε ισχύ τίθενται από αύριο οι νέες μειωμένες τιμές σε είδη ευρείας κατανάλωσης. Το μέτρο θα αφορά σε περισσότερους από 1.660 κωδικούς. Δεν είναι ασφαλώς η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό. Είναι όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση, επισημαίνει στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Κορυφώνεται η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι από το πρωί η κίνηση σε λιμάνια και εθνικές οδούς. Τους δράστες της ένοπλης επίθεσης σε rave party που στοίχιζε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα και τραυμάτισε άλλους 5 ανθρώπους στην πόλη Αράου κοντά στη Ζυρίχη αναζητά η ελβετική αστυνομία. Επιβατικό αεροσκάφος που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ρόδου με προορισμό την Κάρπαθο αναγκάστηκε να επιστρέψει έπειτα από αναφορά του κυβερνήτη για πιθανό μηχανικό πρόβλημα. Οι επιβάτες είναι καλά στην υγεία τους.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα, τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43-46-92.
6: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 2648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
1: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
1: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
1: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
6: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
1: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 20.

0: Αυτός χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξαποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον, κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.

Yeah.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα. Απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
9: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Λοιπόν, να ακούσουμε μουσική και τα λέμε προς το τέλος της εκπομπής εδώ στα DEX και Σάββατα Magic Nights.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Αντένα 105,3.

Είμαι ο Νίκος Βαρναρντέης και μέσω του Analog Web Radio και των Αντένα Πάτρας 105,3 ακούτε την εκπομπή Havana Magic Nights. Απόψε ακούσαμε τραγούδια από τις συλλογές μας Λαμάς Νουέβα Σταρ Σακουάνα 2025-2026. Ο Σεπτέμβριος θα κυλήσει κάπως έτσι σε αυτήν εδώ την εκπομπή με ανάλαφρη διάθεση και πολλή μουσική. Οι βραδιές Cuban Lounge που ξεκίνησαν από την ανάγκη να μοιραστούμε ζωντανά τα vibes που δημιουργεί στο κοινό η Latin μουσική και γιατί όχι να γράψουμε και καμιά βουέλτα στην πίστα, έχουν την ιδιότητα και την ικανότητα να απευθύνονται και να αγγίζουν όχι μόνο τους Latin fans και χορευτές, αλλά και όλους όσους ακόμα και αν δεν έχουν ούτε μία σχέση με τη Latin μουσική, αναζητούν μια διαφορετικού ύφους και χρώματος βραδιά. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα είναι η κόλλα που ενώνει πάντα τους παρευρισκόμενους, με αποτέλεσμα οι Cuban Lounge βραδιές να έχουν δημιουργήσει πιστούς ακόλουθους. Και αυτό το χειμώνα λοιπόν θα υπάρξουν αυτές οι βραδιές σε έναν καινούργιο αλλά και συνάμα γνώριμο, όμορφο και θερμό χώρο του Royal Theater κάθε Παρασκευή βράδυ αρχίζοντας την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Προς το παρόν, σας προσκαλούμε να βρεθείτε μαζί μας στις τελευταίες βραδιές Cuban Lounge του αποκαλόκαιρου που θα γίνουν στο Ακρός Καλοκαιρινό Μπαράκα Μαρέ Μάρε την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στον όμορφο χώρο του Μοξιρούφ Top τις Κυριακές 6, 13, 20 και 27 Σεπτεμβρίου στον ατμοσφαιρικό κήπο του Royal Summer Bar Restaurant τις Τετάρτες 11 και 25 Σεπτεμβρίου και στον εξωτικό χώρο του Yucatan στο Ρίο την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου για να αποχαιρετήσουμε μαζί μια περίοδο υπέροχων στιγμών και εμπειριών που για να δημιουργηθούν χρειάστηκε η αύρα του καθενός από εσάς ξεχωριστά. Η νέα ραδιοφωνική σεζόν 2026-2027, η 12η στη σειρά, θα ξεκινήσει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Νίκος Βαρναρντέης, σας μιλάω μέσω του Analog Web Radio και των Αντένα Πάτρας 105,3 και δημιουργώ για εσάς την εκπομπή Havana Magic Nights με τη βοήθεια της Κασίνης Μάντζου στα κείμενα. Θα σας καλυφθήσω για απόψε με μια ωραία σάσα κουάνα από τους Havana de Primera με τίτλο Φαντασία, με την ελπίδα να μπορέσετε να εισπράξετε με όλες σας τις αισθήσεις τις συγκλονιστικές δονήσεις της Latin μουσικής κουλτούρας που προσπαθήσαμε να σας μεταφέρουμε απόψε. Από τον Νίκο Βαρναρντέη και την εκπομπή Havana Magic Nights, καλό σας βράδυ

0: τον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα, με αγνά υλικά, στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 32 96 43 και 31 42 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ήρων Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
13: Μοντέλα. Το ξέρα.
12: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
14: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
15: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο PiraeusBank.gr.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Είναι 5 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, εκπομπή Real Sports μόλις τώρα αρχίζει. Με μια καλή και με μια δυσάρεστη είδηση είναι τα πρώτα θέματα που θα σας αναφέρουμε. Η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Φροσύνη Παράσχη είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Γιώργος Τζιβελικίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου μέχρι τις 12 θα μας τα απόψε ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι. Ρήξη χιαστού ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Είχε ντεμπούτο χθες με την Dortmund στον Νικηφόρο 2-0 επί της ομάδας του Αμβούργου στην Bundesliga. Όμως η νίκη αυτή βγαίνει ξινή για την ομάδα της Dortmund, αφού τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας που πέτυχε και το δεύτερο τέρμα της ομάδας της Dortmund. Πέρασε εκτός με ενοχλήσεις. Οι φόβοι επιβεβαιώθηκαν για τον Έλληνα διεθνή άσο. Υπέστη ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο στο χθεσινό παιχνίδι και έτσι θα μείνει εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για αρκετούς μήνες. Χάνει μεγάλο κομμάτι της σεζόν ουσιαστικά. Η Μπορούσια ανακοίνωσε το μέγεθος του τραυματισμού στέλνοντας μήνυμα στήριξη στον 23χρονο άσο. Ολόκληρη η οικογένεια της Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι στο πλευρό σου, Γιάννη. Θα επιστρέψεις πιο δυνατός.

Κωνσταντέλια είχε μόλις πραγματοποιήσει την πρώτη του εμφάνιση στη Γερμανική Λίγκα χθες το απόγευμα. Όμως η ατυχία χτύπησε άμεσα, με τον παίχτη να μπαίνει πλέον σε διαδικασία αποκατάστασης. Και όλα αυτά ενώ είχε κερδίσει τους Γερμανούς με την παρουσία του, είχε παίξει και στο Super Cup απέναντι στην Bayern Μονάχου την περασμένη εβδομάδα. Είχε πετύχει τον γκολ χθες το 2-0. Είχε μπει δυνατά. Δικαίωση για την επένδυση που έκανε η Dortmund. Όμως τώρα καλύτερα να ξεπεράσει έναν από τους πιο δύσκολους τραυματισμούς στο ποδόσφαιρο. Το κλαμπ της Borussia είναι στο πλευρό του. Δυστυχώς επαληθεύτηκαν αυτά που χθες το βράδυ είπε και ο κύριος Κόβατς, ο προπονητής της ομάδας, ότι τα νέα θα ήταν δυσάρεστα, χωρίς να πει για ρήξη. Η φόβη που είχε εκφράσει ο διευθυντής της ομάδας, ο CEO της ομάδας, ο αθλητικός διευθυντής, ο Ole Buk, και ο γενικός διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο Lars Ricken. Και δυστυχώς σήμερα ανακοινώθηκε ότι ο Έλληνας Άσος είναι άτυχος, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί, ρε παιδιά, αυτό πως είναι η ατυχία. Δηλαδή στο 51ο λεπτό ο Ντέλιας προσπάθησε να κρύψει την μπάλα από παίκτη του Αμβούργου στο αντίπαλο μισό, γύρισε το αριστερό του γόνατο και έπεσε στο έδαφος. Αμέσως ο γιατρός της ομάδας έσπευσε να δει το μέγεθος του προβλήματος, κάνοντάς του μια συγκεκριμένη άσκηση για να ελέγξει τους συνδέσμους του γονάτου του. Ο Κωνσταντέλιας έμεινε για 2 λεπτά κάτω, στη συνέχεια σηκώθηκε υποσταζόμενος, αποχώρησε περπατώντας από τον αγωνιστικό χώρο και σήμερα έγιναν οι εξετάσεις που έδειξαν δυστυχώς για τον Γιάννη Κωνσταντέλια ότι πέστη ρήξη χιαστού και έτσι χάνει τη σεζόν για πολύ μεγάλο διάστημα εκτός ο Γιάννης Κωνσταντέλιας.

0: ότι πλέον μας υπολογίζουν. Και η ελληνική ομάδα στον αγώνα νοκάουτ για τη φάση των 16 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ των Γυναικών στο Μπρουνό της Τσεχίας κέρδισε 3-0 σετ την Γαλλία, την παντοδύναμη Γαλλία, έκανε μια μυθική εμφάνιση και προκρίθηκε στα προημιτελικά στους 8 του Ευρωβόλεϊ 2026.
1: 24-19. Match point. Αγγελοπούλου έχει μπει, έχει βοηθήσει τα μέγιστα. Ποδοχή βγαίνει δύσκολα από τη Ροτάρ. Ροτάρ στην επίθεση, το μπλοκ είναι εκεί, είναι block out. Σβήνει το πρώτο match point της ελληνικής ομάδας. Έχει άλλες 4 προσπάθειες η Ελλάδα. Και το ρυθμικό χειροκρότημα είναι για την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι οι Γαλλίδες πάνε στο σερβίς. Για να δούμε από αυτή την προσπάθεια με την Ροτάρ. Υποδοχή σταθερά, φτάνει η πάει της Ανθούλη με πλασέ, μέσα! Η μπάλα παίζει πάνω στο φιλέκα, καταλήγει στο αντίπαλο τερέν. Η Ελλάδα παίρνα στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απίστευτο και όμως αληθινό. Η ελληνική ομάδα, η οποία ήρθε με στόχο να πάρει μία το πολύ δύο νίκες, πήρε 3 νίκες στη φάση των ομίλων και πετά έξω το αδιαφιλονίκητο φαβορί που είναι η Γαλλία και μάλιστα με 3-0.
0: Από τη μετάδοση της ΕΡΤ 2 πριν από λίγο ακούσαμε τον τελευταίο πόντο από τον Γιάννη Ράνιο, την μεγάλη νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ των Γυναικών απέναντι στη Γαλλία. Επιστροφή λοιπόν στις 8 κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 1991 πανηγυρίζει η Εθνική Ομάδα των Γυναικών. 3-0 τη Γαλλία εξασφάλισε την πρόκληση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πραγματοποίησε ιδιαίτερα πιστική εμφάνιση, δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στη γαλλική ομάδα. Πήρε τα 3 σετ με 25-16, 25-18, 25-20. Ολοκλήρωσε με τον πλέον εμφατικό τρόπο την παρουσία της στη φάση των 16. Η Ελλάδα επέβαλε από νωρίς το ρυθμό της και στο πρώτο σετ απέκτησε διαφορά ασφαλείας, αξιοποιώντας τα λάθη της Γαλλίας και έχοντας αποτελεσματικότητα στο μπλοκ και την επίθεση. Έτσι με σταθερότητα έφτασε να προηγείται 1-0 σετ. Με 25-16. Ανάλογη ήταν η εικόνα και στο δεύτερο σετ. Οι δύο ομάδες συμβάδισαν στο ξεκίνημα, όμως η Εθνική ανέβασε την απόδοσή της μετά το 10-10, δημιούργησε σημαντικό προβάδισμα και παρά την προσπάθεια της Γαλλίας να επιστρέψει, έκανε το 2-0 με 25-18. Στο τρίτο σετ η Εθνική μας ομάδα μπήκε ξανά δυνατά, προηγήθηκε με 8-4 και 15 μπροστά. Οι Γαλλίδες αντέδρασαν, πλησίασαν στο σκορ, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε την ψυχραιμία της στα κρίσιμα παιχνίδια με την Ανθούλη να δίνει λύση στην επίθεση. Η Ελλάδα έφτασε στο set ball και ολοκλήρωσε μεγάλη νίκη με 25-20, μια πολύ πολύ μεγάλη νίκη, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά την Τάνη, την Ανθούλη, την Τικμανίδου, ακόμα πολύ μεγάλο παιχνίδι του Παπαγεωργίου και τη Χατζηστρατιάδου, αλλά και την Φανή Μπακοδήμου που πέρασε εκτός τραυματίστηκε και πέρασε εκτός στο δεύτερο σετ. Ένα πλήγμα για την ελληνική ομάδα. Πολύ πολύ σημαντικό να δούμε τώρα την κατάσταση της αθλήτριας. Η πρόκριση αυτή στα προημιτελικά είναι μετά από 35 χρόνια, κυρίες και κύριοι. Αντίπαλο στα προημιτελικά θα είναι η νικήτρια ομάδα από τον αγώνα Σερβίας-Κροατίας. Τη Σερβία την παίξαμε και στο τελευταίο παιχνίδι των ομίλων, όπου ιτήθηκε η ελληνική ομάδα την πανίσχυρη Σερβία με 3-0 σετ. Λοιπόν, τώρα η πόντι. Η Χατζευστρατιάδου 6 με 2 άσους, 9 η Τικμανίδου, η Τάνη 1 πόντο, Μπακομπδήμου 9, Παπαγεωργίου 9, Ανθούλη 20 πόντους, Ξανθοπούλου έπαιξε, Κλέπκου, Αντωνακάκη και Αγγελοπούλου 4 πόντους για τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το παιχνίδι ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας για την πρόκριση στους 8 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Βόλεϊ των Γυναικών, ο Απόστολος Οικονόμου.
2: Αυτό είπα και στις κοπέλες. Πέρυσι κλαίγαμε από στεναχώρια γιατί δεν μπορέσαμε να μπούμε στο top 16 του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, κάνοντας από τη Γαλλία στη λεπτομέρεια. Σήμερα όλοι μας τώρα αυτή τη στιγμή οι 10 παίχτες κλαίμε από χαρά και αυτό είναι η ζωή. Και όπως σας είπα, θέλω πραγματικά να τις ευχαριστήσω για τα συναισθήματα που έχουμε όλοι αυτή τη στιγμή στην ομάδα, είναι πρωτόκολλα. Τα συγχαρητήρια είναι λίγο. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι να αφιερώσουμε την νίκη στη ΦΕΗ, την Πακοδήμου, ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό και συνεχίζουμε παιδιά. Όταν μια ελληνική ομάδα παίζει ως ομάδα και χρησιμοποιεί την ελληνική ψυχή και την ελληνική νοοτροπία, βλέπετε τι κάνουμε. Είδατε τρεις φάσεις πριν τελειώσει το παιχνίδι πώς κυνηγήσαμε την κάθε μπάλα και πραγματικά πέρα από τακτική μπορούμε να πούμε ότι την νίκη τη δώσανε η προσωπικότητα των παιχτριών που έχουν θυσιάσει πολλά όλα αυτά τα χρόνια για να είναι εδώ. Καταρχήν, νομίζω ότι περιορίσαμε τους κεντρικούς από την άποψη ότι πιέσαμε πολύ με την υποδοχή. Ξέραμε ότι θα παίξει πολύ με το κέντρο και όντως όταν είχε καλή υποδοχή έπαιζε με το κέντρο, αλλά το πήγαμε το παιχνίδι στις άκρες. Εκεί παίξαμε καταπληκτικά τον μπλοκάμινα. Αλλά θεωρώ κυρίως ότι όταν μας πίεσε η Γαλλία, ήμασταν πολύ καλοί στο σέντρο και στην επίθεση. Γενικά, κάναμε ένα almost τέλειο παιχνίδι που λέω.
0: Αυτά από τον Αποστόλο Οικονόμου. Πάμε να ακούσουμε και την Μαρκέλα Παπαγεωργίου που μίλησε πριν από λίγο στην ΕΡΤ για την πολύ μεγάλη αυτή πρόκληση της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών.
3: Είναι η πρώτη μου φορά. Είμαι πραγματικά χαρούμενη. Δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει συμβεί. Το θέλαμε τόσο πολύ. Και βέβαια... προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά της. Πιστεύουμε για το καλύτερο δυνατό. Προσπαθούμε κάθε μέρα. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό και θα πιέζουμε καλύτερα και καλύτερα μέρα με την ημέρα. Και αν είναι ευχαριστημένη από την εμφάνισή της, λέει προφανώς και είμαι. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, στην ερώτηση της αδέλφου. Αλλά θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
4: I want to thank them all. They are here not only people that support Greek, they are Greek, but
3: και ευχαριστώ βεβαίως και τους Έλληνες υποστηρικτές που από την πρώτη μέρα είναι εδώ και έχουν πάει μάλιστα εκεί για να συγχαρούν και να ανταποδώσουν το χειροκρότημα.
0: Αυτά για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Πολύ μεγάλη εμφάνιση και πρόκριση στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης με το 3-0 απέναντι στην Γαλλία. Ακούτε πάντα τον Real FM Inter Veten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Μια που λέμε για το βόλεϊ, στις 9 το βράδυ στο Ταράντο της Ιταλίας, στους Μεσογειακούς Αγώνες, η εθνική μας ομάδα θα παίξει στον τελικό με την Γαλλία. Για πρώτη φορά προκρίθηκε μετά από 47 χρόνια η εθνική βόλεϊ γυναικών ανδρών, των ανδρών είναι, που κέρδισε χθες τη διοργανώτρια Ιταλία μπροστά σε 3.000 θεατές με 3-2 σετ και έτσι θα είναι στον τελικό, στον απόψινό τελικό της διοργάνωσης για τους Μεσογειακούς Αγώνες απέναντι στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Ένα πολύ μεγάλος αγώνας. Θες, η εθνική ομάδα κέρδισε τους Ιταλούς με 3-2 σετ, έχασε το πρώτο 25-23, κέρδισε το δεύτερο 25-23, έφερε το παιχνίδι στα ίσια, 31-29 πήρε το τρίτο σετ μπροστά 2-1 σετ, έχασε το τέταρτο με 27-25 και πήρε το tie break με 15-8 και έτσι η εθνική ομάδα προκρίθηκε στον απόψινό τελικό όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Γαλλίας στον τελικό της διοργάνωσης που θα ξεκινήσει στις 9 η ώρα στο Τάραντο στην Ιταλία απέναντι στους Γάλλους. Θα είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά για το ελληνικό βόλεϊ. Σίγουρα έχει εξασφαλίσει το αργυρό μετάλλιο. Να δούμε αν θα μπορέσει να πάρει και το χρυσό σε αυτό το τελικό των ανδρών για τους Μεσογειακούς Αγώνες. Ο Θανάσης Πρωτοψάλτης, ο αρχηγός της Εθνικής Ομάδος για την πρόκριση στον σημερινό τελικό του Μεσογειακού τουρνουά.
5: Τα συναισθήματα δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθουμε. Το πιστεύαμε από χθες όταν ιτηθήκαμε. Το πιστεύαμε σήμερα ότι μπορούμε να κερδίσουμε. Μπήκαμε στον αγώνα χωρίς να προτιμήσουμε καθόλου τον αντίπαλο και όχι βέβαια να τον υπεκτιμήσουμε. Για μας ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε γιατί το θέλαμε και ήταν μετά από ήττα που θέλαμε να γυρίσουμε όλο αυτό το αρνητικό που είχαμε αυτές τις δύο μέρες και να φέρουμε το αποτέλεσμα έτσι να πάρουμε και μετάλλιο και να πάμε στο τελικό.
0: Το μεσημέρι η εθνική γυναικών στο βόλεϊ, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος, είναι μία η εθνική γυναικών που είναι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αυτή που έφτασε στους 8 της διοργάνωσης και συγκροτήθηκε και άλλη μία ομάδα για να πάει στους Μεσογειακούς Αγώνες στην Ιταλία, όπου εκεί στον μικρό τελικό η ελληνική ομάδα ιτήθηκε 3-2 σετ κατέλαβε την τέταρτη θέση. Έχασε από την Σερβία στις λεπτομέρειες. 25-22 πήρε η ελληνική ομάδα το πρώτο. Το έχασε 25-16 ισοφάρισαν οι Σέρβες. Στη συνέχεια 25-20 πέρασε μπροστά η Σερβία 2-1. 25-18 2-2 ισοφάρισε η εθνική μας ομάδα. Και με 15-7 στο tie break έχασε η εθνική ομάδα από τη Σερβία. Και έτσι πήρε την τέταρτη θέση. Σαφώς επιτυχία και για την ομάδα αυτή που ήταν στους μεσογειακούς αγώνες των γυναικών στο βόλεϊ. Δικαιολογημένα ξεκινήσαμε με τις επιτυχίες στο βόλεϊ. Αργότερα θα σας πούμε και για το handball που επίσης προκρίθηκε στον τελικό στους άντρες στο Μεσογειακό Πρωτάθλημα. Πάμε τώρα όμως να κάνουμε μια βόλτα ποδοσφαιρική, διότι έχουμε στις 7.30 για τη Super League Άρη Σόφη στο Κλεάνθης Βικελίδης. 8.15 στο Περιστέρι Ατρόμητος ΠΑΟΚ. 9.00 στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης στην Τρίπολη Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. 9.00 στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας Απόστολος Νικολαίδης Κηφισιά ΑΕΚ για την Super League. Χθες ο Βόλος ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή και ο Πανετολικός το βράδυ κέρδισε 2-0 την ομάδα της Καλαμάτας.

Ενδεκάδα του Όφη για το παιχνίδι που θα αρχίσει σε 10 λεπτά στο Κλεάνθης Βικελίδης. Χρήστο Γιώργος τερματοφύλακας. Κρυμάνιτς Νικολάου. Πουγκουράς. Ντίχμαν Μπουχαλάκης. Ανδρούτσο Αθανασίου. Αϊτόρ Φούντας Νους. Η εκλεκτή του κυρίου Κόντι. Και του κυρίου Γρηγορίου για τον Άρη. Ο Βέλιο. Φατιγκά Φαμπιάνο Γένσερ Ρίτσαρτς. Μπασιρού. Ράσιτς, Γκαρέ, Μανού, Γκαρθία, Παλάσιος και Καντεβέρε είναι οι παίκτες της ομάδας του Άρη, η ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό παιχνίδι. Εντάξει, δεν υπάρχει ένας Έλληνας μέσα, παιδιά. Στον Άρη δεν υπάρχει ένας Έλληνας παίκτης. Σε αντίθεση στον Όφη που είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 παίκτες Έλληνες στην ενδεκάδα του Όφη. Το μάτς 7.30 στο Κλεάνθης Βικελίδης.

Στην Premier League είχαμε Leeds Bradford 1-1, Sunderland Fulham 1-0, 4-3 κέρδισε Chelsea την Brighton, και στο ημίχρονο Manchester United με την νεοφώτιστη Ipswich στο 1-1. Γαλλία, Ligue 1, Παρίσι, Nice 3-0. Είναι Ligue 1, δεν είναι Ligue 1 που το άκουσα σε ένα ραδιόφωνο. 1 είναι στα αγγλικά, εντάξει. Είναι το γαλλικό πρωτάθλημα, το σαμπιονά. Ωραία, είναι χοντρό το σου. Εντάξει, κυρία Χριστοδούλου, το σου προφέρεται σαμπιονά. Εντάξει, τα λέω καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, στη Γαλλία Παρίσι Νίσ 3-0. Ο 50 λεπτό Ρεν Λεμάν είναι στο 2-1. Στι 10 παρατέταρτο Μονακό Μαρσέι, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Γειτονικό ντέρμπι, θα λέγαμε, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στην Μπουντεσλίκα η Φράιμπουργκ νίξε την Βέντερ Βρέμις 4-1. Αυτή τη στιγμή στο ημίχρονο Αουσμπουργκ Σάλκε είναι 1-0. Προηγείται η Real Madrid της Μάλαγα στο 60 λεπτό στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Στο 11 λεπτό ο Jude Bellingham πέτυχε το 1-0. Ο Χερέρο στο 26 με αυτογκόλ το 2-0. Και ο Κιλιάν Εμπαπέ στο 30 λεπτό το 3-0 για τη Real, που θα τη δούμε στην Αθήνα αντίπαλο της ΑΕΚ. 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί Νάπολι Κόμο, Κάλιαρι Ίντερ, Λάτσιο Τζένοα. Είναι τα παιχνίδια στην Ιταλία. Το 7.30 ώρα είναι το Νάπολι Κόμο και 10 παρατέταρτο Κάλιαρι Ίντερ και Λάτσιο Τζένοα. Αυτή την ώρα για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλου, όχι, είναι το Ευρωμπάσκετ αυτό, για τα προκριματικά του δεύτερου γύρου για το Ευρωμπάσκετ. Η Βουλγαρία με Βεζέκοφ σύνθεσή της 77-66 κερδίζει εκτός έδρας στη Ρουμανία. Θέλει, θα μπούμε σε λίγο στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης. Αύριο θυμίζω ότι έχουμε το παιχνίδι της Εθνικής, πολύ κρίσιμο παιχνίδι, 7 η ώρα στο Telecom Center, δεύτερος προκριματικός γύρος για το Μουντομπάσκετ του 2027. Η εθνική μας ομάδα παίζει με την Ισπανία, θέλει νίκη για να συνεχίζει να ελπίζει.

Για όσους συντονιστήκατε τώρα, είπαμε ότι ο Ντέλιας υπέστη ρήξη χιαστού. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια χθες στο παιχνίδι με το Αμβούργο. Υπέστη ρήξη χιαστού. Τίθεται νοκάουτ για τους επόμενους μήνες.

Αποστολή Παναθηναϊκού για αύριο. Παίζει ο Παναθηναϊκός στην Λιβαδιά, 7.30 ώρα με το Λιβαδιακό. Ο Ιμράν Λουζά και ο Κρίντς Κάγκουα είναι στην αποστολή ντεμπούτο που ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός για την Λιβαδιά. Εκτός είναι ο Ζαρουρί, δεν υπολογίζεται ο Ζαρουρί. Και έχει βάλει ο κύριος Νίστρουμ τα δύο νέα αποκτήματα, και τον Λούζα και τον Κάγκουα στην αποστολή. Είναι εκτός και ο Πέδρο Τσιριβέγια από τον Ευματίας, ο ανέτοιμος Κρίστιασεν και ο Ανάς Ζαρουρί. Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φραν Ντρόγκελεν, Πάλμερ Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάγκουα, Ταμπόλδα, Γιάκουζιτς, Λούζα, Πελίστρη, Αντίνο, Κυριακόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ράστοντερ και Ντέσσερς. Είναι η αποστολή των Πρασίνων για το αυριανό παιχνίδι στη Λιβαδιά.

8 και 4, ο Κώστας Σαρδέλης θα είναι στο γήπεδο του Περιστερίου. ΠΑΟΚ δοκιμάζεται εκεί με τον Ατρόμητο. Τον πνεύμα αποκλεισμό από την Μπραν στο Conference League. Έχει μια δύσκολη αποστολή ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει με Παυλένκα, Κένι, Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Μπάμπα, Ζαφίρι, Τέιλορ, Πέλκα, Ζίβκοβιτς, Άλλη και Εντιαγέ. Ο Ατρόμητος, ο κύριος Κέρκες, έχει παρατάξει Χουτεσιώτη, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο, Μίτογλου, Ουρόνεν, Καραμάνι, Ματουσαμί, Πνευμονίδη, Νιούνιες, Τσούρμπερ και Τσιλούλη.

0: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
1: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
7: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
6: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
7: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
8: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
9: Αντένα 105,3.
10: Εντός έδρας, πρεμιέρα με την βοσνιακή Μπόρατς. Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου, 8 παρατέταρτο στο Ολυμπιακό Στάδιο με τους Βόσνιους της Μπόρατς. 22 Οκτωβρίου θα πάει ένα δύσκολο ταξίδι στο Καζακστάν, 5.30 το απόγευμα με την Καϊράτ Αλμάτι. 5 Νοεμβρίου υποδέχεται στο Ολυμπιακό Στάδιο στις 10 το βράδυ την ΤΣΕΣΚΑ Σοφιάς. 26 Νοεμβρίου 10 η ώρα το βράδυ στη Δανία θα παίξει με την Νόρτζελαντ. 10 Δεκεμβρίου 8 παρατέταρτο στη Γερμανία με την Φράιμπουργκ. Και 17 Δεκεμβρίου 10 το βράδυ θα υποδεχτεί την Μπράιτον στο Ολυμπιακό Στάδιο. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε αφού πρώτα σας θυμίσω Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Γεια σας. Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
14: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
15: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό? Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
16: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
13: Τι βλέπεις, medium, για τις εκλογές?
16: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
13: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
16: Ναι.
13: Τι βλέπεις?
16: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
13: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
17: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
18: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
19: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
20: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Είναι 5 λεπτά μετά τις 7.30 κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Ξεκινήσαμε νωρίτερα στο πρώτο θέμα, μόλις άρχισε η εκπομπή στις 7.05 με την σπουδαία επιτυχία της Εθνικής Ομάδος Βόλεϊ των Γυναικών να κερδίσει 3-0 σετ την Γαλλία στο νοκάουτ παιχνίδι για τη φάση των 16 και να συνεχίζει να ονειρεύεται, όπως μας είπε χθες ο προπονητής της Εθνικής μας Ομάδας, ο κύριος Οικονόμου, γιατί προκρίθηκε στην οκτάδα στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Το σύνδεση με τον Μπρουνό της Τσεχίας. Μας περιμένει εκεί η Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, η διεθνής μας παίχτρια, για να μας μιλήσει τώρα που έτσι λίγο έχουν πέσει οι παλμοί για την σπουδαία αυτή επιτυχία και τη σπουδαία νίκη και την σπουδαία πρόκριση. Ειρήνη, καλησπέρα και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Πες μας τώρα εδώ, τώρα έχετε ηρεμήσει λίγο από τα πανηγύρια.
1: Τώρα μόλις μπήκαμε στα δωμάτια, η αλήθεια είναι. Θεωρώ ότι δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα την επιτυχία που καταφέραμε. Είμαστε στα ουράνια, συνεχίζουμε να πιστεύουμε σε αυτούς μας, συνεχίζουμε να κάνουμε το καθήκον μας, όποτε χρειαστεί. Οπότε πήγαμε στο γήπεδο σήμερα και κάναμε και το κομμάτι μας και είχε μεγάλη επιτυχία.
0: Φοβερή ατάκα αυτή, κάνατε το κομμάτι σας. Εγώ να το πω λίγο ποδοσφαιρικά. Έγινε στεγνό καθάρισμα, διότι μέσα σε μια μισή ώρα κερδίσατε τη Γαλλία, μία από τις μεγάλες δυνάμεις, 25-16, 25-18, 25-20. Τι παραπάνω είχατε φέτος από πέρσι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όπου στην Ταϊλάνδη εκεί είχατε χάσει στον αγώνα που ήταν για την επόμενη φάση, και φέτος μπορέσατε και πήρατε αυτή τη νίκη και είσαστε στους 8.
1: Όντως θεωρώ ότι ήταν μέχρι στιγμής το ευκολότερο παιχνίδι που καταφέραμε να κάνουμε μέχρι σήμερα. Δηλαδή και τα προηγούμενα παιχνίδια του ομίλου, αν καθίσουμε να σκεφτούμε, ήταν ένα γρήγορο και πιο εύκολο παιχνίδι από τα προηγούμενα, οπότε το κρατάμε αυτό. Θεωρώ ότι σίγουρα υπήρχε στο πίσω μέρος του μυαλού μας η απογοήτευση από πέρσι, και από τη στιγμή που μπήκαμε στο γήπεδο δεν το ξεχάσαμε αυτό και απλά αντιμετωπίσαμε το σήμερα και το πώς θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παραμείνουμε εδώ πέρα για να πετύχουμε την επόμενη πρόκριση, η οποία πλησιάζει σε 2 μέρες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, δεν είσαστε ποτέ πίσω στο σκορ, έτσι είναι?
1: Από όσο θυμάμαι, όχι, δεν ήμασταν. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή. Μπορεί να ήμασταν ίσα-ίσα στους πόντους, αλλά πίσω δεν υπήρχε κάποια στιγμή που ήμασταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Δούλεψαν λοιπόν όλα άριστα σήμερα?
1: Είχαμε μια ατυχία με τη Σέιβα Κοδίμου, η οποία τραυματίστηκε στα μισά του παιχνιδιού, και της ευχόμαστε ταχύτητη ανάρρωση, να μην είναι κάτι σοβαρό. Δούλεψαν όλα άψογα. Είχαμε κάποια σκαπανεβάσματα, η αλήθεια είναι, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, που είναι απόλυτα φυσιολογικό, αλλά δεν το αφήσαμε να μας πείσει τίποτα, οπότε συνεχίσαμε να κάνουμε το καθήκον μας μέχρι να λήξει το παιχνίδι.
0: Η τελευταία φορά ήταν το 1991 που η εθνική ομάδα έφτασε στις 8, δηλαδή πριν από 35 χρόνια. Πολλά είναι.
1: Είναι πολλά και είναι μια μεγάλη επιτυχία αυτή για το ελληνικό βόλεϊ, οπότε το μέλλον μας ανήκει. Το μέλλον ανήκει και στις νεότερες γενιές, όπως είχα πει τις προάλλες, και το μόνο που μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο είναι η υπομονή, η προπόνηση, η θέληση και η πίστη σε αυτό που δημιουργείται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
0: Ο coach που μιλήσαμε χθες εδώ στο ραδιόφωνο μας είπε ότι είπα στις παίκτριες να μην χαλαλήσουν την προσπάθεια που έχουν κάνει όλο αυτό το καλοκαίρι, τα καλοκαίρια. Νομίζω ότι είναι μια δικαίωση για όλες σας.
1: Είναι τεράστια δικαίωση, γιατί αυτό το έργο δημιουργήθηκε 3 χρόνια πριν. Αυτή η ομάδα ξεκίνησε να δουλεύει 3 χρόνια πριν, από το Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Μακριά από τα σπίτια μας, από τις οικογένειές μας, μακριά από τις διακοπές, με ελάχιστα ρεπό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι καταπονούμε και τα σώματά μας, τα οποία θα έχουμε τρομερή ανάγκη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί κάθε μία κοπέλα αθλητρία βιοπορίζεται από αυτό κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε, απλά στο πίσω μέρος του μυαλού μας είχαμε, θεωρώ, όλη αυτή την προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια με πολλά σκαμπανεβάσματα, και ήρθε και το ανάλογο αποτέλεσμα μετά από λίγο.
0: Ναι, σαφώς είναι μεγάλη επιτυχία. Δεν μπορεί να μην μπορεί να την πιάσει ο κόσμος, αλλά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί είχατε να αντιμετωπίσετε ομάδες που είναι ανώτερες από εσάς, παίζουν στη μεγάλη διοργάνωση, παίζουν σε ευρωπαϊκά, παγκόσμια, και είναι σαφώς μια τεράστια επιτυχία το σημερινό.
1: Είναι τεράστια επιτυχία, γιατί όντως πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έγινε τελευταία ανάλογη επιτυχία. Όπως επίσης αντιμετωπίζουμε και πολύ έμπειρες αθλήτριες, νεότερες, ακόμα και μεγαλύτερες. Οπότε μόνο θετικά πρόσημα μπορεί να μας προσφέρει όλη αυτή η διοργάνωση.
0: Στο τέλος, όταν τελείωσε εκεί, τι γινότανε, τι είπατε?
1: Υπήρχε τρομερή συγκίνηση από τους αθλήτρες, η αλήθεια είναι, και νομίζω ότι απλά μας βγήκε η πίεση. όλοι αυτοί που είχαμε και το άγχος όλων των καλοκαιριών και η δουλειά που έχουμε ρίξει κάθε μία ξεχωριστά. Και ότι το θέλαμε τόσο πολύ που φάνηκε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Οπότε οι κόποι μας αποδώσανε και η προσπάθεια που έχουμε κάνει.
0: Και τώρα συνέχεια στο όνειρο ή στην πραγματικότητα Σερβία ή Κροατία που θα παίξουν τώρα στις 8.
1: Προς το παρόν απολαμβάνουμε την νίκη μέχρι σήμερα, αλλά από αύριο πάλι κατεβάζουμε τα κεφάλια για να αντιμετωπίσουμε όποια ομάδα προκριθεί στην επόμενη φάση, για να είμαστε και εμείς σε ετοιμότητα να κάνουμε το δικό μας κομμάτι, το δικό μας έργο.
0: Μπορεί για κάτι παραπάνω τώρα?
1: Σίγουρα μπορεί, αλλά όσο προχωράμε στις επόμενες φάσεις τα περιθώρια στενεύουν, η αλήθεια είναι, και αντιμετωπίζουμε υπερδυνάμεις του παγκοσμίου και ευρωπαϊκού βόλεϊ ταυτόχρονα, οπότε δεν έχουμε κάτι να κάνουμε παρά το μόνο που μας απομένει να μπούμε μέσα και να ευχαριστηθούμε ασχέτως το αποτέλεσμα.
0: Όταν κάτι τελευταίο, όταν ξεκίνησε αυτό το ταξίδι εκεί στο Μπρνό, ήσουν εσύ αισιόδοξη, που είσαι από τις πιο έμπειρες, να το πω έτσι, παίχτριες εθνικής ομάδας, ότι μπορείτε να κάνετε κάτι, ότι να γίνει κάτι για αυτή την ομάδα, για σας. Πρώτα-πρώτα για σας είναι η επιτυχία, είναι του αθλητή, και μετά είναι όλων των υπολείπων τα πανηγύρια. Για τον εαυτό σας, ρε παιδί μου, να πεις ότι αυτό το καλοκαίρι το θυσίασα, αλλά είμαι στους 8 της Ευρώπης.
1: Σίγουρα θα το είχαμε όλες μας στο πίσω μέρος του μυαλού μας και καθεμία ξεχωριστά ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε την υπέρβαση, αλλά μέχρι να κάνουμε το step in μέσα στο γήπεδο, πιστεύω ότι καμία δεν περίμενε ότι θα εξελισσόταν έτσι η κατάσταση με τα παιχνίδια και το φτάναμε τόσο μακριά.
0: Ξέρεις ότι, κλείνοντας, ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία ότι ο κόσμος σήμερα κάθισε στις τηλεοράσεις και είδε το παιχνίδι αυτό στην ΕΡΤ 2, και όπως και το προηγούμενο με την Αυστρία, είναι νομίζω πολύ καλή διαφήμιση και για το άθλημα αυτό.
1: Είναι πολύ καλή διαφήμιση και ευχαριστούμε την ΕΡΤ που μας εκπροσωπεί εδώ πέρα στην Τσεχία, και είναι καλό και για μας και για τις νεότερες ηλικίες να παρακολουθούν κάτι το οποίο γίνεται χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, γιατί εμείς είμαστε εδώ πέρα, κάνουμε το καθήκον μας και θέλουμε να μας παρακολουθεί ο κόσμος και θέλουμε να έχουμε τη στήριξη της πολιτείας, της ομοσπονδίας, όλων των σωματείων, γιατί στο κάτω-κάτω γι' αυτό δουλεύουμε, για να αγωνιστούν και άλλες αθλητρίες εδώ στην εθνική μετά από εμάς. Δεν τελειώνει μόνο σε εμάς. Ακόμα και οι αφανείς ήρωες που είναι πίσω από αυτό, οι στατιστικολόγοι, οι βοηθοί προπονητών, οι φυσιοθεραπευτές, οι οποίοι δουλεύουν μέρα νύχτα για να είμαστε εμείς και ψυχικά και σωματικά σε πολύ καλή κατάσταση, ώστε να μπούμε και να αγωνιστούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Επειδή είσαι τιμόλογη, βάλε μου τώρα, αν είσαι ένα δημοσιογράφος και πρέπει να βάλεις έναν τίτλο για απόψε για αυτή την πρόκριση στα προημιτελικά, τι θα έγραφες?
1: Θα έγραφα ότι η ρεβάνς έγινε στο ευρωπαϊκό βόλεϊ.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολλά συγχαρητήρια σε εσένα και σε όλα τα παιδιά και στον coach και στο staff. Πολλά μπράβο.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Η Ειρήνη Χατζεστρατιάδου, η παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, μίλησε για την μεγάλη νίκη 3-0 απέναντι στην Γαλλία και την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Μόλις το τρίτο λεπτό, ο Άρης προηγείται του Όφη με 1-0 με γκολ του Μανού Γκαρσία. Άρης Όφη 1-0. Να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Στην Αγγλία, Manchester United Ipswich παραμένει το 1-1, 55 λεπτό. Και στην Ισπανία, είμαστε στο 80 λεπτό, Real Madrid της Μάλαγα, πάντα στο 3-0. Ιντερ Βέτενλεϊβ Καζίνο, συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
2: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
3: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
2: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
3: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
4: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8. Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

τα πάντα των Real FM εδώ στην συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Με τέρμα του Μανού Γκαρσία, του βγάλε την Οράσιτς την παλιά. Στο τρίτο λεπτό ο Άρης προηγείται 1-0 της ομάδος του Όφη αυτή την ώρα για την Super League στο ποδόσφαιρο. 8 και 4 έρχεται Ατρόμητος ΠΑΟΚ.

0: Θυμίζω την κακή είδηση της ημέρας. Ρίξη χιαστού ο Κωνσταντέλιας. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας τραυματίστηκε χθες στην πρεμιέρα της Ντόρτμουντ με το Αμβούργο. Πέτυχε και το δεύτερο τέρμα. Υπέστη ρίξη χιαστού, χάνει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της αγωνιστικής σεζόν. Άτυχος ο Έλληνας διεθνής μέσος. Η καλή είδηση φυσικά, η πρόκριση της εθνικής ομάδας βόλεϊ των γυναικών στις 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Κέρδισαν 3-0 σετ την Γαλλία και στον αγώνα νοκάουτ, και έτσι πάνε τώρα σε δύο μέρες στον αγώνα τον προημιτελικό με Σερβία ή Κροατία που παίζουν στις 8 για μια θέση στα προημιτελικά. Ακούσαμε την Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, την παίκτρια της εθνικής ομάδας, που λέει κάναμε το κομμάτι μας, γιατί όπως χθες είπε ο κύριος Οικονόμου, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, θέλουμε να συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και τα κατάφεραν πάρα πολύ καλά τα κορίτσια και όλη η ομάδα της εθνικής γυναικών. Θάνος Τερζής τώρα, συνεργάτης του κυρίου Οικονόμου, του προπονητή της εθνικής ομάδος. Τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή από την Τσεχία. Καλησπέρα κύριε Τερζή και πολλά συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα και από μένα, ευχαριστούμε πολύ.
0: Πριν πούμε τα επικά, έτσι τα πανηγυρικά, λένε ότι όταν ένα σταφ, ο βοηθός προπονητή, είναι alert, πάει καλά. Γιατί αν λίγο εξοκύλει ο προπονητής, υπάρχει κάποιος δίπλα να τον σκουντήσει, να του ρίξει κάτι, να του πει τι γίνεται, να το ξαναφέρουμε. Είναι έτσι?
1: Σίγουρα. Εντάξει, έχουμε κληθεί να βοηθήσουμε την εθνική ομάδα. Εγώ και σαν πρώην παίκτης γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια τη σημερινή εθνική ομάδα. Το εθνικό φρόνημα, ιδίως στη δικιά μου την γενιά, είναι πάρα πολύ ψηλά και θεωρώ ότι ναι, η ομάδα νομίζω ότι όταν χρειάζεται. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε και τον Αποστόλη φυσικά και τις αθλήτριες για να μπορούν λίγο να ξεκουμπώσουν κάποια κομμάτια του παιχνιδιού για να πάρουμε τα αποτελέσματα.
0: Τι παραπάνω, κύριε Τερζή, είχε σήμερα η εθνική ομάδα απέναντι στις Γαλλίδες?
1: Η αλήθεια είναι ότι κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι σε στήριξη υποδοχή. Σίγουρα ήταν το φαβορί και έδειξαν κάποιο άγχος. Εγώ θα σταθώ περισσότερο ότι υπάρχει πολύ ταλέντο σε αυτή την ομάδα και αξίζει να το προσέξουμε αυτό το υλικό και τώρα φυσικά και τα επόμενα χρόνια. Γιατί αν πάμε ατομικά και αν συγκρίνουμε παίκτες, νομίζω ότι έχει πολύ μεγαλύτερο ταλέντο αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Και γι' αυτό το λόγο βγαίνουμε στο γήπεδο και από τις ατομικές ενέργειες μέχρι και τις ομαδικές. Νομίζω ότι τους περιορίσαμε πάρα πολύ, δεν μπορούσαν να κάνουν καθόλου το παιχνίδι τους. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε γυρίσει ολοκληρωτικά από εμάς.
0: Το γεγονός ότι ευνηδιάσατε με αυτό 1-0 στην αρχή, το 25-19, ήταν ένα στοιχείο που βοήθησε?
1: Σίγουρα, όταν μια ομάδα που έχει παιχνίδια VNL και είναι πιο προπονημένη όλο το καλοκαίρι, ενώντας ότι κάνει δυνατά παιχνίδια, σίγουρα δεν πίστευε ότι δεν μπορούσε να πούμε τόσο δυναμικά. Τα κορίτσια όμως έχουν δείξει αυτό το τουρνουά ότι παίρνουν αρκετά καλά στα παιχνίδια. Και με πήγε στο σέρβις και πήγαμε και πάρα πολύ καλά επιθετικά, βέβαια, και με τη Μάρθα, αλλά και με τα υπόλοιπα κορίτσια και τις κεντρικές. Και νομίζω ότι τους το σοκάραμε, αλλά νομίζω ότι η διάρκεια δικιά μας έδειξε ότι το αξίζαμε.
0: Η Μάρθα η Ανθούλη έβαλε, είχε 20 πόντους, αν τα λέω σωστά. Ναι. Αλλά γενικά είναι ομαδικό το άθλημα, γιατί η Κιτάνη που είχε μόνο έναν πόντο ήταν πολύ καλή. Όλες πιάσαν υψηλά στάνταρ. Για να κερδίσει αυτό το παιχνίδι, πρέπει τα στάνταρ να είναι υψηλά.
1: Σίγουρα. Όλα τα κορίτσια παίζουν πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι και με παιχνίδι παίζουν ακόμα καλύτερα. Είναι ομαδικό, φυσικά δεν μετράμε. Εμείς δεν βλέπουμε νούμερα. Βλέπουμε, μπορεί να έχει η Μάρθα 20 πόντους, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε την αποτελεσματικότητα όλων των αθλητριών, που σημαίνει ότι δεν κάναμε καθόλου λάθη, είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Και φαίνεται και αυτό και στα νούμερα, ότι πέρσι σε όλους τους τομείς. Αντίθεση με τη Γαλλία, που τους αναγκάσαμε σε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι για τη δυναμική τους.
0: Εσύ που είσαι τελέσει και αθλητής, πες μας λίγο πώς είναι η ψυχολογία του αθλητή σε τέτοιο παιχνίδι που είναι νοκάουτ, που ξέρει ότι δεν υπάρχει επιστροφή, που πρέπει να το πάρει θεωρητικά απέναντι σε έναν καλύτερο αντίπαλο.
1: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτά τα παιχνίδια, το πώς θα προσεγγίσει το παιχνίδι και από πριν, αλλά και στην αρχή του παιχνιδιού. Κάναμε πολύ καλή αρχή εμείς. Και επειδή η Γαλλία θεωρεί τον φαβορή, από εκεί και πέρα νομίζω ότι δεν μπορούσε να την περάσει σε κανένα σημείο. Δεν την αφήσαμε γιατί η απόδοση μέσα ήταν αρκετά σταθερή. Βλέπουμε ότι ακόμα και το τέταρτο σετ που κάποια στιγμή πήγε να ήμασταν κοντά, κάναμε ένα 3-4 πόντου σερί και μπορέσαμε και το πήραμε και αυτό σχετικά εύκολα. Είναι μεγάλη νίκη. Σε αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ψυχικό στένος. Έτσι, γιατί ο γεγονός ότι πλέον τα παιδιά παίζουν πάρα πολύ ελεύθερα. Μπορούν από στα όρια τη άγνοια κινδύνου και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι νέα και όπως είπα και πριν, υπάρχει πολύ ταλέντο.
0: Παίζει ρόλο η άγνοια κινδύνου?
1: Σίγουρα, μιλάμε τώρα για κάποια παιδιά τα οποία είναι 18-19.
0: Κάποια τάξη που του είπα εγώ, που του λέω ότι εδώ έχουν, πρέπει να έχουν τελειώσει το λύκειο. Από το πρόσωπό του φαίνεται ότι έτσι. Είναι παιδιά που μέχρι τον Μάιο πήγαιναν σχολείο.
1: Ακριβώς. Και... Χθες η Ελβίδα η Δικμανή δεν έκλεισε τα 18 χρόνια εδώ.
0: Και μπαίνουν, είναι... και μπαίνουν στα βαθιά, να το πούμε έτσι απλά, να το καταλάβει ο κόσμος.
1: Μπαίνουν στα βαθιά και επειδή ακριβώς έχουν ταλέντο και φυσικά έχουν και το σθένος, μπορούν και κολυμπάνε εύκολα σε σχέση με άλλα παιδιά τα οποία. Δεν είναι τόσο παιγμένα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο βέβαια ότι τα παιδιά αυτά παίζουν και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και η Ελπίδα και τα άλλα παιδιά παίζουν, αγωνίζονται και είναι πολύ σημαντικό ώστε να μπορούν να έχουν παραστάσεις για να μπορούν να παίξουν ακόμα και αυτά τα πολύ δύσκολα παιχνίδια.
0: Μάλιστα. Τώρα, Σερβία ή Κροατία. Εγώ, όπως είδα στις Σέρβες, γιατί είμαι λάτρης του σερβικού αθλητισμού, βλέπω τη Σερβία. Τώρα, εντάξει, βόλεϊ είναι και αν μου έλεγε κάποιο τι γινόταν πριν Γαλλία ή Ελλάδα, δεν πίστευε κανένα ότι μπορούμε να. Λίγοι θα το πιστεύαμε αυτό. Αλλά τώρα το επόμενο παιχνίδι. Πώς το προσεγγίζετε, αφού πανηγυρίσετε σήμερα και δείτε και τι έγινε με την Μπακοδήμου που ήταν άτυχη, τραυματίστηκε.
1: Ναι, η δυστυχώς τραυματίστηκε. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το γιατρικό report, αν θα προλάβει μέχρι την Τετάρτη να αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, αγωνιστικά η Σερβία έχει μεγάλο προβάδισμα. Έτσι, γιατί έχουμε παίξει και με την Κροατία στο Golden League νωρίτερα το καλοκαίρι. Αλλά σίγουρα και αυτό είναι ένα κόμμα παιχνίδι. Θα παίξει ρόλο πώς θα μπουν. Θα γίνει μια μάχη. Εμείς θα λίγο θα πάμε να το παρακολουθήσουμε το παιχνίδι για να μελετήσουμε και τον επόμενο αντίπαλο μας. Είτε είναι η Σερβία είτε είναι η Κροατία.
0: Αποκαλύψαμε κλείνοντας, τι είπατε στον Αποστολοϊκονό μου, τον προπονητή της ομάδας, ίσως συνεργάτης του, μόλις τελείωσε το μάτς και γίνει το 3-0.
1: Εντάξει. Συγχαρητήρια, μπράβο, είναι σίγουρα. Έτσι, είναι, σίγουρα για ένα προπονητή είναι μεγάλη δικαιώση το να μπορέσει να φτάνει μια ομάδα τόσο ψηλά. Έτσι. Ξέρουμε ότι δεν είναι λίγο να είσαι 8 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης και ιδίως το τέχνη αυτό έχει να γίνει πάρα πολλά χρόνια. Αποστόλος εδώ είναι 3 χρόνια με την εθνική ομάδα και νομίζω ότι σίγουρα οι προπονητές νιώθουν δικαίωση όταν βλέπουν τα δύο αποτέλεσμα και ιδίως όταν συμμετέχουν και τόσο νεαρά παιδιά μέσα στην Ελλάδα.
0: Και στην Ελλάδα που είμαστε του πανηγυριού και μετά τα ξεχνάμε και όταν γίνεται στραβή πάμε στην κρίνια. Νομίζω ότι όπως το λέτε είναι μια μεγάλη δικαίωση για όλους αρχικά και για τον coach ιδιαίτερα.
1: Σίγουρα είναι δικαίωση, δουλεύουν καθημερινά, τα παιδιά ακούνε πάρα πολύ, νομίζω ότι θέλουν να δουλέψουν και το σημαντικό είναι ότι μπορεί να εκτελέσουν κάποια πράγματα και από τη στιγμή που μπορεί να εκτελέσουν κάποια πράγματα έρχεται και το αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα, πολλά συγχαρητήρια κύριε Τερζή σε όλους και στα κορίτσια. Επιτυχία μεγάλη. Ο Θάνος Τερζής, ο συνεργάτης του προπονητή της Εθνικής Ομάδας του Απόστολου Οικονόμου για την πρόκριση 3-0 επί της Γαλλίας στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Είχαμε συνδεθεί με τον Μπρουνό της Τσεχίας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Τερζή. Καλή συνέχεια. Πάντα στην παρέα μας Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Τώρα, στα 5 λεπτά που απομένει, να σας πω ότι παραμένει το Άρης Όφι 1-0. Έχει γίνει το Manchester United Ipswich 67ο λεπτό 3-1. Προηγείται η Manchester United. Δεν έχει αλλάξει το Real Madrid της. Και τέταρτο γκολ. Real Madrid της Μάλαγα, τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχει γίνει 4-0. Τέταρτο γκολ ο Γκιουλέρ. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Προηγείται λοιπόν η Real 4-0 της Μάλαγα στις καθυστερήσεις.

0: Μεσογειακούς αγώνες. Έχουμε απόψε παιχνίδι για την εθνική ομάδα στο hardball των γυναικών. Η ελληνική ομάδα λοιπόν στις γυναίκες παίζει με την παίζει με την Ιταλία στις 9. Αν κερδίσει είναι δεύτερη και θα παίξει το μεγάλο τελικό με την Τινησία. Διαφορετικά έχει κλειδώσει την τρίτη θέση του ομίλου και θα πάει για τον μικρό τελικό. Χθες το βράδυ σπουδαία επιτυχία για την ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα στην εθνική ομάδα handball των ανδρών. Η ελληνική ομάδα με ανατροπή νίκησε την ομάδα της Πορτογαλίας. Έκανε μια πολύ πιστική εμφάνιση η εθνική μας ομάδα απέναντι στους Πορτογάλους και πήρε την πρόκριση για τον σημερινό τελικό, όπου, συγγνώμη, για τον αυριανό τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Αιγύπτου. Η εθνική ομάδα κέρδισε 32-30 και κατάφερε να την Πορτογαλία και κατάφερε με μια πολύ μεγάλη εμφάνιση να φτάσει.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρη. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγκα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγκα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγκα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
9: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
10: Κτέλα Χαΐας.
11: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
10: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα 105,3.
12: Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
13: Real FM. Η ώρα είναι 8.
14: Πολιτικές εξελίξεις.
15: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
16: Κοινωνία.
14: Οικονομία.
17: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
18: Διεθνείς ειδήσεις.
14: Αθλητικά.
18: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

6 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι πάντα στο Real FM. Εδώ η Μαρία Χρυστοδούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Εφροσύνη Παράσχηνε στην εκπομπή υποστήριξη. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης η τεχνική μας υποστήριξη που ετοιμάζεται ηχητικά που ακούτε και πάντα μαζί μας. Ο Δημήτρης Σταυραγάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Στις 8 και 4 η Σέντρα στο Περιστέρι είναι ειδική ο Κώστας Σαρδέλης, ατρόμητος ΠΑΟΚ. 33ο λεπτό στο Κλέανθης Βικελίδης, δεν έχει αλλάξει κάτι. Ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη με το τέρμα του Μανού Γκαρσία από το 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα πολύ από νωρίς τον γκολ έκανε λάθος πάσα του Ντίκμαν, ο Ράσιτς με το κεφάλι έβγαλε τέτα-τέτ τον Μανού Γκαρσία, ο οποίος πλάσαρε εύστοχα και συνόδευσε την επιστροφή του με γκολ στον Άρη 1-0. Από εκεί πέρα έχουμε κάποιες φάσεις και για τις δύο ομάδες, όμως δεν έχει σημειωθεί τέρμα. Ο Μανού Γκαρσία είναι πάρα πολύ κινητικός. Πριν από λίγο ακόμα να σας πω ότι η δυνατή παλιά του Μπουχαλάκη, ο Ντίκμαν γύρισε, ο Ανδρούτσος προσπάθησε να μπει στη φάση χωρίς αποτέλεσμα. Ο Όφη κυκλοφορεί την μπάλα, προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα του Άρη, όμως του λείπει η τελική καλή προσπάθεια. Είχαμε ένα σούτ του Καντεβέρε στο 22 στο όριο της περιοχής, μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Χριστογιώργος, ο τερματοφύλακας της ομάδας του Όφη. Τεράστια ευκαιρία στο 30 λεπτό πριν από λίγο για τον Όφη. Ο Νους έφυγε από την πλάτη της άμυνας, βγήκε τέτα τέτ με τον Βέλιο, ο οποίος τον νίκησε. Στη συνέχεια ο Αϊτόρ σούταρε out. Ήταν η τελευταία καλή φάση για την ομάδα του Όφη. Πάντα είμαστε στο Κλέανθης Βικελίδης, 34ο λεπτό, Άρης Όφη 1-0. Ο 20ο λεπτό, Manchester United με την Ipswich, έχει γίνει 4-1 για το αγγλικό πρωτάθλημα. 4-1 μπροστά είναι η ομάδα του Manchester με τον Μπρούνο Φερνάντες να έχει σκοράρει στο 40, στο 61 με πέναλτι και στο 68 λεπτό. Ο Γκράβες στο άλλο γκολ με αυτογκολ για την United. Ο Ντέιβις στο 29 λεπτό για την Ipswich, είναι τα τέρματα της αναμέτρησης. 7ο λεπτό των καθυστερήσεων στη Γαλλία, Ρεν Λεμάν, είμαστε στο 3-2. 82ο λεπτό, Augsburg Schalke 2-0 στη Γερμανία. Τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία, Real Madrid της Μάλαγα 4-0. Στις 8.30 La Coruña Valencia, στις 10.30 Celta Athletic Bilbao είναι τα παιχνίδια. 1-0, όχι, έχουμε κι άλλο γκολ εδώ. 37ο λεπτό, Νάπολι Κόμο είναι στο 1-2. Ο Δουβίκας έχει πετύχει το δεύτερο γκολ στο 34ο λεπτό στην αναμέτρηση που είναι σε εξέλιξη στη Νάπολη. Νάπολι Κόμο 1-2, 36ο λεπτό το γκολ, το δεύτερο της Κόμο, ο Τάσος Δουβίκας.

Στο 19 ο Μπέλιχαμ το 1-0 για την Ρεάλ. Ο Χερέρο αυτό γκολ στο 26. Ο Εμπαπέ στο 30 λεπτό το 3-0. Και ο Γκιουλέρ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Τούρκος άσος της Ρεάλ. Τα 4 γκολ της Ρεάλ απέναντι στη Μάλαγα.

0: παρέα με την Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ. Μπαίνουμε τώρα σε ρυθμούς αγωνιστικούς. Πρώτη σύνδεση με Κλάνθ, με όχι, στο Κλάνθ Βικελίδης είπαμε παραμένει το 1-0 ο Άρης με τον Όφη. Πλησιάζουμε τώρα στο ημίχρονο. Στο γήπεδο του Περιστερίου, Κώστας Αρδέλης. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου, Δημήτρη.
0: Συνθέσεις θα σε παρακαλέσω πρώτα.
1: Ναι, με τον Ατρόμητο να παρατάσετε με τον Κουτισπιώτη κατά κοντά. Δοκάρια, Τσακμάκη, Σταυρόπουλο, Μίτογλου, Ούρονεν, Ιντράδα στην άμυνα, Καραμάνη, Ματουσαμί, τα δύο Σταφ, Κρίστοφερ Νούνιε, Στίβεν Τσούπερ, Πνευμονίδη. Η μεσοκριτική τριπλέτα και στην κορυφή ο Τσιλούλη. Ενώ για τον Πάοκο Παπλέγκα είναι κάτω από τα κολπό. Και είναι η Λουστόντο Χατζηδιάκο, Πάπα Ράχμαν, η τράδα στην άμυνα. Ζαφίρη Τέιλορ, τα δύο σταφ προ από του αμυντικού. Αντρίγια Ζήφκοβιτ, Τάχα Άλλη και Δημήτρη Πέλκα. Μεσοκριτική τριπλέτα και μοναδικό προωθημένο ο Σερίφ Έντι Αγία. Αυτή είναι η 11 του Ντούσαν Κέρκε και του Αλέσιο Λύση. Αντίστοιχα, τώρα ετοιμάζονται οι δύο ομάδε να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Περίπου σε 4 λεπτά θα έχουμε τέντρα εδώ στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου για την δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Επέτρεψέ μου να σου πω, ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, μία μέρα μετά την παρουσία χθες του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση που τους είπε συνεχίζουμε, προχωράμε, αφήνουμε πίσω τον αποκλεισμό από την Μπραν.
1: Είναι σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τον αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, μετά και την νίκη από την Μπραν 3-2 την 5η 27 Αυγούστου. Και είναι, θα ήταν και ούτως ή άλλως ένα δύσκολο μάτς για τον δικέφαλο τη φορά σήμερα, καθώς εδώ στο Περιστέρι παραδοσιακά ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται, καθώς τα τελευταία 5 παιχνίδια που έχει επισκεφτεί εδώ πέρα ο ΠΑΟΚ έχει μόλις 2 νίκες, μια εφοπαλία και 2 ήττες, και πιο πρόσφατα ήταν πέρσι για το πρωτάθλημα για την κανονική διάρκεια που ο Δικέφαλος του Βορρά είχε ζητηθεί με 2-0 από την ομάδα του Περιστερίου. Πρόπερσι είχε πάρει στο 90 το τρίποντο, το σεζόν 23-24 πάλι στα τελευταία λεπτά είχε καταφέρει να πετύχει αυτά τα 2 γκολ τα οποία του έδωσαν την νίκη, δηλαδή μετά το 85, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια έδρα που ο ΠΑΟΚ παραδοσιακά δυσκολεύεται να αποδράσει. Τώρα μπαίνουν οι δύο
0: ομάδες. Ωραία, σε λίγο θα είμαστε για τη μετάδοση. Ευχαριστώ Κώστα Σαρδέλη. Προς το παρόν έχουμε συνθέσεις και από την ΑΕΚ και από τον Ολυμπιακό. Ο Μιχάλης Φουστέρης τώρα θα μας πει πώς θα παραταχθεί η Ένωση σε αυτό το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά. Που πάντα, Μιχάλη, η Κηφισιά δυσκολεύει την ΑΕΚ.
2: Έτσι ακριβώς, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Από το Απόστολος Νικολαίδης σε 3/4 η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να φύγει νικήτρια σε ένα παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, αφήνοντας στην άκρη για μερικά 24 ώρα την υπόθεση Champions League και μπαίνει αφαισιωμένη στην προσπάθειά της να φύγει νικήτρια και στη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Λίγες αλλαγές από τον Μάρκο Νίκολιτς, 300 κατά από τα δοκάρια. Δεξιά, ρόδα αριστερά, ο Πίλιος, Μουκουτήρ Έλβα στο κέντρο της άμυνας, Μαρίν και Βιτάλη στον άξονα, Μάγερ Κοϊτά στα φτερά, δεξιά και αριστερά αντιστοίχως και Γιώβιτς Βάρκα στη γραμμή κρούσης. Στον πάγκο, η Μπρινιόλη, Γεωργίε, Βίντα, Λικογιάννη, Κάιριν, Εναριάγκα, Καλοσκάμη, Μάντελο Κουτέ, Εγκατσίνοβιτ, Ζούμπκοφ και Ζήνη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε, Μιχάλη Φουστέρη. Στις 9 θα σε έχουμε και σένα για το παιχνίδι της Κηφισιάς με την ΑΕΚ. Πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΚ μετά την ευρωπαϊκή της εμφάνιση και εντυπωσιακή εμφάνιση. Τον αποκλεισμό απέναντι στη Λεύσκη που τη φέρνει στη League Face του Champions League. Τώρα, ενδεκάδα Ολυμπιακού. Έχει Τσικίνιο δεκάρι, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα Εκστρέμ. Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού στην Τρίπολη στις 9 η ώρα. Ο Ολυμπιακός θα παρατάξει. Έχει επιλέξει τον Ορτέγκα τερματοφύλακα, ο κύριος Μεντιλίμπαρ. Έχει κάνει 7 αλλαγές σε σύγκριση με την αρχική ενδεκάδα στο παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο. Ο Ορτέγκα τερματοφύλακας, Σάλιακα, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικιτζιάν, τετράδα άμυνας μπροστά του. Έσε Σιπιόνι ξεκινούν ως δίδυμο στον άξονα, με τον Τσικίνιο να έχει ρόλο δεκαριού και τους Ζώτα Σίλβα Ρόκα να βρίσκονται στα άκρα, πλαισιώνοντας τον πιο προωθημένο Ελκαμπή. Δηλαδή είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού, τερματοφύλακας Ορτέγκα, Σάλια, Κασπιρόλα, Ρέτσος, Τικιζιάν, Έσε, Σιπιόνι, Ζώτα Σίλβα, Τσικίνιο, Ρόκα και Ελκαμπή. Είναι η 11 του κυρίου Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ερυθρόλευκους. Πόποβιτς, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Σα, Μάρτινς, Γκαρθία, Φρόιλερ, Γκονζάλες, Μπρούνο, Μουζακίτης και Κλέιτον.

0: Επειδή θα ξεκινήσει τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στον Ατρόμητο, να σας πούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. 88 λεπτό Manchester United Ipswich είναι 5-1. Πέτυχε κι άλλο γκολ η United στην, με τον Εμπουέμο στο 82 λεπτό απέναντι στην νεοφώτιστη Ipswich. Στην Γαλλία τελικό Παρισινής, είπαμε 3-0. Τώρα 14 λεπτά καθυστερήσεων Ρεν Λεμάν, είναι 3-2. Να δω αν το πέναλτι που έχει δώσει μετράει και έχει γίνει το 3-2. Θα σας το πούμε σε λίγο. Augsburg Schalke. Η Schalke παίζει με 10 παίκτες. Στο 89 είναι 2-0. Πάντα Άρη Σόφι 1-0. Στην Ισπανία είπαμε ότι η Real Madrid 4-0 κέρδισε την Μάλαγα. Στην Ιταλία Νάπολι Κόμο 44 λεπτό 1-2. Είναι το παιχνίδι σε εξέλιξη. Στις 9 η ώρα ο τελικός στο βόλεϊ για την εθνική μας ομάδα των ανδρών απέναντι στην Γαλλία, στους μεσογειακούς αγώνες. Θα παρακολουθούμε και αυτό το παιχνίδι. Να σας ενημερώνουμε ότι έχει και μεσογειακούς αγώνες που η Ελλάδα κάνει μια πολύ πολύ καλή εμφάνιση, έχει πάρει πάρα πολλά μετάλλια και σίγουρα είναι μια σημαντική παρουσία για τα παιδιά μας σε πολλά αθλήματα στους μεσογειακούς αγώνες. Κώστας Αρδέλης, τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι στο Περιστέρι. Κώστα, πάμε.
1: Πέτρο στο αθλητικό στάδιο του Περιστερίου με τα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης, με τον Ατρόμητο να χάνει την κατοχή και τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να ανακτήσει, αλλά οι παίκτες του Περιστερίου θα πάρουν και πάλι την κατοχή με τον Τζιλούλη να μπαίνει από τα αριστερά και να ψάχνει κάποιος του παίκτες μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έχει μπροστά του τον Ελισσότο, θα γίνει στέντρα, θα απομακρύνει ο Χατζηδιάκος με το δεξί πόδι σε ένα χώρο που κινείται ο Τσούμπερ με τον Ζήφκοβιτς. Ο Τσούμπερ θα πάρει την μπάλα, θα δώσει αριστερά στον Ούρονεν και θα γυρίσει στη συνέχεια προς τα πίσω για τον Μίτογλου και αυτός θα παίξει για τον Σταυρόπουλο. Έχουν ανεβάσει τώρα τις γραμμές οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Τώρα μια κάθετη πάσα για τον Τσούμπερο Τσιλούλης. Θα κρατήσει, αλλά θα κάνει συνέχεια λάθος πάσα εκεί που κινείται μόνο στο Τάχαλ και θα πάρει την μπάλα και θα κινηθεί από τα αριστερά. Θα περάσει τη σέντρα, θα προσπαθήσει να αποφύγει και τον Τσακμάκη, αλλά εκείνος θα τον σταματήσει και στη συνέχεια θα δώσει τον Ματουσαμί, εκείνος τον Νούνιες, αυτός τον Τσακμάκη και πιο πίσω στον Δημήτρη Σταυρόπουλο και τώρα η μπάλα θα γυρίσει στον Ελευθέρη Κουτεσιώτη, τον goalkeeper του Ατρομήτου, με τους παίκτες του ΠΑΟΚ να έχουν ανεβάσει ψηλά το πρέσιμο. Ενδιαγέ είναι χαρακτηριστικό το ότι πιέζει μέσα στην μεγάλη περιοχή τον αντίπαλο της ομάδας του Περιστερίου. Το γέμισμα εκεί που βρίσκεται μόνος του ο Γιούρι Παυλέγκα και θα παίξει για τον Χατζηδιάκο. Δεύτερο, συμπληρώσαμε 2 λεπτά εδώ στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, χωρίς κόρη αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΠΑΟΚ. Χατζηδιάκος τώρα για τον φιλοξενούμενο. Θα δώσει αριστερά τον Μπάμπα αυτού για τον Ταχάλη με τη μία, εκείνος για τον Πέλκα. Πέλκα πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο κρατάει, πες για τον Χατζηδιάκο. Αυτό θα απλώσει την μπάλα προς τα δεξιά, λίγο πιο πίσω από ό,τι την ήθελε ο Κένι. Είχε προωθηθεί αρκετά ο Άγγλος δεξιός, ο πιστοφύλακας του ΠΑΟΚ. Θα πάρει με την μπάλα, θα δώσει τον Ζήφκοβιτς. Αυτός διαγώνει για τον Πέλκα στον άξονα, αλλά ήρθε πολύ όμορφο από Νευμονίδης να του κλέψει την μπάλα και συνέχεια να γυρίσει την μπάλα πίσω στον Κουντεσκότη. Αυτός υπό την πίεση του Ενδιαγέ θα γεμίσει σε ένα χώρο που είναι μόνο στο Τσιλούλης με τον Ελουστόντο. Θα κάνει κεφαλιά, αλλά θα στείλει σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνο του ο Παντελής Χατζηδιάκος.
0: Στο Κλεάνθης Βικελίδης παίζουμε καθυστερήσεις. Πάντα Άρη Σόφη 1-0 για το πρώτο 45 λεπτό. Πριν από λίγο ένα μπλοκ του Γένσεν στο σουτ του Φούντα μέσα στην περιοχή. Ακόμα γύρισμα του Νους, μπλόκαρε ο Βέλιο πριν φτάσει μπάλα στον ξαμαρκάριστο Αϊτόρ. Και για τον στο 42 στα σώματα το σουτ του Καντεβέρε. Από τις κόντρες η μπάλα στρώθηκε στον Γκαρσία, ο οποίος δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Χρήστο Γιώργος μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια. Έτσι παραμένει το Άρη Σόφι 1-0. Συνεχίζει Κώστα Σαρδέλη από το Περιστέρι.
1: Τέταρτο λεπτό στο δημοτικό στάδιο του Περιστέριου, με τον ΠΑΟΚ να χάνει την μπάλα από τη μια παράλληλη μεταβίβαση προς το αριστερό άκρο. Πήκε την φάση ο Πνευμονίδης και έκλεψε, έδωσε στον Ματουσαμί. Αυτός από τα δεξιά, επί την πίεση του Μπάμπα Ράχμαν, θα βγει η μπάλα πλάγιο υπέρ του Ατρομήτου. Γρήγορη εκτέλεση από τον Ματουσαμί. Θα γυρίσει πίσω στον Τζακμάκη. Αυτός πιο πίσω στον Σταυρόπουλο. Και συνέχεια θα παίξει δίπλα του στον Αρτενέρ του στην άμυνα στον Μίτογλου. Τώρα η μπάλα πίσω στον Χουτεσιώτη για τον Σταυρόπουλο. Σταυρόπουλος. Είναι σπάω λοιπόν από το μαρκάρισμα του Πέλκα πάνω στον center back του Ατρομήτου και θα το πάρει ο Δημήτρης Σταυρόπουλος με τον κύριο Τζίλο που είναι ο διευθυντής της σημερινής αναμέτρησης να πηγαίνει να κάνει κάποιες συστάσεις στον Δημήτρη Πέλκα. Έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Κουτεσιώτη να παίζει για τον Μίτογλου εκεί δίπλα του, τον Ούρονεν. Αυτός θα παίξει με μια βαθιά παλιά για τον Τσιλούλη, τον έχει κλείσει ο Λιστόντο, αλλά αντικανονικά σύμφωνα με τον κύριο Τζίλο, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ του Τσιλούλη πάνω στον Λιστόντο. Και γι' αυτό το λόγο σταμάτησε την εξέλιξη της φάσης ο Έλληνας διαιτητής. Τώρα ο Λιστόντο έχει πάρει την μπάλα, την έχει στήσει στο χορτάρι για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πέμπτο λεπτό χωρίς σκόρ αναμέτρηση για την δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος ανάμεσα σε Ατρόμητο και ΠΑΟΚ. Το γέμισμα του Ελιστόντου διαγώνια στα αριστερά και τον Τάχαλη δεν ήταν καλό.
0: Ημίχρονος του Κλάβης Βικελίδης, Άρη Σόφ 1-0 με το τέρμα στο τρίτο λεπτό του Γκαρσία για τον Άρη. Άρη Σόφ ημίχρονο 1-0, θυμίζω σε 9, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ. Τελείωσε το παιχνίδι στη Γερμανία, Άσμπουργκ Σάλκε 3-0 για το γερμανικό πρωτάθλημα. Τελείωσε το παιχνίδι στη Γαλλία, Ρεν Λεμάν 3-2. Τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων στην Premier League, Manchester United Ipswich 5-2 έχει γίνει. Συνεχίζει ο Κώστας Σαρδέλης από το Περιστέρι.
1: Έκτο λεπτό στο Περιστέρι με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή με τον Μπάμπα Ράχμα να κρατάει την μπάλα από τα αριστερά, να δίνει τον Greg Taylor αυτός για τον Τάχ Άλλη υπό την πίεση του Πνευμονίδη. Και το Σταυρόπουλο θα αποφύγει και τους δύο, θα παίξει για τον Ντιαγιά, αλλά συνέχεια ο Ντιαγιά δεν συνδυάστηκε σωστά με τον Δημήτρη Πέλκα, χάθηκε η μπάλα και ένα φάουλ συνέχεια το οποίο έκανε ο Ζαφίρης, έδωσε την κατοχή στον Ατρόμητο, ο οποίος αναπτύσσεται από τα δεξιά με τον Πνευμονίδη να δίνει στον Τσιλούλη. Τσιλούλης έχει μπροστά του τον Greg Taylor, θέλει να πάει να κάνει τις διήσεις μέσα στη μεγάλη περιοχή, οι τρίπλες προσποιήσεις, θα βγει η σέντρα με το στήθος, επικίνδυνα θα γυρίσει ο Κένι, όπως απομάκρυναν οι παίκτες του κεφάλου, μια επικίνδυνη κατάσταση από το πουθενά στην μικρή περιοχή του ΠΑΟΚ, λίγο έλειψε να του κοστίσει, αλλά ο κίνδυνος απομακρύνθηκε η κατοχή για τον φιλοξενούμενο ΠΑΟ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα με τον Χατζηδιάκο να δίνει στον Πέλκα αυτούς για τον Ζαφίρη, θα συνδυαστεί ξανά με τον Δημήτρη Πέλκα και θα πάρει μέτρα στο γήπεδο, θα παίξει ωραία κάθετα για τον Τάχα Άλλη, αυτός με τη μία σέντρα με τη μεγάλη περιοχή για τον Πέλκα, Ντιαγέ θα του φύγει το κοντρόλ και επεμβαίνει ο Κουτεσιώτης, τελευταία στιγμή λίγο έλειψε εκεί, άμα είχε κάνει καλύτερο κοντρόλ ο επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο Σερίς Ντιαγέ, ενδεχομένως να βρήκε και σε παίκτη, σε πόδι παίκτη του Ατρομήτου και γι' αυτό να μην κατάφερε να κάνει καλό κοντρόλ ο Ντιαγέ. Ήταν μια πρώτη επίσκεψη του ΠΑΟΚ στα καρέ του Ατρομήτου στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο δίκαιος του Βορρά εξακολουθεί να έχει την κατοχή με τον Greg Taylor να παίζει παράλληλα για τον Μπάμπα Ράχμαν. Αυτός με τη νέα για τον Τάχα Άλλη και ανεβαίνει να δώσει και στήριγμα. Τάχα Άλλη, τρίπλες πάνω στον Σταυρόπουλο. Θα δώσει για τον Μπάμπα Ράχμαν. Θα προσπαθήσει να κάνει σέντρα. Θα βρει μπάλα πάνω στον Τσακμάκη. Δεύτερη προσπάθεια για τον Μπάμπα Ράχμαν. Ο Φουτεσιώτης μπλοκάρει. Βγήκε έγκαιρα πριν η μπάλα φτάσει στον Σερίφ Ντιαγέ. Βλέπουμε σιγά σιγά όσο περνάνε τα λεπτά. Το ΠΑΟΚ πατάει καλύτερα στον αγωνιστικό φόρμα με εξαίρεση αυτό το πρώτο τετράλεπτο, πεντάλεπτο που ο Ατρόμητος είχε έτσι μια παραπάνω κατοχή χωρίς ουσία ωστόσο στο παιχνίδι. Τώρα ένα γέμισμα του Κουδεσκού, την μπάλα πέρασε απευθείας πλάγιο για τον ΠΑΟΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του κεφάλου του Βορρά, με τον Κένι να έχει πάει στην εκτέλεση. Πάει κοντά του και ο Χρήστος Ζαφίρης, είναι και ο Ζήκοβιτς. Θα παίξει όμως για τον Ντιαγέ, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ στην προσπάθεια του να διεκδικήσει την μπάλα. Νέα κατοχή για τον δικέφαλο του Βορρά. Γρήγορα θα παίξει ο Χρήστος Ζαφίρης και θα αλλάξει για τον Μπάμπα Ράχμα στα αριστερά. Αυτός για τον Τάχα Άλλη. Τάχα Άλλη με φόρο μπροστά του, τον ακολουθεί ο Πνευμονίδης. Τώρα θα πάει πάνω, θα τον περάσει. Το Τάχα Άλλη θα βγάλει και τη σέντρα. Όμως ήρθε ο Τσακμάκης για να διώξει την μπάλα σε κόρνερ. Την ώρα που πήγε να κάνει τη σέντρα ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Τάχα Άλλη μέσα από την μεγάλη περιοχή, από τα αριστερά, το αριστερό άκρο της μεγάλης περιοχής, επενέβη ο Δημήτρης Τσακμάκης και έτσι έχουμε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το πρώτο κόρνερ του αγώνα με τον Δημήτρη Πέλκα να έχει πάει στην εκτέλεση και δείχνει χαρακτηριστικά με το χέρι του το πρώτο δοκάρι, είναι και ο Αντρίγιας Ζήφκοβιτς κοντά του, κάποιες παρατηρήσεις από τον κύριο Τζίλο για τα μαρκαρίσματα. Τώρα εκτελεί ο Δημήτρης Πέλκα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Ζαφίρης, θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η εκτέλεση του Χρήστου Ζαφίρη δεν ήταν καλή, δεν κατάφερε να πάρει, να τοποθετηθεί σωστά ώστε να εκτελέσει σωστά. Ήταν και δύσκολο το σημείο στο οποίο βρέθηκε ο μέσος του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν λύγει και αυτή η πολιορκία του κεφάλου του φορά στα αντίπαλα καρέ, με τον Κουτεσιώτη τώρα να ετοιμάζεται να στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ενώ έχουμε πει στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, πάντα χωρίς σκορ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Τώρα έχουμε
0: στο ημίχρονο Άρη Σόφη, είπαμε 1-0, 8-5 οι τελικές, 4-2 στην Εστία, με τον γκολ του Μανού Γκαρσία στο 3ο λεπτό ο Άρης προηγείται σε ένα παιχνίδι που όφη είχε αρκετά καλές στιγμές αλλά είχε πρόβλημα στην τελική προσπάθεια. Στην Αγγλία η United είμαστε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, 5-2 κερδίζει την Ipswich. Κώστας Σαρδέλη, λίγο κόσμο όμως βλέπω στο Περιστέρι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Αλλά υπήρχαν ο Ελισσότο με τον Τζότο Κένι, έλυσαν τη φάση, γύρισαν πίσω στον Παυλέγκα. Αυτός έκανε το γέμισμα, απομάκρυνε με κεφαλιά ο Σταυρόπουλος στο ύψος της μεσαίας γραμμής και έστειλε την μπάλα απευθείας out για τον ΠΑΟΚ με τον Παυλέγκα. Τώρα να ετοιμάζεται να στήσει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 14ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-0.
0: 0-0 όπως μας λέει ο Κώστας Σαρδέλης στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Η Manchester United κέρδισε 5-2 την Ipswich για το In Premier League. Πάμε να ακούσουμε κάτι που μας ενδιαφέρει και αμέσως συνεχίζουμε με το Περιστέρι.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κώστα Σαρδέλη, τι έχουμε χάσει στο Περιστέρι?
2: Όχι πολλά πράγματα, Δημήτρη. Ένα φάουλ το οποίο, ένα πλάγιο μισπορίτη το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ από το αριστερά στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Ατρομήτου, εκτελέστηκε από τον Μπάμπα Ράσμαν. Η κατοχή για τον Ατρόμητο Πνευμονίδης, για τον Σιλούλη, αυτός κατέβασε πολύ όμορφα με το στήθος. Θέλει να παίξει για τον Τσίμπερ, όμως μπήκε εμβόλυμα χωρίς να φύρει στη φάση και πήρε και το φάουλ από τον Σωτήρη Σιλούλη. Έτσι λοιπόν έχουμε την κατοχή ξανά για τον δικέφαλο του Βορρά με τον Δημήτρη Πέλκα να παίζει γρήγορα και να αλλάζει παιχνίδι προς τα δεξιά, από αριστερά προς τα δεξιά για τον Τζότζο Κένι. Αυτός θα παίξει για τον Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς κρατάει την μπάλα, μια σε την παλιά για τον Πέλκα, λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Θα απομακρύνουν, παίξει στο δρομή του, η μπάλα στον Μπάμπα Ράχμαν. Θα παίξει στα αριστερά για τον Ταχάλη με τον Σταυρόπουλο. Θα τον αποφύγει, θα πατήσει περιοχή, θα κάνει και το τελείωμα η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη φάση για τον ΠΑΟΚ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Ταχάλη να κάνει μια φοβερή επέλαση από τα αριστερά. Απέφυγε εξαιρετικά τον Τσακμάκη, τον άφησε πίσω του, πάτησε περιοχή, έφερε την πάνω στο δεξί, ωστόσο το πλασέ πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της αριστείας του Λευτέρη Χουτεσιώτη. Το 10ο λεπτό της αναμέτρησης, αυτή η φάση για τον δικέφαλο του Βόρα, που δείχνει ότι ο Ταχάλη έχει μπει με πολύ καλή διάθεση σήμερα στο παιχνίδι και στην ουσιαστικά έτσι, μετά τον τραυματισμό, μετά την πρώτη του συμμετοχή, η οποία δεν κράτησε και πολύ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην Δυναμό Κιέβου, καθώς είχε αποχωρήσει τραυματίας στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή είναι η δεύτερη φορά όπου αγωνίζεται με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο Ταχάλη και μέχρι στιγμής έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται ότι το έχουν καταλάβει αυτό και οι συμπαίκτες του, και ο ΠΑΟΚ στοχεύει αρκετά πάνω του, να πάνε αρκετές μπάλες πάνω του. Για να δούμε όμως τώρα τον Ζίβκοβιτς να παίζει για τον Ντιαγέ. Ντιαγέ θα παίξει κάθε για τον Πέλκα. Πέλκας μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα κάνει όμως κακή επιλογή ο Δημήτρης Πέλκας. Δεν ήταν ούτε σουτ ούτε πάσα, μια διαγώνια παράλληλη, μια διαγώνια παλιά με στόχο τον Ντιαγέ. Ενδεχομένως να πίστευε ότι θα κάνει κίνηση ο συμπαίκτης του για να τελειώσει εκείνος την φάση, αλλά δεν υπήρξε καλή συνεννόηση μεταξύ των δύο και έτσι χάθηκε μια πολύτιμη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η φάση για τον δικέφαλο του Βορρά, πάντα μπορεί σπορ.
1: Πιέζει, βλέπουμε λίγο ο ΠΑΟΚ, προσπαθεί με κάποιες φάσεις.
2: Έχει ανεβάσει
1: ρυθμούς.
2: Όπως ήταν δεδομένο, Δημήτρη.
1: Πάντα στην παρέα μας, εγώ να σας θυμίσω, κυρίες και κύριοι, που είστε συντονισμένοι στο Real FM, η Inter Veteran Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Η Inter Veteran είναι πάντα στην παρέα μας στις 9. Τα παιχνίδια της ΑΕΚ με την Κηφισιά στη Λεωφόρο και του Ολυμπιακού με τον Αστέρα Τρίπολης στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Συνεχίζουμε από το γήπεδο του Περιστερίου, Ατρόμητος ΠΑΟΚ.
2: 19ο λεπτό, χωρίς σκορ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Τώρα η μπάλα είναι για τους γηπεδούχους με τον Τσακμάκη να παίζει στα δεξιά για τον Καραμάνι, ο οποίος θα πέφτει εξαιρετικά τον Παντελή Χατζηδιάκο. Σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το τελείωμα και γκολ για τον Ατρόμητο από τον Νούνιες. Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού στο 19ο λεπτό. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκόρ εδώ στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Ουσιαστικά την πρώτη μεγάλη φάση που είχε ο Ατρόμητος στο παιχνίδι, κατάφερε και βρήκε τον δρόμο προς τα δίκτυα με τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες. Μια πολύ ωραία φάση που ξεκίνησε από τα δεξιά με τον Τσακμάκη, που έπαιξε για τον Καραμάνι, εκείνη απέφυγε πολύ ωραία τον Χατζηδιάκο. Έβγαλε τη σέντρα από τα δεξιά μέσα στην μεγάλη περιοχή, το ίδιο μεταξύ του πέναλτι και της μικρής περιοχής, και εκεί πετάχθηκε.
1: Τον χάνει τον Καραμάνι, νομίζω ότι τον χάνει. Να ξαναδώ τη φάση εγώ από το στούντιο.
2: Ο Χατζηδιάκος
1: τον έχασε.
2: Ήταν στο μαργαρίτα.
1: Ο Χατζηδιάκος πήγε στην πλατεία Μπουρναζίου να πάρει το μετρόπες του. Εντάξει, πω τι του κάνει εκεί. Τον έχει χάσει, δηλαδή δεν. Και ο άλλος είναι αμαρκάριστος. Ο σκόρερ ο Νιούνιες.
2: Δεν υπήρχε και στήριγμα από πίσω.
1: Είναι αμαρκάριστος ο Κώστα μου. Έχει μπροστά του δύο παίκτες και δεν το μαρκάρει ένας μπροστά.
2: Για δεύτερο σερί μας γίνεται κατά κάποιο τρόπο μοιραίος ο Παντελής Χατζηδιάκος, όπως και το μάτς με την Μπραν στο πρώτο γκολ που έβαλε. Η Μπραν θυμόμαστε από το κόρνερ το οποίο έβαλαν οι Νορβηγοί. Στην φάση που παίρνει την κεφαλιά ο παίκτης της Μπραν βρίσκεται ο Παντελής Χατζηδιάκος και δεν καταφέρει να πάρει, να κερδίσει ως κεντρικός αμυντικός έναν επιθετικό παίκτη, ο οποίος μάλιστα δεν έχει και τα σωματικά προσόντα τα οποία έχει ο Χαρτζηδιάκος. Καθώς είναι ένα ψηλό παιδί, μπορεί πολύ εύκολα να παίξει με το στόμα του, κάτι το οποίο δεν εκμεταλλεύεται και τόσο μέσα στο παιχνίδι. Τώρα, ας πούμε, και πάλι παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Θα έχει την μπάλα με τον Νετσούμπερ, αυτό θα απλώσει στα αριστερά για τον Ούρονεν. Ούρονεν με φόρο θα κάνει τη σέντρα με στην περιοχή που μακρύνει ο Γκρέκ Τέιλορ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει τον Καραμάνι, αυτό μια στραβοκλωτσιά θα κάνει για τον Νούνιες, είπε ο Μπάμπα, για να καθαρίσει, να παίξει για τον Τάχα Άλλη, αυτό ξανά για τον Μπάμπα. Αλλά έχει σηκωθεί το σημαίακι του βοηθού. Αν δεν κάνω λάθος, για φάουλ πάνω στον Τάχα Άλλη. 21ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου με τον Ατρόμητο να προηγείται 1-0 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Νούνιες. Κόντρα στη ροή του αγώνα. Ουσιαστικά εκεί όπου ο ΠΑΟΚ είχε καταφέρει να απειλήσει δύο φορές, με πιο σημαντική αυτή την ευκαιρία του Τάχα Άλλη που πέρασε πάνω από το οριζόντιο το κάρτι θέση του Φοντεσιώτη. Καλή μία με τον Δημήτρη Πέλκα που δεν έκανε σωστή επιλογή. Ο Ατρόμητος κατάφερε να βγάλει αντίδραση σε αυτό το pressing το οποίο το ασκούσε τόση ώρα ο ΠΑΟΚ και με μία ουσιαστικά φάση σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμής κατάφερε και είναι μπροστά στο σκορ. Τώρα νέα επίθεση για τον Ατρόμητο από τα δεξιά με τον Ζαφέρη να γυρνάει και να κόβει πολύ όμορφα τον Πνευμονίδη. Τον Ραμπάμπα για τον Ζαφέρη αυτός, για τον Πέλκα. Πέλκα από τα αριστερά τώρα θα περάσει τη μεσαία γραμμή να παίξει την κάθε για τον Ταχάλη, αλλά η πάσα της δεν ήταν καλή, η οποία κατέληξε απευθείας στον Ελευθέρη. Ούτε σκότει και αυτό έπαιξε για τον Ματουσαμί. Ματουσαμί για τον Καραμάνι. Αυτό θα απλώσει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Ούρονεν. Ούρονεν τώρα που θα πάρει μέτρα, έχει πάει πάνω του Οκίνη και ο Ζήμποβιτς θα γυρίσει πίσω στον Στίβεν Τσούμπερ. Τσούμπερ κρατάει, θα παίξει για τον Καραμάνι. Ξανά για τον Τσούμπερ. Θα μπει εμβόλυμα στη φάση. Ο Ζήμποβιτς ζητάει χέρι και θα το δώσει ο κύριο Τζίλο. Ακριβώ πάνω στην μεσαία γραμμή και λίγο και λίγα μέτρα πιο πίσω. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Ζήκο να παίξει για τον Γκρέκ Τέιλορ. Αυτό κρατάει, θα παίξει για τον Ζαφίρι. Ζαφίρι θα ανεβαίνει, θα πάρει μέτρα, αλλά ήταν υπό την πίεση του Νούνιες. Γύρισε πίσω σίγουρα για τον Χατζηδιάκο. Αυτό για τον Τέιλορ, ξανά Χατζηδιάκο. Θα δεξιά για τον Ελουστόντο, ο οποίο θα πάρει μέτρα, θα παίξει για τον Γκρέκ Τέιλορ. Τέιλορ στα δεξιά για τον Τζόντο Κένι. Κένι κρατάει πίσω στον Ελουστόντο και αυτό ακόμα πιο πίσω στον Παντελή Χατζηδιάκο που είναι ο τελευταίο παίκτη του δικεφάλου του Βορρά και τώρα θα αλλάξει το παιχνίδι η διαγώνια στα αριστερά για τον Τάχα Άλλη. Αυτό θα κατεβάσει, έχει μπροστά του τον Τσακμάκη, θα πάει στο ένα-ένα, θα παίξει πολύ όμορφα για τον Πάπα. Το διαγώνιο του Πάπα στο δοκάρι και απευθεία μετά στα χέρια του Κουτεστόκη. Απίστευτη φάση για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη φάση, ακόμα μεγαλύτερη από αυτή που έχασε τον Τάχα Άλλη. Καθώς ο Μπάμπα Ράχμαν έκανε ένα διαγώνιο του από τα αριστερά, η μπάλα χτύπησε στην ρίζα του δοκαριού από την εσωτερική πλευρά. Και δεν πήρε κατεύθυνση προς την εστία, κατέληξε απευθείας στα χέρια του Λευτέρη Κουτεσιώτη, χωρίς να έχει και μάλιστα οπτική επαφή με την μπάλα. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να φέρει το μάτς στα ίσια με τον Μπάμπα Ράχμαν. Τώρα Χατζηδιάκος για τον δικέφαλο του Βορρά θα δει την κίνηση του Ενδιάγια και θα παίξει με μια βαθιά παλιά. Θα βάλει πλάτη πολύ όμορφα τον Σταυρόπουλο, θα κάνει το τελείωμα. Έχουμε out.
1: Ξεκίνησε στο κλάδο τη Βικελίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Πάντα ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη. Ο Όφη στο πρώτο μέρος είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια του. Όμως δεν είχε τις τελικές. Ο Άρης έπαιξε πίσω από την μπάλα. Οι γηπεδούχοι είχαν δύο καλές στιγμές με Γκάρε και Κατεβέρε. Και το σουτ του Μανού Γκαρσία του σκόρερ από το τρίτο λεπτό για τον Άρη. Από την άλλη πλευρά, ο Όφη έχει ένα τέταρτες με τον Νούση. Καλύτερες φάσεις στο πρώτο 45 λεπτό. Τώρα έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάντα στο κλάδο τη Βικελίδη. Ο Άρης προηγείται 1-0 του Όφη και στο Περιστέρι έχουμε Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. 24ο λεπτό στο γήπεδο του Περιστερίου. Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός και Κηφισιά ΑΕΚ στις 9. Θα είμαστε εδώ μαζί για να τα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια. Πάντα παρέα μας Inter Veteran Live Casino. Συναρπαστικός προορισμός διασκέδασης, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στη συχνότητα. Πριν συνδεθούμε με τον Κώστα Σαρδέλη που είναι στη γραμμή μας, πάντα υπομονητικά εκεί στο γήπεδο του Περιστερίου, ο τεχνικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο κύριος Ρίκεν, λέει αυτή η είδηση μας χτύπησε σκληρά για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια που υπέστη ο Έλληνας διεθνής άσος, ρήξη χιαστού και θα είναι εκτός στο αριστερό γόνατο, θα είναι εκτός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και ο Λας Ρίκεν λέει τώρα όμως τόσο ο ίδιος όσο και εμείς επικεντρωνόμαστε στην αποκατάστασή του. Ο Γιάννης έχει την απόλυτη στήριξή μας σε αυτή την προσπάθεια, λέει ο τεχνικός διευθυντής της Borussia Dortmund. Άτυχος πολύ Κώστας Αρδέλη, ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός. Κώστα. Μικρόφωνο στον Κώστα Αρδέλη.
2: 26 λεπτό στο αγωνιστικό στάδιο του Περιστερίου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ πάντα στο 1-0 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Νούνιες για τους περιστεριώτες, οι οποίοι έχουν καταφέρει κόντρα στη ροή του αγώνα να πάρουν προβάδισμα στο σκορ. Τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Κέννη να δίνει στα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα πατήσει περιοχή σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Θέλει να πεταχτεί ο Ζαφίρης, αλλά απομάκρυναν η αμυντική του Ατρομήτου και συνέχεια πάνω στον Παπαράχμαν. Θα προσπαθήσει να βγάλει για το Αχάλι, αλλά παραφορήσε πλάγιο ο Σταύρος Πνευμονίδης. Ένα πλάγιο το οποίο πάει να εκτελέσει ο Παπαράχμαν. Μια διακοπή, γιατί είδαμε τον Κέννη να λίγο φωλαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα έχουμε και πάλι μάτς. Τα Χάλιν θα πάρει νέο πλάγιο από τον Τσακμά και θα αφήσει την μπάλα για τον Παπαράχμανο, που οι δυο τους έχουν συνδυαστεί αρκετές φορές μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση. Τώρα ο Παπαράχμαν ψάχνει να βρει πού θα δώσει την μπάλα. Θα παίξει για τον Ταχάλι και αυτός με τη μία για τον Πέλκα. Πέλκας κρατάει, θέλει να παίξει, να συγκλίνει προς τον άξονα. Θα παίξει για τον Ενδιαγέ, αυτός ξανά για τον Πέλκα. Στα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς θα κατεβάσει. Έχει πέσει πάνω του ο Ούρεν, κάθεται για τον Τέλορ, υπό την αλλίωση του Καραμάνι θα φτάσει τον παίκτη του ΠΑΟΚ, Ζίσκοβιτς. Το κόρνερ τώρα με τον Γκρέκ Τέλορ θα συνδυαστούν και θα βγάλουν την μπάλα για τον Κέννη, αυτός πίσω για τον Ελουστόντο. Πιέζουν οι παίκτες του Ατρομήτου αρκετά καλά. Ο Ζαφίρης τώρα για τον ΠΑΟΚ, στα δεξιά για τον Ζίσκοβιτς. Ζίσκοβιτς με τον Ούρονεν πάνω του θα παίξει για τον Γκρέκ Τέιλορ στον άξονα. Η μπάλα θα καταλήξει όμως τον Παπαράχμαν. Αυτή με τη μία για τον Γκρέκ Τέιλορ. Γκρέκ Τέιλορ στα δεξιά για τον Ζαφίρη. Αυτό θα κοιτάξει να κάνει τη σέντρα. Θα παίξει όμως κοντά στον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς για τον Γκένι. Ξανά για τον Ζίφκοβιτς. Κρατάει ο Σέρβος αρχηγός του ΠΑΟΚ. Μπάλα από τον Γκρέκ Τέιλορ θα καταλήξει στον Ελιστόντο και από εκεί τον Παντελή Χατζηγιάκο. Χατζηγιάκο θα πάρει μέτρο στον αγωνιστικό χώρο. Στα αριστερά τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάχαλι. Θα θέλει να φύγει από τα αριστερά, αλλά τον πρόλαβε ο Πνευμονίδης, γύρισε προς τα πίσω. Έπαιξε για τον Πέλκα. Πέλκα για τον Ζίφκοβιτς, αυτό για τον Ενδιαγέ. Ενδιαγέ με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βρει φορά για τον Σούπα, θα το κάνει. Μπάλα στα κοντράρι και είναι τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Αλλά νομίζω έχει σηκωθεί σημαία του βοηθού για offside.
1: Νομίζω είναι offside, Κωστά.
2: Του Ενδιαγέ. Για offside του Ενδιαγέ.
1: Δεν θα ήταν καλά. Κάτσε να το δούμε, ναι.
2: Από το σημείο που είμαστε εδώ πέρα.
1: Ο Τζίρος έχει σηκώσει κι αυτός. Να το δούμε τώρα λίγο. Ναι. Γραμμή δεν έχουν δείξει, αλλά είναι, πρέπει να είναι offside. Ναι.
2: Ενδεχομένως να ήταν. Ναι. Να ήταν offside. Όπως και να έχει, ήταν μια πολύ καλή επιθετική προσπάθεια από πλευράς ΠΑΟΚ. Είδαμε τον διάφορο του Βορρά να κρατάει την μπάλα στα πόδια του, να αντέχει στο πρέσβη των παικτών του Ατρομήτου, να μεταφέρει την μπάλα από το ένα άκρο στο άλλο. Χωρίς να γίνει λάθος, αλλά το τελείωμα είναι αυτό το οποίο δεν ήρθε. Μάλλον ήρθε, αλλά δεν είχε έσει ο τέλος για τον δικέφαλο του Βόρα. Τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι στο 21ο λεπτό. Ο Ατρόμητος προηγείται πάντα με 1-0 από το 19ο λεπτό με τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες. Τώρα ένα πλάγιο για τον ΠΑΟΚ, λίγο πίσω από την μεσαία γραμμή για τον Ατρόμητο. Με συγχωρείτε. Το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Τσακμάκης. Ψάχνει, έχει πάει κοντά του και ο Ματουσαμί. Θα κοιτάξει πώς θα παίξει μακριά για τον Νούνιες. Θα χαθεί μπάλα, αλλά έχει σπληκτεί και φάουλ του Ελουστόντο πάνω στον Νούνιες. Λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟ στα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, στη γωνία ο Σκάκια. Που ήταν η μεγάλη περιοχή με τον Πνευμονίδη να έχει πάει για την εκτέλεση και μπαίνει αρκετός κόσμος μπροστά από τα καρέ του Γιούρι Παυλέγκα. Μόνο μα του Σαμί έχει μείνει πίσω, ενώ πάει τώρα μαζί με τον Πνευμονίδη και ο Γέρε Ούρονεν για την εκτέλεση ως αριστεροπόδαρος, ενδεχομένως να βολεύει καλύτερα από εκείνο το σημείο για την εκτέλεση. 30 λεπτό λοιπόν αυτό το φάουλ του Ατρομήτου που βάζει συναγερμό στον ΠΑΟΚ. Θα εκτελέσει ο Ούρονεν, θα βγει όμως ο Γιούρι Παυλέγκα, θα μπλοκάρει, αλλά έχει δοθεί επανάληψη από τον κύριο Τζίλο. Ναι, έχουμε επανάληψη της, της φάσης αυτής του, του στιγμένου. Ενώ τώρα συμπληρώνουμε σιγά σιγά μισή ώρα παιχνιδιού εδώ στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου. Με τον Ούρονεν ακόμα υπάρχουν κάποια μικρά τζαρτζαρίσματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Παρατηρήσει από τον κύριο Τζίλο στον Στίβεν Τσούμπερ. Τώρα θα εκτελεστεί η Ούρονεν το δεύτερο δοκάρι. Θα διώξουν. Όχι, είναι η μπάλα out. Από παίκτη του ατρομήτου πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Οπότε λήξη του συναγερμού για, τον, για την άμυνα του Πάου. Και ο Παβλέγκα τώρα θα παίξει στα αριστερά για τον Μπάμπα Ράφαν, ο οποίος θα πάρει μέτρα, θα ανέβει κοντά στην μεσαία γραμμή. Θα γυρίσει πίσω στον Χατζηδιάκο. Αυτό θα παίξει για τον Ελουστόντο προς τα δεξιά. Κρατάει ο Ελουστόντο πίσω ξανά για τον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα γυρίσει πίσω στον Παβλέγκα. Υπό την πίεση του Τσιλούλη, ο Τσέχος τερματοφύλακας θα απομακρύνει με τη μία την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Ούρονεν. Θα κατεβάσει πολύ όμορφα με το στήθος. Θα παίξει για τον Τσούμπερ. Αυτό ξανά για τον Ούρονεν. Ούρονεν ξανά για τον Τσούμπερ. Κρατάνει παίκτη στο τρομί του, αλλά ο Ενδιαγέ που γύρισε για να πιέσει οδήγησε τους παίκτες στο δρομή του στο λάθος και έτσι κέρδισε πάω ένα πλάγιο από τα δεξιά, το οποίο πήγε να εκτελέσει ο Τζότζο Κένι μεταξύ μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής. Τώρα ο Άγγλος δεξιός, ο πιστοφύλακας, ακραίος ο πιστοφύλακας, έχει πάει για να εκτελέσει το πλάγιο. Θα παίξει για τον Ελουστόντο, καθώς θα κρατήσει την μπάλα. Θα πάρει μέτρα στο γήπεδο, θα παίξει για τον Ζίβκοβιτς. Ξανά ο Ζίβκοβιτς για τον Ελουστόντο. Έχουν ανέβει αρκετοί παίκτες του ατρομήτου για να πιέσουν και να δημιουργήσουν προβλήματα στο, στην ανάπτυξη, στην πιστική ανάπτυξη του παιχνιδιού του, του δικεφάλου του Βορρά. Και έχει δυσκολευτεί σε αρκετά σημεία μέσα στο παιχνίδι ο ΠΑΟ όταν ο ατρόμητος πιέζει να βγάλει την μπάλα από το δικό του αμυντικό τρίτο. Τώρα ο Τέιλορ για τον Τάχα Άλι θα παίξει στα αριστερά. Ο Τάχα Άλι για τον Πέλγα, όμως η πάση του δεν ήταν αρκετά δυνατή. Κατάφερε να προλάβει ο Τσακμάκης και να απομακρύνει σε πλάγιο στο 33ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ατρόμητο να προηγείται 1-0 από το 19ο λεπτό. Θυμίζουμε με τον γκολ του Νούνιες. Τάχα Άλι θα αποφύγει φοβερά τον Καραμάνι. Θα παίξει στο κέντρο για τον Ζαφίρη. Ζαφίρης όμως θα κρατήσει παραπάνω την μπάλα που χρειαζόταν και θα τη χάσει. Και τώρα ο Τσούμπερ θα απλώσει στα δεξιά για τον Πνευμονίδη και γίνει στην κόντρα ατρόμητη. Με τον Πνευμονίδη να δίνει στον Τσιλούλη. Τσιλούλη έχει πάει πάνω του ο Ζαφίρης. Θα κάνει τη σέντρα που μακρύνει με το κεφάλι τελευταία στιγμή ο Τούντο Κένι πριν η μπάλα φτάσει στον Καραμάνι. Και ο Ζήρκο στη συνέχεια θα παίξει ξανά για τον Κένι. Κένι κρατάει, θα δώσει τον Τέιλορ. Τώρα θα βγει μπάλα από τη μεγάλη περιοχή του κεφάλου. Πέλκα στην πίσκη του Σαμί θα δώσει με ψυχραιμία στον Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκος θα κρατήσει την μπάλα. Θα έχει να βρει κάποιο παίκτη, θα δώσει τον Πέλκα. Πέλκα κρατάει. Θα παίξει για τον Ελουστόντο, που βλέπουμε τον Δημήτρη Πέλκα αρκετές φορές να, παίρνει, να γυρίζει προς τα πίσω για να πάρει μπαλιές, ώστε να καταφέρει να δημιουργήσει παιχνίδι. Τώρα ο Ζαφίρης θα κάνει μια αλλαγή παιχνιδιού για τον Μετά Χάλε, προδεξιά προς τα αριστερά, αλλά το κοντρόλ του Ιδού Εστρέμ δεν ήταν καλό και έτσι η κατοχή είναι για τον ατρόμητο στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης για τη δεύτερη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος. Οι περιστεριώτες προηγούνται 1-0 του ΠΑΟΚ με τον γκολ του Νούνιες. Τώρα πάει για την εκτέλεση του πλαγίου ο Τσακμάκης από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Περιστερίου. Τώρα θα παίξει εκεί, βρίσκεται ο Τσιμλούλης με τον Πάπα Ράπαν και μάλιστα πάρει και το φάουλ ο Σωτήρης Τσιλούλης από τον παίκτη του ΠΑΟΚ στην προσπάθεια του εκεί στο τζαρτζάρισμα για να διεκδικήσουν δύο παίκτες στην μπάλα. Ο Μπάμπα Ράφαν μάρκαρε αντικανονικά τον επιθετικό του ατρομήτου και έτσι λοιπόν κέρδισαν οι γηπεδούχοι άλλο ένα φάουλ από τα δεξιά με τον Πνευμονίδη να παίζει κοντά για τον Τσακμάκη. Ξανά για τον Πνευμονίδη και μπάλα πιο πίσω τώρα για τον Σταυρόπουλο και από εκεί τον Μίτογλου θα παίξει για τον Καραμπάνη. Αυτούς ξανά για τον Μίτογλου. Η μπάλα στα αριστερά για τον Ούρονεν. Υπό την πίεση του Ζίβκοβιτς θα γυρίσει πίσω το Λευτέρη. Ούτε Σιώτη που πάει για να του δώσει στήριγμα ο Δημήτρης Σταυρόπουλος. Πιέζουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ με Πέλκα και Ντιαγένα. Είναι η διάδα που πιέζει πιο πολύ. Με τους παίκτες του ατρομή τώρα να προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από το δικό του αμυντικό τρίτο. Θα χαθεί η κατοχή. Και τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Μπάμπα Ράφμαν να κάνει μια βιαστική πάσα εκεί που βρισκόταν μόνο του ο Δημήτρης Σταυρόπουλος, και έτσι η κατοχή είναι ξανά για τον Αντρώμη με τον Πνευμονίδη από τα δεξιά. Υπό την πίεση του Πάπα Ράφμαν δεν χάνει την μπάλα ο Δημήτρης Πνευμονίδης με πολύ ψυχραιμία. Κράτησε και γύρισε τον Τσούμπερ και από εκεί η μπάλα στον Καραμάνι, ο οποίος συνδυάστηκε ξανά με τον Στίβεν Τσούμπερ. Τώρα τα δεξιά για τον Τζαγμάκη, πιο πίσω αυτό. Για τον Σταυρόπουλο.
1: Λεπτό και αποτέλεσμα, παρακαλώ, από το γήπεδο του Περιστερίου, Κώστα Σαρδέλη.
2: 36ο λεπτό. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες στο 19ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: 51ο λεπτό στη Θεσσαλονίκη. Άρη Σόφη 1-0 με τον γκολ του Ματού Γκαρσία από το 3ο λεπτό της αναμέτρησης. Για όσους συντονιστήκατε τώρα, η Manchester United νίκησε 5-2 την Ipswich. Στην Ισπανία η Real Madrid κέρδισε 4-0 την Μάλαγα. 20ο λεπτό La Coruña Valencia είναι 2-0. Στην Ιταλία πάντα πες την 26ο λεπτό. Νάπολι Κόμο 1-2. Στις 9 Κηφισιά ΑΕΚ και Αστέρας Τρίπολης. Ολυμπιακός συνεχίζει από το Περιστέριο, Κώστας Σαρδέλης.
2: 37ο λεπτό στο δημοτικό στάδιο του Περιστερίου, με τον ΠΑΟΚ να έχει την κατοχή και τον Ελουστόντο την μπάλα στα πόδια του και παίρνει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Παίζει με πολύ ωραία κάθε τον Ζίβκοβιτς. Είδε την κίνηση του Σέρβου, αλλά την είδε και ο Ουρονένο που μπήκε στην πορεία της μπάλας και απομάκρυνε. Έδωσε τον Καραμάνι και συνέχεια εκείνος κέρδισε το πλάγιο από τον Χρήστο Ζαφίρη, από τα, ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελεστεί από τον Ούρονεν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ατρόμητος, μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής. Εκτελέστηκε το πλάγιο, πιέζει ο Πέλκα, θα κλέψει την μπάλα, θα γυρίσει τον Κένι, αυτό θα πάρει το φάουλ λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή. Ένα φάουλ το οποίο κέρδισε ο Δημήτρης Πέλκα στο 37ο λεπτό, με τον Ατρόμητο να είναι πάντα μπροστά στο σκορ με τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες από το 19ο λεπτό. Τώρα ο ΠΑΟΚ με τον Τάχα Άλλη από τα αριστερά να κερδίσει το φάουλ από τον Δημήτρη Τσακμάκη, ο οποίος θα δει μάλιστα και την κίτρινη κάρτα από τον Θανάση Τζίλο. Ένα μαρκάρισμα το οποίο ήταν ενδεχομένως λίγο σκληρό από τον δεξιό που στο φύλακα του Ατρομήτου, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα από εκείνη την πλευρά με τις επελάσεις του Τάχα Άλλη. Και τώρα ο Πέλκας έχει πάει για την εκτέλεση του φάουλ από τα αριστερά, λίγα μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Ατρομήτου. Καθυστάσει από τον κύριο Τζίλο να πάει πιο πίσω την μπάλα ο Δημήτρης Πέλκας. Έχει πάει και ο Ζίβκοβιτς κοντά του και είναι όλα έτοιμα για την εκτέλεση του φάουλ. Πέλκας θα πάρει μέτρα, θα εκτελέσει στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που είναι ο Ελουστόντο, η κεφαλιά των Ελουστόντο από μακρύνο, που δεν σκότσε με το χέρι, έχει γυρίσει ο Πνευμονίδης, θα πάρει την μπάλα, θα την βγάλει από τα καρέ της του Ατρομήτου, αλλά συνέχεια έχουμε κόμερ για τον ΠΑΟΚ, έντονες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ατρομήτου, ότι ο Πνευμονίδης στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Πέλκα δεν ακούμπησε την μπάλα και ότι είναι out, αλλά ο κύριος Ζήλος έδωσε κόρνερ για τον ΠΑΟΚ, το δεύτερο για τον δικέφαλο του Βορρά από τα αριστερά, με τον Δημήτρη Πέλκα για ακόμη μια φορά την εκτέλεση. Δείχνει με το χέρι του χαρακτηριστικά το πρώτο δοκάρι ο Δημήτρης Πέλκας το 31ο λεπτό. Το κόρνερ για τον ΠΑΟΚ από τα αριστερά. Αλλά τώρα έχουμε, προφανώς υπήρχε επικοινωνία από το VAR μάλλον για το κόρνερ το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ και δικαιώθηκε έτσι λοιπόν ο Ατρόμητος και δόθηκε out υπέρ του των γηπεδούχων, καθώς πλέον στο θυμίζουμε ότι το VAR μπορεί να επεμβαίνει και για τα κόρνερ, να ελέγξει δηλαδή το άμα η μπάλα έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, από ποιανού παίξει το πόδι έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία για το αν είναι corner ή όχι. Οπότε αυτό δικαίωσε τη συγκεκριμένη φάση των Ατρόμητων. Και τώρα οι Περιστεριώτες που έχουν την κατοχή κερδίζουν ένα πλάγιο από τα αριστερά με τον Γέρε Ούρονεν να πηγαίνει στην εκτέλεση. 40 λεπτό της αναμέτρησης, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0 με τον γκολ του Κρίστοφερ Νούνιες στο 19ο λεπτό. Τώρα η κατοχή θα περάσει τους φιλοξενούμενους με τον Ζίβκοβιτς με τον Τζουτζουκένι με συγχωρείτε να παίζει πίσω στον Χατζηδιάκο. Ο Χατζηδιάκο κρατάει την μπάλα, θα παίξει για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο υποτιμήσει του Τσιλούλη, θα παίξει τον Ζαφέρι. Αυτό θα γυρίσει πίσω για τον Παντελή Χατζηδιάκο. Χατζηδιάκο με χώρο μπροστά του. Θα πάρει δειλά-δειλά κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Θα παίξει όμως δεξιά στον Ελουστόντο. Αυτό για τον Ζήφκοβιτ. Ζήφκοβιτ θα προλάβει την μπάλα λίγο πριν βγει. Πλάγιο out να την κρατήσει του αγωνιστικού χώρου και θα παίξει για τον Greg Taylor. Αυτό για τον Μπάμπα Ράχμαν από τα αριστερά. Μπάμπα ξανά για τον Taylor. Taylor θα κρατήσει την μπάλα, θα πάει εκεί όπου εμφανίζεται, θα του κλέψει την μπάλα και συνέχεια έχουμε φάουλ υπέρ του ατρωμίτου από τον Greg Taylor πάνω στον Νούνιες. Το 41ο λεπτό τη αναμέτρηση. Μια πολύ καλή φάση εδώ πέρα, λειτουργήσε καλά. Η αμυντική λειτουργία του Ατρομήτου. Πέσανε δύο παίκτες, ο Νούνιες και ο Νευγονίτης πάνω στον Greg Taylor και κατάφεραν να κερδίσουν την κατοχή. Η Γηπεδούχη που τώρα.
1: Πάντα στο Περιστέρι, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 1-0. Άρη Σόφη 1-0. Ο Ράφα Μυρ πάτσε περιοχή. Πλάσαρε ο Χριστογιώργος. Μπλόκαρε στο.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
0: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρείν. Πάντα δίπλα σας. Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευρυλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Johnny.